παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ. Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Monday, λοιπόν, Δευτέρα πρωί, μια καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε το Σαββατοκύριακο, γιατί οι Δευτέρες, το έχουμε πει, κάθε φορά που όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, θα γίνονται όλο και λίγο πιο δύσκολες.
0: Ήταν βασανιστικό σήμερα το ότι ξύπνησα σχεδόν μισή ώρα πριν το ξυπνητήρι, Μπάμπη.
1: Και το θέμα είναι τι ώρα κοιμήθηκες.
0: Στριφογυρνούσα.
1: Το θέμα είναι τι ώρα κοιμήθηκες, γιατί αν είδες την Εθνική που καθίσαμε να τη δούμε όλοι, σημαίνει ότι 12 και 5, άρα σηκώθηκες 4.
0: Σηκώθηκα 4 και 4, νομίζω, άνοιξε τα μάτια μου.
1: Ναι, το ίδιο, πάθαμε περισσότεροι. Καθίσαμε να δούμε αυτό το παιχνίδι που άξιζε τον κόπο προφανώς λόγω του αποτελέσματος, το να κερδίζεις στην έδρα της στην Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που όταν ήμασταν μπιτσιρίκια θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε, να πούμε ότι κάποια στιγμή θα τους κερδίσουμε.
0: Είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί το παρελθόν έλεγε ότι όσο και να τους δυσκολεύαμε, σε 10 αγώνες είχαμε 3 ισοπαλίες, τους είχαμε δυσκολέψει. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μάτς που παρακολούθησα συνειδητοποιημένος έτσι, 11 χρονών, το 1980 το καλοκαίρι, ήταν το 0-0 στο περίφημο Euro τότε με τη μεγάλη εθνική ομάδα του Άλκετα Παναγούλια. Και τους είχαμε δυσκολέψει και τότε και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαμε νικήσει ποτέ και μάλιστα εκτός έδρας.
1: Τους Γερμανούς. Και μάλιστα τους Γερμανούς του Κλοπ. Βγαίνοντας να μιλήσει για το αποτέλεσμα, είπε μια κουβέντα βέβαια που δείχνει πόσο μεγάλος προπονητής είναι
0: για
1: και αυτός.
0: Για πες μου λίγο, γιατί δεν έχω ακούσει, δεν έχω καταγράψει ούτε λέξη από τις δηλώσεις του.
1: Ο Κλοπ λοιπόν βγήκε και δήλωσε ότι, ότι προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος. Λέγοντας ότι πολύ έξυπνα, ότι μπορεί τώρα να μην είναι τα πράγματα όπως τα θέλουμε, ωστόσο είμαστε στην αρχή μιας προσπάθειας. Και εγώ θα πω και για εμάς κάτι αντίστοιχο.
0: Άρα τι πρέπει να σκεφτούμε.
1: Δηλαδή,
0: αυτό με παραπέμπει ακριβώς σε εμάς η δήλωσή του, ότι δεν πρέπει να ψυχάσουμε και να πετάμε στις δάφνες μας.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τον Γιοβάνοβιτς, τον οποίο εγώ αφισβητώ πολλές φορές τις επιλογές του και το ξαναλέω και τώρα που είναι στα καλύτερά του και στην άνοδο, έχουμε πάρει πολύ μεγάλες νίκες, όπως και την Αγγλία, και την Αγγλία την κερδίσαμε εκεί μέσα. Η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια δεν ήταν η πορεία ανάλογη. Θέλω να πω ότι προφανώς και γίνονται τεράστια άλματα προς τα μπρος, αλλά πρέπει να έχουμε διάρκεια.
0: Αυτό ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω. Βέβαια θα στο ρωτούσα μάλλον κατηδίαν, όχι στον αέρα, αλλά στο ρωτάω τώρα. Μήπως είχες αδικήσει σε ένα βαθμό το Γιοβάνοβιτς?
1: Καθόλου.
0: Σε ένα βαθμό.
1: Καθόλου. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν τον έχω αδικήσει καθόλου. Θα πω ότι τον αδίκησα μετά το τέλος αυτής της διαδρομής. Προφανώς και θέλω να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε στήσει πολύ γερές βάσεις. Περιμένουμε την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολλανδία και μετά, αμέσως μετά, τους Γερμανούς.
0: Κάπως
1: και στο τέλος
0: Σέρβους.
1: Το θέμα είναι ότι και άλλες φορές ξεκινήσαμε εντυπωσιακά και στη συνέχεια ξεφουσκώσαμε. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην ξεφουσκώσουμε και στο τέλος να πω ότι σε αυτή τη φάση τον αδίκησα τον Γιοβάνοβιτς.
0: Πάντως ήταν δύο μεγάλες νίκες που δεν νομίζω στο παρελθόν η Εθνική Ελλάδος, ακόμη και όταν έκανε την μεγάλη υπέρβαση με το γύρο του 2004, τότε θυμάμαι με το γκολ το περίφημο του...
1: Του Χαριστέα,
0: όχι,
1: του Καραγκόνη.
0: Του Γιαννακόπουλου, ναι. Που είχαμε πάρει την εκτός έδρας νίκη επί των Ισπανών και είχαμε καταφέρει να προκριθούμε στην τελική φάση του 4. Νομίζω ήταν ο Γιαννακόπουλος, ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος, που είχε βάλει εκείνο τον γκολάκι, την γκολάρα μέσα στην Ισπανία.
1: Η γκολάκι, η γκολάρα. Δεν μπορεί να είναι και γκολάκι και γκολάρα.
0: Ήταν γκολάκι στο στυλ, γκολάρα
1: στην
0: αξία. Τέλος πάντων, αλλά δύο νίκες επί δύο ομάδων, δύο σχολών ποδοσφαιρικών, οι οποίες πάντοτε θεωρούσαμε ότι λίγο ή πολύ, λίγο για τους Σέρβους, πολύ για τη Γερμανία, στέκονται πάνω μας, δύο σερί εκτός έδρας, στις έδρες τους, τέτοιες νίκες, δεν νομίζω ότι θυμάμαι ποτέ ξανά από την ελληνική ομάδα.
1: Όχι, είναι φοβερό ένας ποδοσφαιρικός νάνος να μπορεί κάποια στιγμή να πετύχει τόσο σημαντικά πλήγματα στους γίγαντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Το ξέρεις ότι το 1974...
1: Δεν έμεινες. Ξέρεις ποιος μας χαρακτηρίζει ποδοσφαιρικούς νάνους?
0: Ποιος?
1: Η Bild.
0: Α, ναι.
1: Βγήκε η Bild και είπε ότι είναι
0: απαράδεκτο. Πικαρισμένη, ναι, μετά τον αγώνα. Μας είπε ποδοσφαιρικούς
1: νάνους. Πρωτοσέλιδο ότι είναι απαράδεκτο και τα λοιπά η Γερμανία να χάνει από ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Αν είναι,
1: είμαστε εμείς που δεν πήραμε, λέει, μέρος ούτε καν στο τελευταίο παγκόσμιο που έγινε το καλοκαίρι.
0: Καλά, και η Ιταλία δεν πήρε, να είναι και η Ιταλία.
1: Εντάξει τώρα, αυτοί αναφέρονται σε εμάς τους Ιταλούς, δεν τους λέγαμε ποδοσφαιρικούς νάνους. Εμάς όμως το έβγαλε η Bild πάλι το φαρμάκι και μίλησε για ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Το έβγαλες πάλι το φαρμάκι. Ναι, ναι, ναι. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι, ποια το έλεγε μάλλον.
1: Δεν ξέρω, αλλά δες ότι όταν κάποιος πραγματικά παθαίνει ζημιά, δες ότι βγάζει φαρμάκι. Φαρμάκι, να.
0: Η Bild τι έλεγε για τους παικταράδες της Dortmund. Όχι, θέλω να ξέρω. Ήταν από μια ποδοσφαιρική χώρα νάνων οι παικταράδες της Dortmund, για τους οποίοι πια είχαν όλη η Γερμανία, είχε μείνει έκθαβη με το ποδοσφαιρικό μέγεθος.
1: Εδώ να, εσύ ξέρεις και τα γερμανικά. Φούτμπολ, Σβάιτ, Φρέμς, Κόλτ, Αους.
0: Φούτμπολ,
1: ένας ποδοσφαιρικός, λέει, νάνος, έβαλε τον γκλοπ σε αναμονή. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Mm. Ο Γιούργεν Κλοπ σίγουρα δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο ντεμπούτο στην έδρα του ως προπονητής εθνικής ομάδας. Τρεις μέρες μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, η Γερμανία έχασε 0-1 από την Ελλάδα στο δεύτερο αγώνα. Μπλα μπλα μπλα.
0: Τσβέρκ είναι ο νάνος. Άρα, φούτσπολ, Τσβέρκ, ο νάνος του ποδοσφαίρου.
1: Εμείς μπράβο, Bild. Αυτοί.
0: Η Bild, θυμάσαι τι ωραία πρωτοσέλιδα έγραφε,
1: ναι,
0: και τότε επί οικονομικής κρίσης.
1: Μα γι' αυτό το κράτησε και λέω, δες. Τελικά το σκύλο στο μαλλί του το αλλάζει, το χούι του δεν το αλλάζει.
0: Θυμάσαι και στην Πολωνία τον αγώνα που δώσαμε εναντίον της Γερμανίας, νομίζω ήταν από τα νοκάουτ στο Euro που είχε γίνει στην Πολωνία πριν κάποια χρόνια, τότε επί κρίσης, και ήταν και η Άγγελα Μέρκελ στο γήπεδο.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Και πανηγύριζε με τα γκολ της Γερμανίας. Τους είχαμε ισοφαρίσει νομίζω με τον Σαμαρά και στο τέλος είχαν κερδίσει. Και είχε μείνει και η ατάκα παλιά του Λίνεκε, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν 11 και 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα
1: οι Γερμανοί. Κερδίζει η Εθνική Ελλάδος πλέον, θα λέμε. Αλλάζει. Είδες και πονάει.
0: Πρόσεξε τώρα. Είπες για την εθνική ομάδα του Κλοπ. Βέβαια, συγγνώμη για τους φίλους ίσως που δεν ενδιαφέρονται, ειδικά για τις φίλες που ίσως δεν ενδιαφέρονται τόσο για το ποδόσφαιρο, αλλά ξεκινήσαμε από εκεί.
1: Η εθνική είναι γιατί, για όλους τα παιδάκια.
0: Πρόσεξε τώρα. Αν ήμασταν γυναικείο κοινό και μάλιστα μια αλφα ηλικιακή ομάδα.
1: Θα μιλήσουμε για τη Βύση. Γιατί και αυτή άσπασε, ρε παιδά μου, και για τη Βύση θα πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Απλώς περιμένω την Ευαγγελία να μπει στην κουβέντα.
0: Να πούμε, παρότι έτσι εγώ θα το πω, και μάλιστα είδα και μία ανάρτηση του Νίκου του Μπογιόπουλου. Και ξέρεις πολύ καλά ότι με το ΚΚΚ.
1: Ο Νίκος για ποδόσφαιρο μιλάει.
0: Όχι, για τη Βύση.
1: Α, για τη Βύση. Ναι.
0: Θέλω. Δεν είναι
1: με
0: πολύ μεγάλο.
1: Και έχουμε μια προσωπική σχέση.
0: Θέλω να τη διαβάσω κάποια στιγμή. Ναι. Παρότι ξέρεις, παίρνει την θέση του ΚΚΕ και ξέρεις πόσα πράγματα με χωρίζουν από το ΚΚΕ.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά σε αυτήν την ανάρτηση σχεδόν ταυτίστηκα. Τέλος πάντων, θα το πούμε αργότερα. Ας γυρίσουμε στην εθνική. Είπες για την εθνική του Κλοπ και θα έλεγε ότι είναι μια ιδιαίτερη εθνική. Όπως έγραψα και χθες, γιατί δεν το πίστευα. Ήξερα ότι κάποια στιγμή μπήκαν ένας, δύο, τρεις μαύροι, γενικά έγχρωμοι.
1: Α, είδες, ναι, το κάποιος, είδα το, την ανάρτηση.
0: Κάποιος συνομιλητής μου θύχτηκε με το έγχρωμοι. Αυτή είναι η ας το πω έτσι, πρέπουσα λέξη για τους ανθρώπους του άλλου χρώματος. Τέλος πάντων, εκείνος θέλει να τους λέμε μαύρους. Δεν είναι και όλοι μαύροι. Τέλος πάντων, κάποιοι είναι, ναι, από την. Όχι από την υποσαχάρη Αφρική, από πιο πάνω. Τέλος πάντων. Όπως με ενημέρωσε κάποιος, από τους 11 της ομάδας, οι 8 ήταν μη γηγενείς, τέλος πάντων μη γερμανικής καταγωγής, ατόφιας, ξέρεις, τεύτονες, Γερμανοί. Και μου έκανε χθες αυτό το πράγμα πραγματική εντύπωση, γιατί μιλάμε ειδικά για τη Γερμανία, που δεν είναι μια χώρα με παράδοση στην αποικιοκρατία όπως η Ολλανδία, η Γαλλία, ξέρω εγώ κλπ.
1: Οι Βρετανοί.
0: Λέω, πού φτάσαμε πλέον. Σαν κόσμος, γιατί αυτό είναι ένα κοινωνιολογικό σχόλιο και παρατήρηση πλέον. Δεν είναι αθλητική, δεν είναι ρατσιστική παρατήρηση.
1: Κοίταξε, στο μπάσκετ η αλήθεια είναι ότι είμαστε συνηθισμένοι. Ότι οι καλοί παίκτες είναι προερχόμενοι από NBA κτλ. Οι περισσότεροι
0: και θα σου πω και το εξής.
1: Οι καλοί.
0: Θα σου πω το εξής. Αν εξαιρέσουμε τον.
1: Και θυμάμαι και την ταινία, αν μου επιτρέπεις, πώς έλεγε.
0: Οι λευκοί δεν μπορούν να πηδήξουν.
1: Δεν μπορούν να πηδήξουν. Που είχε να κάνει με το μπάσκετ.
0: Η πλάκα ποια είναι, Μπάμπη. Ότι αν θυμηθώ την εθνική Γερμανία στο μπάσκετ, εκτός από το Σρέντερ και δύο-τρεις άλλους, στην ομάδα του μπάσκετ οι λευκοί Γερμανοί κυριαρχούν περισσότερο από ότι στην ομάδα του ποδοσφαίρου που είδα χθες.
1: Γιατί τα προσόντα των Γερμανών ταιριάζουν
0: δεν
1: περισσότερο.
0: Δεν είχα με το αντιληφθεί ότι οι επιλογές του Κλοπ και γενικά το γερμανικό ποδόσφαιρο, ξέρουμε βέβαια ότι έχει πάρα πολύ μεταναστευτικό κύμα στη Γερμανία κλπ.
1: Φυσικά,
0: αλλά δεν είχα αντιληφθεί
1: εκατομμύρια πρόσφυγες
0: ότι έφτασαν να κυριαρχούν τόσο.
1: Βρε, τη Δημαρχία του Βερολίνου πήρανε τώρα το ποδόσφαιρο, θα αφήσουν. Το θέμα είναι ότι εμένα άλλο μου έκανε περισσότερη εντύπωση στη Γερμανία. Του Κλοπ, προσπαθεί να γίνει του Κλοπ και όταν θα γίνει είμαι βέβαιος ότι ξανά θα τρομάζει κάθε αντίπαλο. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είδα ποδοσφαιριστές προσωπικότητες. Δηλαδή δεν είχε παίκτες που να μπορούν κάποια στιγμή να πάρουν πάνω τους το παιχνίδι,
0: Λόταρ,
1: να αλλάξουν
0: Ματέους,
1: το ρυθμό, να φτιάξουν φάσεις, να οργανώσουν ένα παιχνίδι και να μας κλείσουν. Εμείς είχαμε περισσότερους παίκτες προσωπικότητες που θα μπορούσαν την κρίσιμη στιγμή να κάνουν τη διαφορά παρά οι Γερμανοί. Αυτό εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, η ένδυά τους η ποδοσφαιρική.
0: Μήπως πέρα από τεχνίτες, πέρα από τεχνίτες της μπάλας, αυτούς που επιλέγει ο εκάστοτε προπονητής ως καλύτερους εκείνη την εποχή. Μήπως όμως αυτό το ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρώτης ή δεύτερης γενιάς ή άντε τρίτης γενιάς μετανάστες, μήπως δεν παίζουν τόσο με εκείνον τον γερμανικό εγωισμό, παύλα σοβινισμό, ότι θα παίξουμε για την National Mindshaft, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ αυτό να το πω εγώ.
0: Λέω,
1: ναι.
0: Λέω γιατί χθες δεν έβλεπα, να πω την αλήθεια, αυτό που λέμε στον αθλητισμό, το μάτι τους να γυαλίζει.
1: Κοίταξε, ίσως και η Ελλάδα να μην τους προκαλεί το γυάλισμα. Μπορεί να μας υποτίμησαν κιόλα. Μπορεί να θεώρησαν ότι ποια Ελλάδα σαν την Bild.
0: Νομίζω και ο Κλοπ τους είχε ρίξει καμπανάκια ότι είναι μια χρυσή γενιά.
1: Για μένα ήμασταν τυχεροί, Νίκο, που παίξαμε με την Γερμανία. Εγώ θα το ξαναπώ του Κλοπ, γιατί του τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση ως προπονητή.
0: Και εγώ.
1: Ότι είναι στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας. Έχω την αίσθηση ότι όποιοι συναντήσουν αργότερα την εθνική που ετοιμάζει, η αλήθεια είναι ότι
0: τον
1: Κλοπ
0: εντωμεταξύ των οποίων τον υποδέχθηκαν ως μεσσία για το ποδόσφαιρό του, το οποίο είχε φάει χαστούκια και στο τελευταίο παγκόσμιο.
1: Έτσι είναι. Ακόμα και ο Τσιμίγκας βγήκε και έκανε μια δήλωση και είπε ότι με τα πράγματα που μου έμαθε ο Κλοπ, κατάφερα να τον νικήσω. Γιατί ο Τσιμίγκας έπαιζε στη Λίβερπουλ, την οποία προπονούσε ο Κλοπ και
0: είχε και δικά
1: μαζί
0: του παιδιά, λοιπόν.
1: Μπράβο. Και λέει, τον νίκησα με τα ίδια του τα όπλα, είπε.
0: Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, φίλες και φίλοι, πέρα βέβαια από την εθνική ομάδα, πέρα από τους αγώνες του μπάσκετ το Σαββατοκύριακο, όπου θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ συνάρπασε, εξέπληξε και έβαλε γυαλιά, ίσως κάποιες άλλες παθογένειες δεν μπορούμε να τις διορθώσουμε τόσο εύκολα σε όλα τα επίπεδα. Ας αφήσουμε τα αθλητικά. Είπαμε για την συναυλία της Βύση.
1: Καλά, η οποία δεν περνάει έτσι. 95.000, εγώ δεν το περίμενα, φίλε. Και αυτή την υπερπαραγωγή που έκανε, αλλά και τον κόσμο που μάζεψε. Είχαμε πει ότι εδώ τι πράγμα έκανε ο Ρέμος. Μάζεψε, ξέρω ότι 40-60.000 κόσμο σε δωρεάν
0: κάποιοι
1: συναυλία.
0: Κάποιοι είπανε πολύ περισσότερο, βέβαια.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δεν ήτανε. 40-60.000 κατά την εκτίμησή μου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δωρεάν συναυλία εκεί ήταν κανονικά πληρωμένη, έτσι. Όποιος μπήκε μέσα στον ΟΑΚΑ πλήρωσε. 95.000
0: ναι.
1: Κόσμος πήγε για να δει τη Βύση πληρώνοντας.
0: Νομίζω εδώ, έτσι σε στοιχειοθετημένα κάποια θέματα, τα βλέπουμε καλά στην ανάρτηση του Μπογιόπουλου.
1: Ωραία, πριν την ξεκινήσεις, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας, στο Δημήτρη, τον
0: Πυρνάρα. Και τρεις καλημέρες, και τρεις.
1: Που μας εύχεται καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, γιατί είναι καθοδόν και εκείνος για τη δουλειά του. Και την καλημέρα μας και στον Απόστολο
0: τον Υπερήφανο
1: και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Αποστόλη, δεν ξέρω αν έμπλεξες καθόλου με τα Μάλγαρα, γιατί και εκεί θα πάει η κουβέντα μας. Έχουμε αρκετά πράγματα, αρκετά μονοπάτια να δούμε. Εγώ έστειλα και ένα μήνυμα στον πρώην Υπουργό και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καράουγλου, γιατί τον είδα, έκανε μία
1: ανάρτηση.
0: Μάλλον όχι ανάρτηση, απλά ένα βίντεο ανέβασε. Εντάξει, το έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει και για περιφερειάρχης και σίγουρα ασχολείται πάντοτε ο Θόδωρος Καράουλ και με τοπικά θέματα. Έκανε και εκείνος μία ανάστατος για το ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάθε μέρα να συμβαίνει αυτό στα Μάλγαρα.
1: Και τι συμβαίνει, Νίκο, σε ένα κομμάτι συγκεκριμένο, επειδή γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Ένα χιλιόμετρο εκεί, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί κάποιος να εγκλωβιστεί για περισσότερο από μία ώρα.
0: Γιατί 70 οι 4-5 λωρίδες γίνονται κάποια στιγμή, καταλήγουν να είναι μία. Και μια που την ανοίξαμε την κουβέντα αυτή, κι άλλοι βουλευτές, θυμάμαι, και ο κύριος Σιμόπουλος είχε κάνει τότε μεγάλο θέμα με την με το κλείσιμο της παλιάς Εγνατίας οδού ΑΕ. Τέλος πάντων, κάποιοι αποφάσισαν την ιδιωτικοποίηση, η οποία εκκρεμούσε επί χρόνια. Εγώ στο ζήτημα αυτό εδώ της Εγνατίας οδού δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Και άλλα τμήματα οδών ιδιωτικοποιήθηκαν παλιότερα. Είχαμε παράπονα μικρά ή μεγάλα, άλλοι με την Αττική οδό, άλλοι με την Αιγαίο, όπως λέγεται, άλλοι, ναι, με τη Νέα οδό, με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει.
1: Με την,
0: τι θέλω
1: με,
0: να πω, με την, ότι το κομμάτι αυτό των μαλγάρων, το κομμάτι αυτών των μαλγάρων, το έχει αναλάβει αυτή η Νέα Εγνατία, η εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο της παλιάς Εγνατίας ΑΕ. Και δυστυχώς από την πρώτη στιγμή, με όλα τα παράπονα που έχουμε δει στο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας με τις σύραγγες και τις γέφυρες και το ότι έχουν κλείσει χωρίς κανένας να καταλαβαίνει από τον κόσμο, εφόσον δεν γίνεται εργασίες, γιατί υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία εκεί.
1: Αφού το έχουμε εξηγήσει όμως, ρε Νίκο, γιατί υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Ναι, ναι, το έχουμε εξηγήσει, ναι, αλλά δεν το έχουν εξηγήσει καλά της εταιρείας, γιατί, ή τουλάχιστον και το ελληνικό δημόσιο, πες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αυτό το είχαμε παραβλέψει. Γιατί
1: δεν το είχαμε παραβλέψει. Άλλαξαν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και έγιναν αυστηρότεροι. Με την αυστηροποίηση των κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον δεν τηρούν τα στάνταρ ασφαλείας αυτές οι σύραγγες.
0: Για τις μεγάλες, νταλίκες, Μπάμπη, για τις μεγάλες νταλίκες αυτές τα τριαξονικά κλπ. Για τον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν ότι κλείσανε ομαδικά και εκεί όλα τα τμήματα των οδών και όχι σταδιακά. Και το ίδιο πράγμα βλέπουμε να συμβαίνει, γιατί η ίδια κακή διαχείριση, η ίδια εταιρεία είναι, και πίσω από ό,τι γίνεται στα Μάλγαρα. Είναι το κομμάτι που συνδέει την Παθέ με την υπόλοιπη Εγνατία και το έχει αναλάβει από παλιά η Εγνατία. Άρα είναι της ίδιας εταιρείας και εδώ πέρα. Και σου λέει, όσοι περνούσανε, δούλευε μια μικρή μπουλντοζούλα, τίποτα άλλο δεν γινότανε. Και από την άλλη, δώστε ρε παιδιά παρακαμπτήριους, δώστε κάτι. Δώστε μια επικοινωνία προς τον κόσμο. Πάει ο κόσμος ξαφνικά, μπουκώνει εκεί και συναντάει και μάλιστα
1: στο
0: μου είπαν ότι
1: από
0: πολύ,
1: την Χαλάστρα μέχρι και τη Σύνδρο.
0: Πολλοί τους ξεγελούσε και το Google, γιατί, το Google Maps, γιατί νόμιζαν, τους έδειχνε. Το είπανε πάρα πολύ, είδα μαρτυρίες, ότι η καθυστέρηση θα είναι 10, 15, άντε 20 λεπτά και η καθυστέρηση ήταν μια μισή ώρα.
1: Φοβερό, είναι μια μισή ώρα σε ένα τόσο.
0: Γιατί λέει, αν το αντιλαμβανόμασταν
1: κομμάτι
0: από την Google ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, θα φεύγαμε εκεί πέρα από την παράκαμψη της Χαλάστρας, των Ευζώνων, μέσα από τα Μάλγαρα, ξέρεις και εσύ, τα ξέρεις τις περιοχές εκεί, ότι έχει παρακαμπτήρια να βγεις από Άγιο Αθανάσιο, έχει δρόμους. Και πάνε όλοι και πέφτουν σαν τα θύματα εκεί πέρα. Η εταιρεία εκεί πέρα τι κάνει?
1: Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή μπορεί κάποιοι να ήταν εγκλωβισμένοι και για 2 ώρες, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Την Παρασκευή, ναι, ήταν η μέρα της μεγάλης Οδύσσιας των οδηγών που εγκλωβίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Τα μαθαίνεις καθημερινά, νομίζω.
1: Τη σύζυγο που πηγαίνω, ναι, έρχεται. Το θέμα είναι ότι είχε μέχρι και 2 ώρες. Μέχρι όμως και χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε ανθρώπους οι οποίοι φάγανε καθυστέρηση μέχρι και 75 λεπτά. Το θέμα είναι ότι είναι απαράδεκτο και θα έπρεπε κάποια στιγμή και η τροχιά να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, εμείς λέμε για την Εγνατία που κάνει τα έργα, αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή να υπάρχει ένας συνολικότερος σχεδιασμός, ώστε να μην μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Είναι απαράδεκτο. Σωστά. 75 λεπτά ή 2 ώρες. Και η τροχιά θα έπρεπε ουσιαστικά από τη στιγμή που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα να αναλάβει για να στρέψει την κίνηση από άλλες επιλογές.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή,
1: επιλογές,
0: πέρα από την ταλαιπωρία την αφάνταστη, μπορεί να έχουμε και κανένα πρόοπτο άλλο. Έτσι, άμα είναι εγκλωβισμένος εκεί ο κόσμος, χτύπα ξύλο. Βλέπουμε τώρα εντάξει με τα απρόπτα, έχουμε μια πυρκαγιά μεγάλη κάτω στη Νέα Ιωνία στην Αττική. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα, είναι και οι συνάδελφοι εκεί, να εκενωθούν καταστήματα, διαμερίσματα.
1: Φαίνεται σε μια πολυκατοικία.
0: Και το αναφέρω αυτό γιατί, πρόσεξε Μπάμπη, την Παρασκευή, την ώρα που της εκπομπής, έσκασε μύτη αυτή η ιστορία με την πλάκα. Και ψαχνόμασταν κι εμείς και αναρωτιόμασταν και πού ακριβώς είναι και τι είναι. Και νομίζω ότι και οι Αθηναίοι συνάδελφοι που είχαν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, όχι μόνο εμείς δηλαδή ξεγελαστήκαμε, αλλά και, ναι, εκείνοι, ότι ήταν κάτι, ναι, μεν ήταν ισχυρή έκρηξη, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα περνούσε χωρίς ανθρώπινες απώλειες.
1: Εμείς δεν ξεγελαστήκαμε, Νίκο. Εμείς μεταφέραμε, ναι, τις, ναι, πληροφορίες, ναι, των συναδέλφων από την Αθήνα που κάλυπταν το ρεπορτάζ από το πεδίο.
0: Δεν είχε κανένας, τέλος πάντων, την Παρασκευή
1: αρχή,
0: το πρωί.
1: Δεν είχε αντιληφθεί κάποιος το γεγονός.
0: Το μακελιό που θα ακολουθούσε.
1: Ότι θα είχαμε αυτόν τον αριθμό των νεκρών. Στην αρχή οι πληροφορίες έλεγαν για 2 τραυματίες και για έναν απεγκλωβισμό.
0: Για 2 αγνοούμενους.
1: Και λέγαμε, όχι, για αγνοούμενους δεν έλεγαν. Όσο ήμασταν εμείς στον αέρα της εκπομπής, είχαν μπει για δύο τραυματίες και για μία προσπάθεια απεγκλωβισμού ενός ατόμου από τη διπλανή πολυκατοικία. Εκεί ήμασταν μέχρι να τελειώσει η δική μας εκπομπή.
0: Και θεωρούσαμε ότι εντάξει, έπεσαν κάποιοι τείχοι, ότι
1: αλλά
0: έγινε
1: ευτυχώς,
0: μια μεγάλη έκρηξη, ότι τρόμαξε ο κόσμος.
1: Δεν είχαμε θύματα.
0: Και εκεί πέρα έχει γίνει και ανθρώπινα, φυσικά πρώτα απ' όλα. Έτσι, άνθρωποι που κάναν τις διακοπές τους στο μήνα του Μέλιτος και μάλιστα θα φεύγαν την επόμενη μέρα για πίσω για την πατρίδα τους. Αλλά και στατικά και σαν περιοχή έγινε εκεί πέρα βόμβα ναπάλμ. Μαθαίνω πλέον καθημερινά, είναι και επίσημες οι δηλώσεις, ότι πιθανώς και τα δύο τα πλησιέστερα κτίρια δεν είναι κατοικήσιμα και μάλιστα το ένα είναι υπέροχο νεοκλασικό, ναι. Ίσως και το απέναντι κτίριο, και γενικά η περιοχή έχει υποστεί μεγάλη ζημιά.
1: Εγώ ξέρεις τι... Έλα, δεν πειράζει, δώσε, βγάλε ό,τι κρύβει μέσα σου. Εγώ αυτό που κρατάω, Νίκο, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ σε σχέση με την πλάκα, είναι το εξής, το οποίο το έχω ξαναπεί και θα το λέω άλλες 10 φορές, γιατί είναι κάτι που εμένα με ανησυχεί. Πρώτον, λέει ότι φαίνεται ότι από τα σχέδια ότι δεν ήταν ένα κατοικήσιμο κτίριο, ότι έγινε στην πορεία με ανακατασκευή και φτιάχτηκε, ναι, το Airbnb. Και για τις ανακατασκευές, γιατί κάποια στιγμή ακόμα και η διαρροή ενδεχομένως από, ναι, τις ολυνώσεις που κατασκευάστηκαν το 90 όταν μπήκε εκεί το φυσικό αέριο, πέρα από αυτό το γεγονός ότι μπορεί να είχαν την παλαιότητα, το θέμα είναι ότι κάνει όλους εντύπωση ότι κατέρευσε και το πάτωμα. Και λένε ότι δεν είναι το σύνηθες, ακόμα και αν είναι μια ισχυρή έκρηξη.
0: Έδειχνε ένας ειδικός ότι γκρέμισαν για να δημιουργήσουν τους χώρους που θέλαν για το Airbnb, γκρέμισαν τυχοποιία, η οποία τυχοποιία πολλές φορές κρατάει, ανάλογα με το ποιος τείχος, περί τίνος τείχο πρόκειται, κρατάει όπως οι κολόνες, όπως τα θεμέλια κρατάει
1: το
0: από πάνω επίπεδα.
1: Εκεί θέλω να σταθώ. Χρόνια έμενα στο κέντρο, πριν μετακομίσω τα τελευταία χρόνια στα Πεύκα. Και οι ανακαινήσεις για να γίνει Airbnb, για να χωριστεί ένα διαμέρισμα σε δύο ή σε τρία ή σε τέσσερα, είναι σε τέτοιον βαθμό που δεν ξέρω κατά πόσο και φοβάμαι τηρούνται οι κανόνες πρώτα της ασφάλειας και της στατικότητας ή στο βωμό του κέρδους. Κάποιοι ρίχνουν αυτή την κολόνα, ρίχνουν τη διπλανή, τον τοίχο κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αύριο μεθαύριο δημιουργούνται ζητήματα και λέμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εγώ χτυπώ το χέρι γιατί είναι σε μεγάλη έκταση ανακαινήσεις που έχουν γίνει σε παλιά οικίματα και κατασκευές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Και έχω ζήσει στην οικοδομή που μένω να γίνονται ανακαινήσεις πολύ εκτεταμένες, όπου σε συγκεκριμένες φάσεις εργασιών των συνεργείων κουνιόταν στη θέμελα όλο το κτίριο και έλεγες τι γίνεται ρε παιδί μου. Αλλά και στην πραγματικότητα πολλές φορές βγάζουν άδειες για εργασίες μικρής κλίμακας, αλλά μόνο μικρής κλίμακας.
1: Στην πορεία. Και τα συνεργεία που βλέπεις.
0: Οι άλλες φορές δεν βγαίνουν καν άδειες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Αλλά ακόμα και όταν βγαίνουν, πολλές φορές δεν τηρούνται κατά γράμμα. Και τα συνεργεία βλέπεις. Έφερα τον τάδε να μου κάνει αυτό, έφερα τον τάδε να κάνει εκείνο. Δεν υπάρχει μια συνοχή στην εκτέλεση των εργασιών. Και ο κάθε τεχνίτης κάνει του κεφαλιού του. Και επειδή σε μεγάλο βαθμό το έχουμε δει εδώ, το κρατάω γιατί ήταν από τα πράγματα που σημείωσαν στην πλάκα ότι παρά το κομμάτι της έκρηξης φυσικό αέριο, το σπίτι είχε υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια ανακατασκευής που ενδεχομένως να δούκησαν και σε αυτή την κατάρρευση και σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα και βλέπεις με την κουβέντα προκύπτουν ακόμη περισσότερα. Έχουμε πάει ακριβώς και μισή, Μπάμπη, να βάλουμε μία μουσικούλα και να πιάσουμε μετά το κεφάλαιο Άννα Βύση, μια, ναι, που φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Θα είναι όμως Άννα Βύση το κομμάτι που επέλεξες να πάμε στην Άννα Βύση?
0: Δεν θα είναι Άννα Βύση. Δεν θα είναι Άννα Βύση γιατί μας προέκυψε κάτι έκτακτο.
1: Τι έκτακτο?
0: Μας προέκυψε η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου από τον ελληνικό κινηματογράφο, από τον ελληνικό χορό, κυρίως από εκεί ξεκίνησε.

0: Αναχωριέμαι τόσο.
1: Ναι, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία έφυγε στα 87 της πλήρης ημερών και έχοντας κάνει και μια πολύ σημαντική διαδρομή.
0: Και μάλιστα ήταν κάτι που με ευνηδίασε, γιατί εγώ δεν το είδα από το βράδυ, το είδα τώρα το πρωί με το που άνοιξα πριν από λίγο κάποιες καρτέλες εδώ. Είδα ότι έφυγε η Ελένη Προκοπή.
1: Ξέρεις ότι κάθε φορά που διαβάζω εγώ για κάποιον που έφυγε κατευθείαν ο πρώτος άνθρωπος σε μένα, λέω τώρα ο Νίκος το είδε τώρα πάλι. Ναι, θα βάλει κανένα κομμάτι, πάλι έχει στεναχωρηθεί γιατί έφυγε και τα λοιπά.
0: Ναι ρε παιδί μου, και είναι αυτό, γιατί φεύγει ένα κομμάτι της ζωής μας. Αυτό που λέγαμε ότι θα μείνουμε για πάντα παιδιά. Και αυτό το τραγούδι θέλω να βάλουμε τώρα. Ένα τραγούδι βέβαια χαρούμενο, στο οποίο τραγουδάει και η Ελένη Προκοπίου μαζί με όλους τους άλλους πρωταγωνιστές. Η μόνη που έμεινε από εκείνη την παρέα είναι η Χλώη Λιάσκου, να της ευχηθούμε να τα κατοστήσει. Να της ευχηθούμε να τα κατοστήσει. Είναι η παρέα με Γιάννη Βογιατζή, με Κώστα Βουτσά, με Μάρθα Καραγιάννη. Μια πολύ ωραία παρέα από τα Ραντεβού στον Αέρα. Θυμάσαι την ταινία?
1: Ναι, ναι, φυσικά και τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν, εμείς ας πούμε ότι μένουμε πάντα παιδιά. Και ερχόμαστε σε λίγο πάλι πίσω μαζί σας.

0: Την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη. Μπάμπη, μας το έστειλε το μηνυματάκι του. Καλή εβδομάδα, καλημέρα μας.
1: Εδώ είναι αυτός.
0: Έχουμε ενεργειακή κρίση, λέει ο σύζυγος στην σύζυγο. Μήπως να τη βγάλουμε φωτογραφία και να τη στείλουμε στον υπνοθεραπευτή?
1: Εγώ θα έλεγα να μην το πράξετε. Την καλημέρα και στον Αργύρη το Δούμπλατζι. Παλιά, λέει, τα κτίρια στηρίζονταν και στην τυχοποιία, ναι, στην κουβέντα που κάναμε. Ναι. Τώρα μόνο στις κολόνες. Και αναρωτιέται ποιος μας αρρώστησε τον Νίκο. Εγώ, κανονικά ο Νίκος θα έλεγε ο Μπάμπης. Εγώ θα έλεγα ο ΠΑΟΚ, αλλά ας μην ανοίξουμε την κουβέντα.
0: Όχι, δεν με αρρώστησε τίποτα. Λίγο η φωνή έκλεισε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχαμε μείνει στην Άννα Βύση.
1: Στην Άννα Βύση και στην ανάρτηση του Μπογιόπουλου που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι μπορεί να είπε ο Μπογιόπουλος που να σε βρει και σύμφωνο εσένα?
0: Λοιπόν, συναυλία κυρίας Άννας Βύση.
1: Που τάσπασε, έτσι.
0: Ο ΆΚΑ 100.000 κόσμο. Τιμές εισιτηρίων από 25 έως 500 ευρώ.

0: Χορηγή από ΔΕΗ μέχρι Coca-Cola, το κράτος διέθεσε δεκάδες περιπολικά και προχώρησε αλλαγή ωραρίου μετρό προς διευκόλυνση των θεατών και της κυκλοφορίας. Κλίμα εορταστικό, όπου δέσποζε η καλλιτεχνική φιλοσοφία του Καρβέλα. Απ' την άλλη, φεστιβάλ ΚΝΕ, Πάρκο Τρίτσι. 100.000 κόσμος κάθε μέρα επί 4 μέρες, είσοδος ελεύθερη, κουπόνι ενίσχυσης 6 ευρώ αν ήθελες, χορηγή, χαχαχα, φυσικά δεν υπήρχαν. Το κράτος είχε στείλει έναν τροχονόμο και μοναδικό που εμείς είδαμε στην πλατεία Αγίων Αναργύρων για άλλο λόγο. Κλίμα εορταστικό που δέσποζε καλλιτεχνικά η φιλοσοφία του Μίκη, του Λεοντή, του Τόκα, του Ξαρχάκου, του Παπαϊωάννου και πολιτικά οι εικόνες των 200 της Κεσαριανής. Παρετούμαστε από την ευκολία να μιλήσουμε περί των δύο κόσμων και άλλα τέτοια ενίοτε επιδερμικά, αλλά από την υπογράμμιση του γεγονότος ότι τα κυρίαρχα ΜΜΕ δεν είδαν τίποτα από το φεστιβάλ της ΚΝΕ παρά μόνο μερικά δευτερόλεπτα ομιλία Κουτσούμπα, ενώ επί διήμερο οι μισές τους εκπομπές ήταν συντονισμένες με το ΆΚΑ γιατί να παραιτηθούμε. Νομίζω σε αυτό έχει δίκιο.
1: Ναι, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ρε Νίκο.
0: Ναι, μα και ο ίδιος τα ακριβώς, αλλά σου λέει τι βαρύτητα
1: λέει
0: δίνει.
1: Ότι είναι δύο διαφορετικά, αλλά τα συγκρίνει.
0: Τι βαρύτητα δίνει ο κόσμος. Ένα, κοίταξε, σου λέει, ας πούμε, ότι ούτε καν η τροχεία δεν συνεπικούρησε, δεν βοήθησε, ας πούμε, για το θέμα, τα θέματα που υπήρχαν ίσως με τον κόσμο στο
1: ακόμα και
0: σε
1: αυτό όμως έχω για το φίλο μου τον Νίκο ένα αντεπιχείρημα σε αυτό που λέει. Τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, τα οποία σου λέω ότι στο παρελθόν έχω πάει σε πάρα πολλά από αυτά, ξεκινούν μία ώρα, ξέρω εγώ, στις 5 ώρα το απόγευμα και μπορεί να ολοκληρωθούν στη 1 ώρα το βράδυ, ανάλογα με το πρόγραμμα. Δεν είναι μία στιγμή που πρέπει να ανοίξουν οι πύλες για να μπουν μέσα 95.000 προκειμένου, ξέρω εγώ, στις 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία της Βύση. Θέλω να πω και 10 η ώρα τελειώνει, 1 η ώρα τελειώνει και φεύγουν όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει μία συνεχής ροή η οποία...
0: Σωστά.
1: Δεν έρχονται όλοι μαζί να πέσουν για να πεις ότι ρε παιδάκι μου θα έπρεπε εκεί να έχει 5 τροχονόμους και ρυθμίσει την κυκλοφορία. Ενώ στις συναυλίες ξέρουμε ότι πάμε λίγο πριν τη συναυλία που θα ανοίξουν οι πόρτες και θα φύγουμε όλοι μαζί στο τελείωμα της συναυλίας. Θέλω να πω ότι έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το γεγονός ότι άλλος μπορεί να πάει 7 η ώρα στο φεστιβάλ, άλλος να πάει 8, άλλος να πάει 9, άλλος να πάει 10, άλλος να πάει 11.
0: Σωστά. Εντάξει, εγώ θα μείνω λίγο και στα καλλιτεχνικά μεγέθη. Εγώ φυσικά προτιμούσα την Βύση όπως ήταν μέχρι πριν από 30-35 χρόνια. Καλλιτεχνικά
1: εντύπωση
0: δεν
1: κάνει.
0: Καλλιτεχνικά δεν θα πήγαινα σε αυτή την συναυλία. Μπορεί να στεναχωρώ την φίλη μας την Ευαγγελία, τον φίλο μας τον Αργύρη, αλλά το δηλώνω.
1: Κοίταξε, εγώ θα, θα καταλάβω
0: Σοφία.
1: Αυτό που λες. Εγώ θα σου πω ότι έμεινα άφωνος. Έμεινα εντυπωσιασμένος. Δεν πίστευα ποτέ ότι ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα τραγουδίστρια θα μπορούσε να διοργανώσει συναυλία και να συγκεντρώσει πρώτον τόσο πολύ κόσμο, 95.000, και στη συνέχεια να στήσει ένα τέτοιο φαντασμαγορικό σοου που συνήθως το βλέπουμε σε παραγωγές της Μαντόνα, της Μπιγιόνσε, των μεγάλων ξένων ροκ συγκροτημάτων. Δηλαδή το στήσιμο, η εξέδρα των 360 μοιρών, το AI που συνομίλησε με τον παλιό της τον εαυτό, είχε απίστευτα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ελληνική παραγωγή μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο φαντασμαγορικό σοου. Έπαθα σοκ.
0: Το είχε τσεκάρει, το είχε πειραματιστεί. Έκανε άλλες συναυλίες. Έκανε μια συναυλία, πότε ήταν πέρσι κιόλας, στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο πρέπει να το προσέχουμε κιόλας γιατί είναι χώρος πολιτισμού. Τέλος πάντων. Και είδε ότι είχε και εκεί μεγάλο ρεύμα. Είχε δηλαδή 50, 60, 70 χιλιάδες και τσούκου τσούκου αντιλαμβάνεται και η ίδια, προφανώς και οι άνθρωποι που είναι γύρω της ομάδα παραγωγής κλπ. Ότι τραβάει το καράβι, τραβάει το τρένο.
1: Σηκώνεις, δες.
0: Τραβάει το τρένο. Και τρένο επέλεξε και η Σοφία μας για το επόμενο. Α, το άλλαξες. Τέτοια κάνεις. Τέτοια κάνεις. Πώς έλεγε ο Χατζηχρήστος στο Ρίζο, γιατί μου αλλάζεις τη μάρκα τελευταία στιγμή. Το Αιγαίο είναι καινούριο.
1: Δες, μαζική συμμετοχή τώρα βλέπω στο Earth News. 35.000 έφυγαν με τα τρένα του ΣΑΠ.
0: Τόση ώρα όμως προλογίζω τρένο-τρένο για να μας έπριξε με το τρένο. Θα βάλουμε το τρένο. Βάλε το τρένο τώρα που το προλογίσαμε και θα βάλουμε μετά και του Αιγαίου, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.
1: Πώς το λέμε. Είναι άλλο εκείνο. Δες όμως, δες τι γινόταν στα τρένα του ΙΣΑΠ. Θέλω να πω ότι προφανώς Νίκο Μπογιόπουλε έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Και να σου πω και κάτι, και σταματήσουμε μωρέ επιτέλους. Αυτόν τον.
0: Του είπε κάποιος στον αντίλογο της στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στην περιοχή που γινότανε, δεν περνάει μετρό, οπότε δεν θα. δεν υπήρχε λόγος για ειδικές ρυθμίσεις.
1: Όχι, τώρα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάνει μια σύγκριση. Σου λέει να στον εμπορικό καλλιτέχνη δες τι γίνεται, ενώ σε άλλους που μπορεί να είναι πιο ποιοτικού, σε εισαγωγικά τραγουδιού, δεν συμβαίνει το ίδιο. Ας το σταματήσουμε να το κάνουμε, βρε Νίκο μου, και αυτό. Δηλαδή, όποιος θέλει πάει και βλέπει τη Βύση, και όποιος θέλει πάει και βλέπει, πάντως, ξέρω, ότι, και ακούει τραγούδια του Μάριου Τόκα. Δεν χρειάζεται ο ένας να είναι καλός και ο άλλος να είναι κακός, ο ένας να είναι ποιοτικός και ο άλλος να είναι τσιρικίτζης. Ό,τι φτιάχνει την καρδούλα του καθενός.
0: Το έχουμε πει και με, με αφορμή και τον χαμό του Μαζονάκη, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά έχουμε πει επίσης ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει κατοχυρώσει μια πολύ υψηλή καλλιτεχνική στάθμη.
1: Ισχύει.
0: Και
1: ισχύει.
0: Με κόσμο. Το ξέρουμε και εγώ και ο Μπάμπης και μας το λένε και φίλοι μας και λοιπά. Πάει κόσμος που φυσικά δεν είναι ψηφοφόροι.
1: Μία φορά θα ήθελα να είσαι εδώ εσένα, ρε, να σε βγάλουν μια φωτογραφία σε φεστιβάλ, φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μία φορά τον Νίκο να τον πετύχουμε, δηλαδή θα γίνει πρωτοσέλιδο. Εθεάθη, εθεάθη.
0: Λοιπόν. Πάντως πρέπει να σου πω κάτι, ότι τα παλιά χρόνια, τα καλά παλιά χρόνια που δεν υπήρχε τόση τοξικότητα, σίγουρα θα με έβλεπες και ίσως να με φωτογράφεις. Δεν, τότε δεν υπήρχαν κινητά, να παρακολουθώ, γιατί αγαπούσα το καλό μπάσκετ, να παρακολουθώ την ομάδα του ΠΑΟΚ να παίζει στο Παλέντε Σπορ μπάσκετ.
1: Φυσικά και την παρακολουθούσες, γιατί παίζαμε ΠΑΟΚ Άρης στο Παλαιά, σε
0: τις ερημόνιες
1: σου.
0: Όχι, παίζαμε, ήταν τότε με τα ωραία για να μπορέσουν και οι δύο ομάδες. Έπαιζε, ας πούμε, στις 6 ο Άρης και στις 9 ο ΠΑΟΚ, ή το αντίστροφο. Κάτσε μετά να δεις. Και το, δηλαδή έχει συμβεί παραπάνω από μία φορά.
1: Να κάνεις κατασκοπία για να δεις πώς παίζει η ομάδα, να βοηθήσεις την ομάδα σου.
0: Έκανα, αγαπούσα πάντοτε το καλό μπάσκετ και ήθελα ειδικά εκείνα τα χρόνια να βλέπω και τι γίνεται, ποιοι είναι, ποιοι παίζουν, πώς παίζουν.
1: Τώρα είδες πώς
0: ταλέντα.
1: Παίζουνε, είδες εχθές τον ΠΑΟΚ και προχθές. Χθες,
0: κοίταξε, το είπα και στο ξαναείπα, δεν ταυτίζομαι πλέον με τις ομάδες, ούτε με τον Άρη, ούτε με καμία, γιατί οι 9 στους 10 είναι μισθοφόροι. Εκείνα τα χρόνια που έπαιζαν στον ΠΑΟΚ, ο Φιλότιμος Πολίτης, μετά ο παλιότερο Κατσούλης, ο αδερφός του Μάνθου, ο Ζαχαρίας, ήρθε και ο Αλεξανδρής, βρήκατε και playmaker που ψάχνατε χρόνια τότε, ο Φασούλας βέβαια και πολλοί άλλοι.
1: Σακελαρίου.
0: Σακελαρίου είχε έρθει από τον Ηρακλή, εγώ τον έζησα στον Ηρακλή κυρίως. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε αρχαίοι γι' αυτά. Υπάρχουν βέβαια και λίγο πιο αρχαίοι, αλλά ένας-ένας φεύγουμε και από το μάτι του το κόσμο.
1: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν φτιάξει τις υπερομάδες και πρωταγωνιστούς στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τους Αμερικανούς και τους ξένους.
0: Εγώ με τους μισθοφόρους δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Εγώ θα σου εξομολογηθώ, το έκανα και ανάρτηση, Νίκο, ότι φτερούγησε η καρδούλα μου. Δηλαδή, είχα πολλά χρόνια, ακόμα και στους τελικούς ευρωπαϊκούς που πήρε μέρος ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το νιώσα αυτό το πράγμα. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, έκανε.
0: Επειδή χτυπάς την Αθήνα, Μπάμπη, επειδή χτυπάς την Αθήνα.
1: Ένιωσα ότι ξανασηκώνεται ο ΠΑΟΚ.
0: Καλημέρα όφιος, στην Αθήνα.
1: Απέναντι στις μεγάλες μπασκετικές δυνάμεις, έτσι όπως έχουν αποδειχθεί πλέον, τις διαστημικές ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Και εγώ θα το πω πριν περάσουμε, ότι και τον Ολυμπιακό που δεν το πίστευα, έλεγα, δεν γίνεται τη μια μέρα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να πας να κερδίσει και τον Ολυμπιακό, ότι ενδεχομένως και να τον κερδίζαμε εάν τα σφυρίγματα στο τέλος των διαιτητών ήταν λίγο πιο δίκαια.
0: Δεν είναι πάντοτε αυτό, βέβαια, αυτό, γιατί υπάρχει ο αντίλογος. Θα σου πούνε αν θεωρούσε άδικο ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Τριγκέρι, αυτό που έγινε σε συγκεκριμένη φάση, γιατί δεν ζήτησε challenge. Βέβαια μπορεί να τα είχε φάει,
1: ναι,
0: για πιο χαζές. Άρα και αυτό είναι μια διαχείριση.
1: Ναι, αλλά έφαγε και τέσσερις τεχνικές ποινές ο ΠΑΟΚ.
0: Άσχετο αυτό. Τώρα δεν λέμε για τα challenge.
1: Ναι, θέλω να πω ότι
0: ξέρεις ότι
1: μια
0: είναι
1: διαδρόμη.
0: Ζωηρός. Είναι, ναι, ζωηρός ο Τριγκέρι. Το λέει και ο ίδιος. Ναι. Είναι ζωηρός από τους πάγκους και μάλιστα χθες κάναν και μια αναφορά απολογιστική ότι τις περισσότερες τεχνικές ποινές στην Ευρωλίγκα τις έχουν φάει ο Τριγκέρι, ο Μπαρτζόκας και ένας ακόμα, τον οποίο λησμονώ τώρα. Είναι ζωηρή.
1: Λοιπόν, τα τρένα σου αρέσουν τελικά, Νίκο?
0: Τα τρένα, πρέπει να κάνουμε κάτι με τα τρένα.
1: Ναι, να ακούσουμε, εννοώ. Γιατί
0: ας ακούσουμε αυτό το τρένο. Ας ακούσουμε αυτό το τρένο και θα μιλήσουμε και για άλλα τρένα, γιατί αν είχαμε επιτέλους σιδηροδρομικό δίκτυο σωστό σε αυτή τη χώρα, μπορεί να μην χρειαζόταν να κολλάμε δεκάδες αυτοκίνητα στα Μάλγαρα.
1: Βελτιώνεται και αυτό, Νίκο μου, και αυτό βελτιώνεται.
0: Βρεάσε τώρα, πάμε στο τρένο της Βύση. Για να ακούσουμε αυτό το περίφημο τρένο.
1: Α, κομματάρα είναι, δεν το ξέρω.
0: Είμαστε στον αέρα ακόμα,
1: Σοφία. Με τους τίτλους.
0: Είμαστε,
1: ναι, στον αέρα. Στον αέρα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι το τρένο με τίτλους τελικά, δεν τα γνωρίζω τα τραγούδια. Όπου και ξεκινάει και είναι κομματάρα, το ξέρουμε. Δώσ' την Αθήνα, Άννα, το ξέρεις εσύ?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρεις αυτό?
0: Δεν νομίζω, προς το παρόν δεν μου λέει κάτι.
1: Έλα, πάμε να ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όλοι εμείς οι φανατικοί της Άννας Βύση που δεν βρήκαμε, ρε παιδάκι μου, πρόσκληση να πάμε. Και σου λέγα, ρε, να ψάξουμε νωρίτερα. Τη πήρε η Ευαγγελία τις προσκλήσεις όλες, κατέβηκε την είδε.
1: Μαζί με την κίνηση που ήθελες να αναφέρεις στον περιφερειακό, εμφανίστηκε και εκείνο το αυθινοπορεινό πουλί που λέγεται Ευαγγελία. Βέβαια, δεν θα. Τώρα άνοιξε και άκουσε, έπεσε πάνω στο τραγούδι. Γιατί
0: βλέπω,
1: αν
0: λέει, Μανούλα με περιμένετε. Χι, χι, χι.
1: Με Ανούλα.
0: Ναι.
1: Εγώ άκουσα Μανούλα.
0: Με Ανούλα, με Ανούλα.
1: Λοιπόν, με Ανούλα. Εγώ βέβαια πριν παραδέχτηκα έτσι, όσο και να την πλήγωνε την Ευαγγέλια άλλους φίλους μας, ότι δεν θα πήγαινα, δεν θα το ζούσα αυτό για να πάω στο ΑΚΑ να ακούσω την Άννα Βύση. Ίσως σε κάποια άλλη εμφάνιση, ίσως. Αλλά εμφανίστηκε να σαν τα σαλιγκαράκια μετά τη βροχή.
0: Να μας στείλει, να μας στείλει. Εμείς θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, Ευαγγελία.
1: Θα μας στείλει εδώ στο Viber
0: κανένα δύο πραγματάκια,
1: ένα βίντεο
0: που σε εντυπωσίασαν. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που κράτησες περισσότερο από αυτή
1: την
0: εμφάνιση.
1: Ας μας στείλει μια
0: φοβερή
1: φωτογραφία, αφού είναι Viber, βράδια. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν,
1: στο μεταξύ,
0: πριν, πριν πάμε στους τίτλους, μου κάνει φοβερή εντύπωση, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι ήδη, ενώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7 στην περιφερειακή, στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στο κομμάτι μπροστά από το Παπαγεωργίου και μέχρι το ανέβασμα πριν από την έξοδο για την Νεάπολη, ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πάρα πολύ
1: μαύρο,
0: μεγάλη
1: μαύρο,
0: ταλαιπωρία,
1: μποτιλιάρισμα.
0: Τέτοια ώρα πριν τις 7 δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ.
1: Δεν δείχνει ένδειξη για να έχει γίνει κάτι.
0: Όχι, δεν δείχνει. Και επειδή κρυφοκοιτάμε και στο κομμάτι εκείνο από Χαλάστρα ως τη σύνδο που βγάζει,
1: έχει απλά πολύ
0: τις
1: κίνηση,
0: πολύ ώρες τις καθυστερήσεις λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης, ότι υπάρχει μια κίνηση η οποία όμως δεν είναι αυτή η οποία θα σας τρομάξει τουλάχιστον αυτή την ώρα.
1: Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι στον περιφερειακό τέτοια ώρα, γιατί τόσο μποτιλιάρισμα, για να είναι μαύρο και να έχει μαυρίσει στο ρεύμα προς ανατολικά, έτσι.
0: Ναι, από το Παπαγεωργίου μέχρι και λίγο πριν από την έξοδο Νεάπολης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση αυτή την ώρα και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Αν περνάει κάποιος φίλος ή αν έχει περάσει, χωρίς βέβαια να αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του, αν μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα ή τέλος πάντων να μας ενημερώσει για το τι ο ίδιος έχει αντιληφθεί, καλό θα ήταν. Πάμε να περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, που έχουν κρυφθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμών της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Εμείς θα προσθέταμε βέβαια και όποιες παρεμβάσεις είχαν γίνει από τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στο ανώτερο σημείο του κτιρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης και να προκαλέσει την έκρηξη.
0: Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, να είναι αυτό που συζητούσαμε, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Και το ξαναλέμε, παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γκρεμίζουμε, ρίχνουμε, να το χωρίσουμε, να το δώσουμε για ενοικίαση, να οικονομήσουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλα αυτά να γίνονται μέσα από κανόνες και προφανώς από τις μελέτες ειδικών. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια.
1: Λοιπόν, ας αλλάξουμε σελίδα και ας πάμε από τα πολύ δυσάρεστα σε κάτι ευχάριστο. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με σκορ 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Τον γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας από τη Σερβία. Η εθνική μας συνεχίζει από την πρώτη θέση, έτσι, στην βαθμολογία του ομίλου πλέον. Εγώ θα προσθέσω μόνο κάτι, Μπάμπη, το οποίο βέβαια θα το δούμε και αργότερα με τον Θόδωρο, τον Χατζηπαντελή, ότι είχαμε και λίγο πριν, αλλά και λίγο μετά τον γκολ, είχαμε επίσης πολύ καλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να γίνει και το 0-2.
0: Ισχύει. Εγώ θα συμπληρώσω εδώ ότι ο επόμενος αγώνας της εθνικής μας είναι με τους Ολλανδούς εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Την Τετάρτη, στο γήπεδο της
1: Τούμπας. Αυτή την Τετάρτη, τόσο κοντά,
0: Ναι, γίνονται αυτά τα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο.
1: Σαν μικρό πρωτάθλημα.
0: Όποιος δηλαδή θέλει.
1: Αυτό εν καλό, κρατάει
0: πάει
1: και ένα ρυθμό η ομάδα.
0: Μπράβο. και να πάει να υποστηρίξει ή να δει την εθνική η οποία τους κούφανε, τους τρέλανε τους Γερμανούς, μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα, για να γυρίσουμε στα πρακτικά, στα ζητήματα της καθημερινότητας μας που γίνεται όλο και πιο δύσκολη με την ακρίβεια, η σημαντικότερη κυβερνητική πρωτοβουλία εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του και έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίες με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε και σε μία είδηση που χθες κυκλοφόρησε πάρα πολύ και ίσως θα φέρει την διεθνή κοινότητα και αυτό που λέμε διεθνή κοινή γνώμη μπροστά σε ένα δίλημα, έτσι. Δηλαδή, τι κάνουμε από εδώ και πέρα και τι εννοώ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες, επικαλούμενος τη μεταχείριση τόσο των Κούρδων, και όχι μόνο μεταχείριση, αλλά και αιματηρές επαρεμβάσεις και επεμβάσεις στη Συρία και αλλού, χωρίς τη μεταχείριση λοιπόν των Κούρδων, αλλά και την χρηματοδότηση και γενικότερα την υποστήριξη της Χαμάς, η οποία αναγνωρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση. Και εδώ να δούμε τώρα πόσα πίδια βάζει ο Σάκος.
0: Μετά την απόρριψη εντωμεταξύ της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράν αυτή την εβδομάδα. Ναι, ήμασταν και γεράσαμε, ρε Ντόναλντ. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμα και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, άντε πάλι, ακόμα και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.
1: Λοιπόν, και καθώς βλέπουμε ότι η κίνηση αυξάνεται στους δρόμους Θεσσαλονίκης και όλοι έχουν ξεκινήσει μια Manic Monday, όπως μας λέγαν κάποτε οι αγαπημένες Bangles, σου δίνω spoiler, έτσι, τι τραγούδι θα ξεκινήσει σε λίγο, Σοφία, για να πάμε στο διάλειμμα για τους τίτλους ειδήσεων. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι και ο Νίκος Δένδιας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για τη Γερουσία, ώστε να σχηματίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του.
1: Τετραπλασιάζοντας βέβαια με 14 γερουσιαστές, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτός ο πολλαπλασιασμός. Το 14 δεν διαιρείται με το 4. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά είναι άλλα μαθηματικές απορίες.
0: Αν είχε 2, μπορεί να έχει τώρα 14, εκτός και αν δεν είχε πριν καθόλου. Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε μία δύσκολη Δευτέρα. Πάντοτε οι Δευτέρες είναι δύσκολες τα πρωινά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι. Με τους Bangles όμως γίνεται, με τις Bangles γίνεται λίγο πιο ευχάριστη. Πάμε σε ειδήσεις, τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών της πυροσβεστικής για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου της οδού Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη ή κάποιος πινθήρας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία με τους 6 νεκρούς. Για σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα έστειλε νέο μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Μία μέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης των κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένεται οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών οι διαπραγματευτές να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες στη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν, θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα Δευτέρα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς αντιτρομοκρατική έρευνα είναι σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά την σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, 85 νοικοκυριά έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Είχαν σκοπό να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο φρούριό μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς απέδωσε εξαιρετικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για τη γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός πλέον διαθέτει 14 γερουσιαστές έχοντας τετραπλασιάσει τη δύναμή του. Στην αθλητική επικαιρότητα, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική μας ομάδα κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία μέσα στο σπίτ στην έδρα της με 1-0 με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε σήμερα σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους φίλες και φίλοι. Γίναν πολλά πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά και μουσικά. Και επειδή είχαμε ζητήσει πριν πάμε στην διακοπή για το δελτίο από την πολύ καλή ρεπόρτερ μας στην Ευαγγελία, η οποία ήταν η απεσταλμένη αυτής εδώ της εκπομπής στο ΆΚΑ για τη συναυλία της Άννας Βύση, μας έχει στείλει και φωτογραφίες και βίντεο και βέβαια κάποια πράγματα που τους έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Δεν έχουμε και το επίθετο για να την αναδείξουμε ως δημοσιογράφο, ως ρεπόρτερ.
0: Λοιπόν, έχει εδώ εκτενέστατο ρεπορτάζ. Έχουμε δύο λεπτά έτσι
1: για να κάνει ένα highlight, για πες.
0: Λοιπόν, λέει, θα σας πω, δεν ξέρω τι σας είπαμε και τι ακούγεται. Πάντα θα υπάρχουν και οι δυσαρεστημένοι. Εγώ, λέει, και η παρέα μου περάσαμε τέλεια. Οι περισσότεροι βέβαια κλασικά αποφάσισαν να έρθουν μια ώρα πριν. Γι' αυτό και υπήρχε, λέει, και συνωστισμός.
1: Μισό λεπτό. Η πρώτη φωτογραφία που βλέπουν με κάτι αδιάβροχα, δεν ξέρω, αγορασμένα είναι, τα κάνανε εκείνη την ώρα, δεν ξέρω τι. Αλλά βλέπω ότι είχε πάει προετοιμασμένη.
0: Και ομπρελίτσες βλέπω.
1: Δεν ξέρω, με τόσο νερό εξακολουθούσε και σου άρεσε.
0: Από άποψη βροχής, λέει, απλές ψυχάλες που δεν τις βλέπαμε καν.
1: Α, εντάξει.
0: Μόλις τελείωσε, ξεκίνησε η μπόρα. Τα είχαμε πει, Ευαγγελία, ότι ενδεχομένως να υπάρχει πριν, αλλά κατά τη διάρκεια της συναυλίας δεν αναμενόταν ότι θα σας τη χαλάσει ο καιρός. Νίκο, λέει, και εγώ, λέει, δεν είμαι τρελή φαν της Άννας, αλλά ήταν, λέει, καταπληκτική. Αυτό που μου άρεσε και ένιωθα γεμάτη ήταν ότι υπήρχαν όλες οι ηλικίες, τρεις γενιές, από 5 ετών έως και 80 ετών, ακόμα και τουρίστες. Και ήμασταν όλοι, λέει, μια παρέα και ήταν υπέροχο. Βρήκα, λέει, και μια συμμαθήτρια που είχα να τη δω χρόνια και συναντηθήκανε στο ΆΚΑ. Και επίσης, είναι πώς τα βλέπουμε, λέει, τα πράγματα. Δεν θα μπορούσα να πάω κάπου και να είναι στην κρινιά. Θα το απολαύσω όσο δεν πάει. Με ό,τι και αντύχει, θα βρω τα καλά. Η βροχή δηλαδή δεν με πτώησε απέναντίας, γελούσαμε. Αλλιώς δεν καθόμαστε σπιτάκια μας. Η οργάνωση εκπληκτική, η Άννα επίσης, και υπήρχε και συγκίνηση. Α, και επίσης, άκου Σοφία, στο γυναικείο πληθυσμό δεν πέρασε απαρατήρητος ο DJ που έκανε την έναρξη, όπως και ο κιθαρίστας, λέει η Ευαγγελία.
1: Και μας έχει στείλει και τα σχετικά βίντεο.
0: Ναι, καταπληκτικά, δες.
1: Μας έχει κάνει ολόκληρο ρεπορτάζ.
0: Δες, φοβερό, φοβερό. Εδώ, πολύ
1: μπράβο.
0: Ωραία τα βιντεάκια.
1: Έχουμε μπράβο, μείνει... κοίταξε. Θα σκεφτούμε, θα κάνουμε στόμα. Μια εισήγηση για πρόσληψη, Ευαγγελία. Νομίζω ότι το δικαιούσε μετά από αυτό.
0: Δεν είναι, δεν χρειάζεται πρόσληψη. Είναι να καλύψουμε τα έξοδα και να τη στείλουμε στην επόμενη συναυλία της Μαντόνα, παραδείγματος χάρη.
1: Λοιπόν, θα εισηγηθούμε και στο Βαγγέλη το Μητρούσια και στη Λάρισα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στη Λάρισα, καλημέρα και στα Τρίκαλα, στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Πυρνάρα, καλημέρα στην Καρδίτσα και στο Βόλο, καλημέρα στην...
0: Στο Βόλο και στη Σκιάθο, καλημέρα στη Σκιάθο και στη Σκόπελο.
1: Στη Σκιάθο, ξέρεις, έριξε πάρα πολύ νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Έριξε πόσα να δεις χιλιοστά βροχής, διάβαζα, στη Σκιάθο και στη Σύρο, εντυπωσιακές εικόνες. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο που εμείς εδώ το περάσαμε με λίγες ψυχάλες και πολύ συννεφιά, έτσι, εντάξει, δεν είχαμε και εμείς τον καλύτερο καιρό το Σάββατο, αλλά σε σχέση με άλλες περιοχές, στη Σύρο έγιναν και ζημιές.
0: Ότι από εμάς δεν θα περάσει, θα περάσει νοτιότερα.
1: Και στην, Εύβοια, συγγνώμη, στα ψαχνά της Εύβοιας έγιναν επίσης κάποιες
0: ζημιές. Και σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, αλλά και πάλι νοτιότερα. Της πόλης μας, Νίκο.
1: Όπως λέει και η κυρία Τυράσκη, σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός. Παρακολουθούμε τώρα. Να, μας λέει τώρα για Θεσσαλονίκη, 16 με 25, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τον καιρό αναλυτικά, Μπάμπη, τι λες.
0: Εννοείς να τον πούμε εμείς ή να ακούσουμε την Τυράσκη.
1: Δεν νομίζω ότι την προλάβαμε. Την προλαβαίνουμε μόνο για αύριο και μετά.
0: Ωραία. Τότε θες να ακούσουμε,
1: πάμε
0: λίγο
1: να την
0: ακούσουμε.
1: Πάμε να την ακούσουμε.
2: Και τι ηλιοφάνεια στην
0: πόλη. Τρίτη.
2: Ώρα, ωστόσο, θα έχουμε λίγο παραπάνω, λίγες παραπάνω νεφώσεις μέσα στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Στη Βόρεια Κρήτη επίσης, αύριο Τρίτη. Και κάποιες λίγες τοπικές βροχές, έτσι όπως τις βλέπουμε. Στις προσύνεμες περιοχές, Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, στα βόρεια της Κρήτης, ίσως μέσα στις Κυκλάδες. Κάποιες πολύ, πολύ λίγες βροχές. Λίγο παραπάνω συννεφιά δηλαδή στην ανατολική χώρα αύριο Τρίτη. Η θερμοκρασία βασικά αμετάβλητη. Και έπειτα πάμε στην Τετάρτη, που την Τετάρτη περιμένουμε πάλι οι άνεμοι να ενισχυθούν, βόρειο-βορειοανατολικοί, να γίνουν πάλι θυελλώδεις, να φτάσουν πάλι τα 8 μποφόρ, περισσότερη συννεφιά και περισσότερες βροχοπτώσεις. Βλέπουμε, θα έχουμε κυρίως βροχές πάλι στο ανατολικό τμήμα της χώρας, μιλάμε για τα ανατολικά υπηρωτικά, μέσα στο Αιγαίο, στην περιοχή της Κρήτης. Θα έχουμε πλέον αρκετές βροχές. Είναι πιθανό να εκδηλωθούν και καταιγίδες την Τετάρτη και τα μεγαλύτερα ποσά βροχής τα περιμένουμε στην Εύβοια και στην περιοχή της Κρήτης. Θα παίξει ρόλο σε αυτό και ο ενισχυμένος βοριάς. Και η Πέμπτη θα είναι μια παρόμοια μέρα με την Τετάρτη, έτσι, με αρκετή συννεφιά, τα φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και κυρίως Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Θα έχουμε και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω και του πολύ ενισχυμένου βοριά. Θα είμαστε εκεί γύρω στους 20 βαθμούς. Και μάλιστα όταν μιλάμε για τα ανατολικά, υπηρωτικά και μέσα στο Αιγαίο, μπορεί να πέσει και κάτω από τους 20 βαθμούς η μέγιστη τιμή. Δηλαδή να έχουμε γύρω στους 18-19 μέγιστη τιμή. Έτσι. Αρκετά.
3: Ευχαριστώ χαμηλά. Πάρα πολύ, Αναστασία. Να σε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε.
0: Να σε καλά, Αναστασία, της είπαν οι συνάδελφοι από το στούντιο. Νομίζω ότι μας έδωσε το κλίμα για τον καιρό που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Τετάρτη.
1: Κυρία Αναστασία Τυράσκε, και από ό,τι έχω δει και το Σαββατοκύριακο, θα είναι ακόμη πιο άστατος ο καιρός, τουλάχιστον για την περιοχή μας. Αυτό το οποίο θα έλεγα με βεβαιότητα είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει απόλυτα φθινοπορεινά. Σήμερα φαίνεται ότι θα είναι οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Πάντως δεν φαίνεται να μας επηρεάζει και για Τρίτη Τετάρτη αυτό το κύμα βροχοπτώσεων, περισσότερο ανατολικότερα και νότια ενδεχομένως.
1: Έχω δει στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση,
0: ναι,
1: ότι φαίνεται προς την Τετάρτη τουλάχιστον μία αστάθεια, μία περισσότερη κατάσταση νεφελώδης εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Βροχές όμως δεν νομίζω ότι θα δουν. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Θερμοκρασίας, ναι. Βροχές περισσότερο για το Σαββατοκύριακο και με πτώση και άλλη θερμοκρασία.
0: Δηλαδή μέσα στην εβδομάδα δεν βλέπω. Θα βρέχει, είπα, ανατολικότερα κτλ. Νησιά Αιγαίου, ιστορίες κτλ. Και κυρίως στην Κρήτη θα δουν αρκετές ποσότητες. Εμείς θα έχουμε το κρυουλάκι μας, αλλά μέχρι εκεί.
1: Για πάμε να δούμε λίγο, Μπάμπη. Ξεκίνα εσύ, γιατί εμένα δεν λέει να μου ανοίξει.
0: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη, για να ξεκινήσω, σήμερα αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις από 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς σήμερα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη ως τους 25-26, αυτές οι γνωστές των τελευταίων ημερών. Στην Ήπειρο επίσης ως 26, ως 25 στη Θεσσαλία. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ως 25 με 27, στην Κρήτη ως 22 με 24, και στα νησιά του Βόρειου Βορειοανατολικού Αιγαίου ως 24. Οι άνεμοι θα είναι ως 5 με 6 μποφόρ.
0: Στο Αιγαίο.
1: Στο Αιγαίο.
0: Ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέχρι 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτικές, βόρειες διευθύνσεις. Το είχε πει και ο Παρανός, ότι ξεχάστε τα τριαντάρια και βλέπεις ότι έχει παγιωθεί πλέον μια θερμοκρασία η οποία στην ανώτερη τη τιμή είναι εκεί, ρε παιδάκι μου, γύρω στις 24-25, και είναι και πιο κανονικό για την εποχή εδώ που τα λέμε.
1: Είναι, κοίταξε, μετά από τη ραγδαία αλλαγή που είχε την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός, την περασμένη Δευτέρα, αν θυμάσαι, τέτοια ώρα ήταν καλοκαίρι. Μετά άλλαξε ο καιρός και φαίνεται ότι έχει αλλάξει πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα
0: τώρα,
1: μείνει.
0: Τώρα θέλει την πικέ, την κουβερτούλα. Εγώ έχω πάει, έχω κλιμακώσει έτσι, είμαι στην πικέ την κουβερτούλα.
1: Είσαι στην κλιμάκωση.
0: Ναι, από το Σεντόνι. Τώρα έχει εδώ και 2 ημέρες που το ξαναλέω ότι τα πεύκα είναι σαν να λέμε η Δυτική Μακεδονία σε σχέση με την υπόλοιπη. Είμαστε 2-3 βαθμούς πιο κάτω από το κέντρο. Τώρα πήγαμε στην πικέ.
1: Κοίταξε, πες του και του Ερντογάν, όταν θα χρειαστεί μια αποκλιμάκωση, πες του, ρε εσύ, Ρετζέπ, να βγάλουμε τις κουβέρτες, να πάμε στα Σεντονάκια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Να αποκλιμακώσουμε.
0: Και οι δύο. Έτσι είναι. Πάμε να δούμε λίγο και με την κίνηση, αφού κάναμε την αναφορά, σε σχέση με την περιφερειακή. Φαίνεται πως τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει εκεί μπροστά από το Παπαγεωργίου και τη μεγάλη καθυστέρηση μέχρι και την ανηφόρα, μέχρι την έξοδο της Νεαπόλεως, πλέον δεν είναι τόσο μεγάλα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα καθυστερήσεων στο σημείο, αλλά πλέον φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αποκλιμάκωση της εικόνας που είχαμε 10 λεπτά πριν από τις 7.
1: Μάλιστα. Βγάλανε τις πικέ, το ρίξανε στο Σεντόνι και
0: εκεί. Και έτσι βλέπω. Σεντονάκι.
1: Στην περιφερειακή. Τελικά όμως δεν μάθαμε γιατί είχε εκείνο το θέμα. Γιατί δεν μπορεί. Μήπως είχαμε πάλι τίποτα βραδινές εργασίες οι οποίες τράβηξαν παραπάνω.
0: Νομίζω πως όχι. Και μάλιστα εκείνη την ώρα, αν από τις 5, συνήθως η διακοπή εκεί γίνεται 11 το βράδυ με 5 ώρα το πρωί. Εδώ τώρα μιλούσαμε για 2 ώρες αργότερα, 7 παρά 10. Και υπήρχε το ζήτημα.
1: Σήμερα βλέπω εργασίες κοπής δέντρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών.
0: Αυτό μας μάρανε.
1: Τι άλλο για την περιφερειακή. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης βλέπω σήμερα στον περιφερειακό. Δεν πρόκειται να μου ανοίξει. Σήμερα πρέπει να πάμε με το δικό στον υπολογιστή. Μπάδι.
0: Εδώ, δες. Και εγώ ξανατσεκάρω, φίλες και φίλοι, γιατί μας το ζητάτε το κομμάτι εκείνο ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, έχει απλά αυξημένη κίνηση.
0: Υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες τρομερές και πολύερες καθυστερήσεις. Φαίνεται, όπως λέει και ο Νίκος, ότι είναι χαμηλές οι ταχύτητες, αλλά δεν υπάρχει τουλάχιστον αυτή την ώρα εκείνος ο τρελός ο γαμός τον οποίο παρατηρούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Εάν είστε στο σημείο και έχετε μια διαφορετική εικόνα, μας τη μεταφέρετε.
1: Κοιτάξτε, για όσους είναι εξοικειωμένοι με αυτό το σύστημα, είναι 4 χρώματα τα οποία αναλλάσσονται στο χάρτη. Είναι είτε το πράσινο ότι είναι όλα καλά, είτε κίτρινο που σημαίνει ότι έχει λίγο παραπάνω κίνηση, είτε το κόκκινο που πάμε πλέον σε δύσκολες καταστάσεις, είτε το μαύρο που σημαίνει.
0: Το κόκκινο του αίματος.
1: Ναι, το μαύρο που σημαίνει μποτιλιάρισμα, τέλος. Αν μπορείς λίγο να ανοίξει εκεί πέρα λίγο για να δούμε για τις εργασίες που θα έχει σήμερα στην. Αυτό εδώ. Γιατί σε μένα δεν ανοίγει, πρέπει, χρειάζομαι βοήθεια σήμερα στον υπολογιστή. Λοιπόν, σήμερα από τις 10 λοιπόν ως τις 6 το πρωί, αλλά δεν ξέρω τώρα αν ίσχυε κάτι και το βράδυ που μας πέρασε και είχαμε εκεί το θέμα. Τέλος πάντων, πάντως για ποιες περιοχές μιλάμε τώρα, για ποιους κόμβους φαίνεται.
0: Θα έχουμε
1: από τις 10
0: αφαίρεση
1: μέχρι 6,
0: παλιάς διαγράμμισης.
1: Πάλι εκεί στην περιοχή της Ευκαρπίας. Λες να ήταν και σήμερα κάτι τέτοιο, δεν είχαμε μείνει.
0: Και αμέσως μετά την έξοδο υπογειοποίηση Ευκαρπίας. Θα μπορούσε, είναι σημεία που το βλέπω ότι ενδεχομένως να είναι και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αρχίζει λίγο και εξομαλύνεται η κατάσταση στο σημείο στο οποίο αναφέραμε. Τα πράγματα γίνονται καλύτερα αυτή την ώρα σε σχέση με την κυκλοφορία στην περιφερειακή, που νωρίτερα υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στο κομμάτι εκείνο, το ξαναλέω, από Παπαγεωργίου ξεκινώντας μέχρι και την έξοδο Νεαπόλεως. Αυτή την ώρα, εάν υπάρχουν ζητήματα, εντοπίζονται στο κομμάτι του κόμβου της Τριανδρίας, στο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά.
1: Λοιπόν.
0: Και κεντρικότερα, θα μου επιτρέψεις Νίκο, να πω μόνο ότι στη Τζιμισκή υπάρχει ένα κομμάτι αυτή την ώρα που έχει αρκετές καθυστερήσεις και μιλάμε από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Θα ζητήσω από την Σοφία Τσακαλή για να πάμε, αν θέλεις και εσύ Μπάμπη, στο σαν σήμερα, ό,τι προλάβουμε, γιατί μετά έχουμε πει να βγάλουμε και τον Αλέξανδρο τον Μάρκου να μας πει τι έγινε εκεί πέρα στη Ρουμανία τις προηγούμενες μέρες που είχαν πάει μια αποστολή. Πάμε στο σαν σήμερα, αλλά πάμε στο σαν σήμερα με την μουσική υπόκρουση του Miles Davis. Έτσι, μιλούσαμε προχθές μόλις για τον Miles Davis, στη συνάρτηση με τον John Coltrane, γίγαντες της jazz. Θα πάμε λοιπόν στο Miles Davis, θα καταλάβετε γιατί. Όχι φυσικά γιατί είχε τη μουσική υπόκρουση στην Ναυμαχία της Αλαμίνας.
0: Από που ξεκινάει η ανασκόπησή μας.
1: 480 π.Χ. σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα σανά της Αλαμίνας. Ο Ξέρξης, ο οποίος παρακολουθούσε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλαιο, έφυγε απογοητευμένος από τον θρόνο του Ξέρξη.
0: Μια από τις σημαντικότερες νίκες, εγώ θα έλεγα, του δυτικού πολιτισμού.
1: Έτσι.
0: 1538
1: μια άλλη ναυμαχία.
0: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα,
1: ελληνικής καταγωγής να πούμε,
0: καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής το γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
1: 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Γιατί δεν βάζεις το μάτι?
0: Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται μια τέτοια μέρα το 1964 από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
1: 2000 και ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ.
0: Και αυτό το είδαμε live.
1: Ήταν καταπληκτική κούρσα, έτσι. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε συνεδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 από τον Κώστα Τσικλητήρα.
0: 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και οι υπόλοιποι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
1: Πάμε στις γεννήσεις. 551 π.Χ. γεννιέται ο Κομφούκιος, εξελληνισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, ο γνωστός βέβαια Κινέζος φιλόσοφος. 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ένας ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος έζησε σχεδόν όλη τη ζωή εκεί στη Χαλκίδα, στην Εύβοια. 1924 γεννιέται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, δεν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Και 1934, 10 χρόνια μετά, γεννιέται η Μπριζίτ Μπαρντό.
0: Κουκλάρα.
1: Είχα κρατήσει και δύο τραγούδια της, δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε αργότερα.
0: Πάμε στους θανάτους, Miles Davis, Αμερικανός ιδέτης και τρομπετίστας της jazz.
1: Έφυγε σαν σήμερα, το
0: 1991. 2003, Ελία Καζάν, ή αλλιώς Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Λεωφορείων Ο Πόθος, Αμέρικα, Αμέρικα, ανατολικά της Εδέμ και το λιμάνι της Αγωνίας. Και 2016, ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός. Πάμε και στις παγκόσμιες ημέρες που μου αρέσουν.
1: Σήμερα είναι μια μέρα που νομίζω αφορά όλους τους δημοσιογράφους. Διεθνής μέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
0: Α, εγώ νομίζω ότι θα έλεγες παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Λυσάτε, λυσάτε, έτσι θα λένε. Λυσάξατε.
1: Κάποιοι. Όχι εμείς πάντως.
0: Λυσάξατε.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε να κυλήσει λίγο ο Miles Davis, η φοβερή τρομπέτα του, από ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια του. Έτσι. Ακού.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα προγραμματισμένες οι αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Στο επίκεντρο των ερευνών η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτήν την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτηρίου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Αντιτρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες γύρω από αεροπορική βάση. Μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας έναντι της εθνικής Γερμανίας μέσα στην έδρα της με 1-0. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ναι, από την Άννα Βύση στον Παυλίδη. Συναυλία η μία, συναυλιάρα και ο άλλος.
1: Παύλος Παυλίδης, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Άλλωστε έχει φανατικούς. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, η τεχνοτροπία, το στυλ αυτό του Παύλου Παυλίδη. Ακόμη και οι διασκευές που έχει κάνει, μάλιστα το εμπιστεύτηκαν πολύ πολύ σημαντικοί συνθέτες διασκευές στη μουσική τους, όπως ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος.
0: Πάντως όσοι βρέθηκαν στη συναυλία του το Σαββατοκύριακο, την απόλαυσαν, ήταν φοβερή η συναυλία, το στήσιμό της και η διαδραστικότητα ανάμεσα στο κοινό και στον καλλιτέχνη. Ανάψα κάποια στιγμή και φωτάκια παντού σε όλο τον χώρο, ήταν μαγικές οι εικόνες. Τελικά, είτε υπερπαραγωγή είτε όχι, εάν περνάς καλά με τον καλλιτέχνη ο οποίος είναι πάνω στη σκηνή, μπορεί να μην χρειάζονται ο ΆΚΑ να γεμίζεις, ας πούμε, το θέατρο γης ή το θέατρο δάσους κάποιες φορές. Το θέμα είναι πού περνάει η ψυχούλα σου καλά.
1: Παύλος Παυλίδης στο θέατρο γης, λοιπόν, ήταν την Παρασκευή το βράδυ και γι' αυτό είδες και εσύ, Μπάμπη, μέσα από τον κύριο, πολλές φωτογραφίες και βίντεο που ανέβηκαν από φίλους μας που πήγαν εκεί και τους άρεσε. Και ευτυχώς δεν είχε και καιρικές συνθήκες τόσο άσχημες.
0: Που όχι, να... για τη Θεσσαλονίκη, γιατί το λες,
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Είχε.
1: Ναι, όχι, αυτό λέω,
0: δεν είχε ούτε βροχή ούτε τίποτα, ναι, εδώ σε εμάς. Εντάξει.
1: Εντάξει, έριξε μία βροχούλα, έριξε εκεί πέρα, εσάς, Παρασκευή προς Σάββατο. Σε εσάς δεν έριξε καθόλου,
0: τίποτα,
1: ούτε ψυχαλά.
0: Τίποτα. Και για την Παρασκευή θυμάσαι ακόμα και εκεί λέγανε τοπικές βροχές κατά τόπους. Δηλαδή μπορεί και το είχαμε πει να βρέξει σε εσάς, να μην βρέξει σε εμάς. Και έβρεξε σε εσάς, κλήρωσε.
1: Την Παρασκευή πάντως θυμάμαι που στην πολιτιστική ατζέντα τα ακούγαμε. Έχουμε μία πολιτιστική ατζέντα και για σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε τώρα ή να πάμε λίγο μετά. Βλέπω ότι έχει ανοίξει κίνηση και βλέπω ότι έχει θέματα η Τσιμισκή.
0: Ναι, ναι, έχει, έχει. Και η περιφερειακή αρχίζει και φορτώνει και στα διορεύματα. Αλλά αν πάμε να κατηφορήσουμε από τη Μίκη Θοδωράκη προς την Πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι, ήδη οι πρώτες καθυστερήσεις έχουν ξεκινήσει από το ύψος της Αγίου Γεωργίου για εσάς που κατεβαίνετε και σας πηγαίνουν καροτσάκι μέχρι τις 12 στην Αγίων Πάντων, αλλά και για εσάς που ανηφορίζετε από τη Μίκη Θεοδωράκη, πάλι από την Αγίου Γεωργίου στο αντίθετο ρεύμα ξεκινούν μέχρι και το φανάρι στη Δαβάκη. Στο Βαρδάρι αυτή την ώρα, στην Πλατεία Δημοκρατίας, δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα πέρα από τα κλασικά της καθυστερήσης μέχρι να περάσετε το φανάρι. Κλασική είναι και η εικόνα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από το ύψος περίπου της Φράγκων ξεκινάει η ταλαιπωρία για εσάς που προσπαθείτε να διασχίσετε την Πολυτεχνείου. Όμως, αυτή την ώρα το σημαντικότερο πρόβλημα το καταγράφει η Τσιμισκή. Όπως είπε και ο Νίκος, περίπου από την Χάνθ και μετά, αλλά και μέχρι τουλάχιστον να περάσετε την πλατεία Αριστοτέλους, φαίνεται ότι υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και μάλιστα οι χαμηλότερες από την Εθνική Σαμίνης μέχρι περίπου και την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Την ίδια ώρα και η Εγνατία έχει ζητήματα, αλλά λιγότερα σε σχέση με την Τσιμισκή, στο ρεύμα που κινείστε με κατεύθυνση προς την Πλατεία Δημοκρατίας. Ανατολικότερα, Νίκο, στη γειτονιά σου πάμε να δούμε εκεί στα έργα. Λεωφόρος Βασιλής Σόλγας.
1: Εκεί και το πρωί που περάσαμε παρεούλα με την Σοφία, εξακολουθεί και είναι, δεν φεύγει από εκεί πέρα.
0: Πάντως αυτή την ώρα, 40 λεπτά μετά τις 7, τα προβλήματα σχέση με άλλες ημέρες είναι πολύ λιγότερα, ναι. Ξεκινούν μόλις από την Ξενοπούλου μέχρι την Πετρουσινδίκα. Ναι. Νωρίτερα εκεί από την Κριεζότου έχει πιο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει την ταλαιπωρία ακόμη των προηγούμενων ημερών. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης δεν υπάρχουν τρομερά προβλήματα πέρα από τις κανονικές τις καθυστερήσεις ανάμεσα στην Μπότσαρη και στην 25η Μαρτίου και στα δύο ρεύματα. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή την ώρα, Νίκο. Η περιφερειακή, σας είπα απλώς και με αυτή θα κλείσουμε, ότι έχει αρχίσει και φορτώνει και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι τις 40 εκκλησίες. Στο ρεύμα το αντίθετο προς τα ανατολικά, από περίπου μετά το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο και μέχρι και την έξοδο Επταπυργίου. Έτσι είναι η κίνηση όπως διαμορφώνεται αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Στην πόλη μας.
1: Είμαστε στα 41 λεπτά μετά τις 7, σε μια μέρα που ελπίζουμε να είναι όμορφη για τους περισσότερους, και ενώ αναφερθήκαμε πριν στον καιρό, αναφερθήκαμε στο φθινοπορεινό τοπίο, Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχαμε αναφέρει εδώ και μέρες. Αυτό το τραγούδι το οποίο μας κατατρέχει σαν κοινωνία τα τελευταία 35 χρόνια και περισσότερο. Τότε το τραγουδούσαν στα τέλη των 80's, αρχές των 90's, η Φατμέ, η Χαρούλα Αλεξίου και η Αφροδίτη Μάνου.
0: Φατμέ.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, δεν ξέρει τι θα βγει.
0: Α, κομματάρα, κομματάρα.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Αγέραστο κομμάτι θα
1: έλεγα. Αγέραστο και θα έλεγα ότι επαναλαμβάνεται. Για να πάμε να το ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν μια περίεργη εποχή τότε, εκεί, το περίφημο 89. Και
2: το βρώμικο πριν... 89, φίλε.
1: Εντάξει.
2: Το βρώμικο,
1: εγώ θα, το...
2: να πεις άλλη
1: εγώ θα πω το περίεργο το 89. Ήταν γενικά μια εποχή μετάβασης. Πολλά γίνανε. Μην ξεχνάμε ότι μπήκε επιθετικά και η δεκαετία του 90 με ιδιωτική τηλεόραση, με πολλά νέα ήθη και έθιμα στην ελληνική κοινωνία. Λέγαν τότε βουλιάζουμε όλο και πιο κάτω, όλο και πιο βαθιά, πότε θα πιάσουμε επιτέλους πάτο πια. Και έχουν περάσει 36 χρόνια. Δεν ξέρω ρε φίλε, ίσως να μην τον έχουμε πιάσει ακόμα.
2: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι εκείνη η εποχή με τα μνημόνια και με ό,τι είδαμε να συμβαίνει στη χώρα μας, νομίζω ότι εκείνος ήταν ο πάτος κατά την άποψή μου. Δεν είχε παρακάτω.
1: Δεν είχαν γνωρίσει τότε η Χαρούλα και η Αφροδίτη και η Φατμέ τα social media, ίσως γι' αυτό. Λέει πάντως τότε, πες μου ποιος την άνοιξη θα φέρει σε τούτα εδώ τα μέρη. Ποιος το φως του θα μας δώσει ξανά να μας ενώσει.
2: Έχω τρεις απαντήσεις να δώσω, αλλά δεν θα σου αρέσουν, οπότε δεν θα τις πω.
1: Εντάξει.
2: Θα τις κρατήσω για εμένα. Ποιος θα φέρει την άνοιξη.
1: Λοιπόν.
2: Την άνοιξη στις τσέπες μας δεν ξέρω ποιος θα τις φέρει. Ξανατσέκαρα σήμερα πάλι τα βενζινάδικα. Είναι καρφωμένες οι τιμές για την βενζίνη. Το ξαναλέω, ό,τι έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. 2179 για να μην τρομάζει ο Νίκος, η βενζίνη, και το ντίζελ 2175, σαν πασχετική διαφορά 79-75.
1: Κάποιοι συνάδελφοι που βρέθηκαν στη Σαμοθράκη προχθές ανέβασαν φωτογραφίες. Είδα και μια φωτογραφία του Νίκου του Ασλανίδη από βενζινάδικο της Σαμοθράκης.
2: Για πες.
1: 2490, κοντά στο 2,5 ευρώ, Μπάμπη, η αμόλυβδη. Και εκεί κοντά ήταν και το ντίζελ. Κοντά στα 2,5 ευρώ. Λοιπόν, πάμε, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Μπορεί κάποια από αυτά να έχουν και αναφορές στο θέμα των καυσίμων. Σ' άλλος, λοιπόν, από το δημοσίευμα της Wall Street Journal έγινε μια σχετική αναφορά και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Θα μιλάς για την εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Μερίδα Δημοκρατία, θα τα δούμε και σε λίγο με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Οφείλουν εξηγήσεις, λέει Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρετε ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Μάλιστα.
2: Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, λέει, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση.
1: Ναι.
2: Πάμε στο επόμενο φύλλο, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα μυστικά για διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την γραπτή εξέταση, θα δοθεί επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση, και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, με φωτογραφία από τον χθεσινό θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην National Mannschaft, στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Θα έλεγα της Δυτικής Γερμανίας, αλλά πλέον δεν ισχύει.
1: Όταν ακούω για Δυτική Γερμανία, το μυαλό μου πηγαίνει σε κάτι επίκαιρα που παρακολουθούσαμε στους κινηματογράφους εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 80.
2: Μένα πάει το μυαλό μου στην εθνική ομάδα της Γερμανίας του 82, με Σουμάχερ, με Ρουμενίγκε, με Χρούμπες, με Στήλικε, με Κάλτς, με Χένες.
1: Φοβερή γενιά ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Εδώ εξακολουθεί έτσι, Μπάμπη, ξεκίνησε να μου ανοίξει τον υπολογιστή μου. Έλα κατεπηγόντως, Γιώργο Τσαουσίδη, έλα να μας σώσεις. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Και κατά τα άλλα, για τους νοσηλευτές, όλη η εγκύκλειος για τα βαρέα και ανθυγιεινά για όσους ενδιαφέρονται. Φυσικά όλα τα πρωτοσέλιδα έχουν αναφορά στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
2: Πάμε στην Εστία. Η ίδια κατεύθυνση σε σχέση με το πρωτοσέλιδο που διαβάσαμε νωρίτερα από τη Δημοκρατία. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν, λέει η εφημερίδα. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Επαναλαμβάνω, είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας Εστία.
1: Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση, διότι δεν υπάρχει θαλάσσιος δρόμος για να περάσει αυτή η σύνδεση, αυτό το καλώδιο, παρά μόνο αν περάσει από περιοχές τις οποίες υποτίθεται, θεωρεί η Άγκυρα ότι έχει κατοχυρώσει με το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω τι δρομολόγιο θα ακολουθήσει, πώς θα πάει.
2: Καλά, και εμείς υποτίθεται ότι δεν το αναγνωρίζουμε. Δεν
1: ναι.
2: γίνεται να
1: αλλά λένε ότι
2: αλλάζουμε διαδρομή για να μην φυσικά. Τους μπούμε στο μάτι. Ίσα θα έπρεπε γι' αυτό και μόνο το λόγο να επιδιώξουμε να περάσει μέσα από το τουρκολιβικό.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να τους μπούμε, έτσι. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάμε στην επόμενη.
1: Και φυσικά υπάρχουν ερωτήματα σε πολλά πρωτοσέλιδα για την τραγωδία στην Πλάκα.
2: Η εφημερίδα Κόντρα. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας σε αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Άμεσους ελέγχους σε σχέση με το δυστύχημα στην Πλάκα ελέγχουν. Άμεσο ελέγχου ζητούν οι ειδικοί, σώζει το 80% των κτηρίων στη συγκεκριμένη περιοχή και στα 2,20 ευρώ το λίτρο βενζίνη. Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα.
1: Τετάρτη 30 του μήνα, να δούμε τι θα ακούσουμε. Βέβαια περιμένουμε και τι θα γίνει και με τους άλλους λογαριασμούς, με το αέριο, με το ηλεκτρικό, περιμένουμε...
2: Παναγίτσα,
1: εκεί να δούμε
2: Παναγίτσα,
1: για τη θέρμανση. Για αυτά βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε νομίζω μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Λοιπόν, η εφημερίδα Πολίτικα, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς, τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα, πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε, αν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να στηρίξει, όπως έδωσε τα αντίστοιχα κονδύλια πριν από κάποια χρόνια, να υπάρξει οριζόντια στήριξη προς όλους τους λογαριασμούς του οικιακού ρεύματος.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Από το στόμα μας και στου Θεού ταυτή.
2: Τον αποκαλείς Θεό, έτσι το σημειώνω. Εφημερίδα Μανιφέστο. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά, γράφει η εφημερίδα. Και σφίγγει ο κλειός των αποκαλύψεων, σιγή ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα και έχει μία φωτογραφία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Μαδούρο κατά την συνάντησή τους
1: την στο
2: παρελθόν.
1: Απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της εφημερίδας Απογευματινή. Πάμε στην πολιτιστική ατζέντα.
2: Αυτό ήθελα να πω. Πάμε στην πολιτιστική ατζέντα. Έτσι κι αλλιώς δεν τα φορέσαμε τζάμπα τα ρούχα περιπάτου.
1: Να αλλάξουμε και λίγο κλίμα.
2: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Τώρα θα πάμε.
2: Τι, μην κάτσε λίγο,
1: μην
2: να
1: μας αγχώνεσαι.
2: Εγώ το καβουράκι λίγο. Εδώ.
1: Τη χωρίστρα, τη χωρίστρα.
2: Πάμε.
0: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στη Νέα Παραλία και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σινεμά στις γειτονιές φέρνει στο κινηματογραφικό πανί την κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι, που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια, θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλο την ταινία του Κρόνεμπερκ, «Η Διχασμένη». Η αληθινή ιστορία δύο διδύμων γυναικολόγων που μοιράζονται τα πάντα, μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους προς τη σχιζοφρένεια. Στο Μέγαρο Μουσική συνεχίζεται ο πετυχημένος κύκλος μουσικής δωματίου με τους Duo Matske και το Benedetto String Quintet, μια συναυλία που αναδεικνύει τη λεπτότητα, τη δεξιοτεχνία και την αιανική δημιουργική δύναμη του Φέλιξ μέσα από το διπλό κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα και τη λυρική και πλούσια γραμμή του Dvorak για σύνολο εγχόρδων. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία του Μιχάλη Γατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση γλυπτικής του Γαβρίλ Ανδρονικίδη «Ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Μέσα στην ατζέντα ακούσαμε για μια κύρωση συναυλίας, έτσι.
1: Του Χατζηγιάννη, χωρίς να δίνονται
0: Χατζηγιάννης,
1: περισσότερες διευκρινήσεις.
0: Ασχολήθηκε και με την πολιτική στην Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Και αναγκάστηκε να παραιτηθεί κάποια στιγμή.
0: Πάντως έγραψε πολύ ωραία τραγούδια μια εποχή.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Και φωνάρα πολύ. Είχε κάποτε.
0: Και πολύ καλές συνεργασίες.
1: Και βέβαια στα live του γινόταν χαμός.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θυμάσαι ένα group που ήταν πάρα πολύ της μόδας κάποτε και τους λέγανε Madness.
1: Κάτι θυμάμαι, η αλήθεια είναι.
0: Κάτι
1: καρφώνομαι ηλικιακά, αλλά κάτι θυμάμαι.
0: Αυτό
1: αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι για να πάμε μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων και τη Βούλα Σαΐτη και τα λέμε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής που ερευνούν τα αίτια της φωτεινής φωνικής έκρηξης στην πλάκα. Βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου της οδού Λυσικράτους. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας σε έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν και το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, αλλά και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Μία μέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση της άρσης κυρώσεων και του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτήν την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν, θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτηρίου που εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους της πολυκατοικίας έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε περίπου στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικών ηλικίων και ΕΠΑΛ. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα γίνεται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού αλλά και ειδικών μαθημάτων όπως το γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο καθώς και των 5 ξένων γλωσσών που εξετάζονται στις πανελλαδικές. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιεί και σήμερα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μεταξύ των σημείων όπου θα γίνονται εργασίες, οι χιλιομετρικές θέσεις κοντά στους κόμβους Ευόσμου Κορδελιού, στο ύψος της Άνω Ηλιούπολης και στη συμβολή της Περιφερειακής με την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Αντιτρομοκρατική έρευνα είναι σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford στο Gloucestershire. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή και ειδικά κλιμάκια του στρατού συνεχίζουν τους ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας και ρομποτικά συστήματα. Είχαν σκοπό να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο φρούριό μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς απέδωσε εξαιρετικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία μέσα στην έδρα της με 1-0 με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν σήμερα σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες, θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 14 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τι ωραία τραγούδια, βρε Μπάμπη μου, τι ωραία τραγούδια.
1: Είναι πολύ ωραία. Βλέπω ότι κάνεις μία στροφή.
0: Προς το πιο, προς το πιο.
1: Προς την Καραπατάκη.
0: Εμείς όλες στροφές είμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι μία διαδρομή,
1: όχι
0: μία ευθεία. Είναι μία διαδρομή με στροφές για να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η διαδρομή. Εσύ όταν οδηγάς, τι προτιμάς, μία τεράστια ευθεία ή...
1: Όχι, η τεράστια ευθεία συνήθως
0: είναι βαρετής, αποκοιμίζει. Είναι και επικίνδυνη.
1: Μπράβο. Βέβαια μπορεί να υπάρχει μέτρο στις στροφές. Δηλαδή μπορεί να έχει και λίγες στροφές, μπορεί να έχει και πολλές στροφές.
0: Τις στροφές σίγουρα δεν τις θέλει η σύζυγος, δεν ξέρω. Οι γυναίκες νομίζω δεν τις θέλουν.
1: Οι συνοδηγοί συνήθως δεν τις θέλουν. Γιατί με άλλον τρόπο κίνησες το αυτοκίνητο όταν οδηγάς και με άλλον τρόπο όταν είσαι συνοδηγός.
0: Εμένα μου αρέσει έτσι η οδηγική απόλαυση. Δηλαδή κάποτε το είχα σκεφτεί ότι θα μου άρεσε να γίνω και οδηγός αγώνων πίστας.
1: Ρε φίλε, δεν έγινες και σε κράτηση δημοσιογραφία. Έτσι έχασαν και οι αγώνες ταχύτητας, αλλά και η δημοσιογραφία.
0: Και έτσι έχασαν, και, έτσι έχασαν και τα δέντρα.
1: Γελάει και ο Βαγγέλης.
0: Βαγγέλης Καπετάνου μαζί μας στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δεν άντεξε άλλο η Σοφία Σακαλή, έφυγε, παραιτήθηκε.
1: Δεν μπορώ με αυτούς τους δύο και έλα εδώ Βαγγέλη να με βοηθήσεις.
0: Λοιπόν, η Ιουλία Καραπατάκη, δεν ξέρω αν αρέσει στον επόμενο συνομιλητή μας, Μπάμπη.
1: Εγώ θα στοιχημάτιζω ότι του αρέσει και μάλιστα πολύ.
0: Μάλλον κι εγώ.
1: Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, τόσο πάνω από τα καλύτερα, τις καλύτερες εικόνες, από τις καλύτερες παρουσίες.
0: Είναι εξαιρετική φωνή και νομίζω ότι είναι και, πρέπει να είναι και πολύ καλή, πολύ καλός χαρακτήρας αυτή η κοπέλα. Έχω την αίσθηση.
2: Ναι, έτσι φαίνεται, έτσι δείχνεται.
0: Γελαστή πάντοτε. Εγώ κοίτα, με τον Μπάμπη είχαμε πει τις προάλλες εδώ ότι... Την Ιουλία Καραπατάκη και την Εφέλη Φασούλη ξεχωρίζω σαν χρειά, σαν φωνές από αυτή τη γενιά.
1: Εγώ και το Βασίλη τον Μπεκλάρη.
2: Θα βάλω στο τελικό. Έχει πολλά νέα και κυρίως έτσι κοριτσιά που εκφράζουν την νέα γενιά στο ελληνικό τραγούδι, το οποίο είναι αρκετά ελπιδοφόρα και πολύ, πολύ δυναμικά και με ωραία. Βέβαια χρειάζονται και τραγούδια.
0: Αυτό είναι το βασικό.
2: Γιατί βέβαια είναι δύσκολο να κινείσαι με πανεκτελέσεις, με διασκευές παλιότερων κτλ. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, κρατάει σε συναυλίες, αλλά πρέπει...
0: Τι ωραίο που θα ήταν να βλέπαμε τραγούδια. Το Σταύρο Ξαρχάκο να γράψει μια καινούργια δουλειά. Μισά τραγούδια η Καραπατάκη και μισά η Φασούλη, να πω, αναφέραμε. Πω, τι ωραία.
1: Και σε στίχους Νίκου Λαδιανού, για να δέσει το
0: βέβαια, κακό. Βέβαια, ναι.
1: Μελοποιώντας ο Ξαρχάκος τον Νίκο Λαδιανό.
0: Κοίταξε, θα κάνω κάτι. Θα κάνω κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα τους βοηθήσω.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ελπιδοφόρα φαίνονται τα πράγματα, είπες, στην ελληνική μουσική. Στο χειμώνα που μας έχετε. Είναι εξίσου ελπιδοφόρα τα πράγματα.
0: Ο κόσμος λίγο θα τρελαινόταν, θα νόμιζε ότι ανοίξαμε με τον Βασίλη συζήτηση για την ελληνική δισκογραφία.
1: Ναι, φυσικά γι' αυτό τον πηγαίνω στα
2: δύσκολα. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, Νίκο, δεν είναι θέμα. Και εξάλλου εκεί ξέρεις ότι έχουμε και περισσότερα κοινά. Μπορούμε να βρούμε έτσι κοινούς τόπους.
0: Κοίταξε, εγώ εδώ πέρα μουσικά... πριν διαφήμιζα το μουσικά φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Έτσι, νομίζω. Να παίξουμε λίγο Λοΐζο.
0: Αναφέρθηκα σε μία ανάρτηση, δεν ξέρω αν την είδες, του Νίκου Μπογιόπουλου.
2: Ναι, κάναμε
0: κουβέντα μαζί με τον Μπάμπη έτσι, την αντιστοιχία.
2: Κοίταξε, τώρα το βλέπεις σήμερα και σε κάποια πρωτοσέλιδα. Εντάξει, τώρα η υπερπροβολή αυτή τη ιδιωτική συναυλία με τα πανάκριβα εισιτήρια τη Άννα Βύση που ζήσαμε όσοι παρακολουθήσαμε λίγο τις προηγούμενες μέρες τηλεόραση είναι λίγο προκλητική.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, παιδιά, τι είναι προκλητική, δηλαδή.
0: Το ύψος των εισιτηρίων.
1: Το ύψος των εισιτηρίων με το ΖΕΡ δεν πάει κάποιος. Αν έχεις χρήματα και θες, θα δίνεις για τη Βύση.
0: Πώς το λένε κάποιοι παράγοντες στην κυβέρνηση,
1: για το καταλήξω. Εκεί το λέω. Όποιος έχει φράγκα πηγαίνει. Όποιος δεν έχει, δεν πηγαίνει.
2: Κοίταξε, έχετε ένα συγκρότημα που είναι ξένο, ξέρω εγώ, διάσημο, Coldplay. Ήρθαν παλιότερα άλλοι, Rolling Stones, δεν ξέρω ποιος, χιλιάδες. Τους προβάλλεις, λες ότι είναι ένα συγκρότημα ξένο, ήρθε στην Ελλάδα και τα λοιπά, ένας τραγουδιστής, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο ένας ο άλλος. Αλλά τώρα η Βύση που είναι εδώ κάθε βράδυ στα μπουζούκια και την κάνει συναυλία και μαζεύει κόσμο, εντάξει. Καλή.
1: Βασίλη, δεν μαζεύει κόσμο. Ωραία. 95.000
2: καλά,
1: κόσμο.
2: Καλά, και ο Σαββόπουλος θα έχει κάνει αυτά από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, πρέπει, αλλά εντάξει. Από το 80 έχουμε να τα δούμε. Εγώ
2: όχι,
1: πραγματικά
2: λες,
1: έχω πάθει σοκ. Ποιο έχει γεμίσει το ΆΚΑ, α πούμε.
2: Το ΆΚΑ,
1: που εγώ δεν
2: πολύ.
1: Ακούω Βύση, έτσι. Εγώ
2: πάρα
1: λέω ότι δεν το ακούω. Ποιοι το γεμίζουν.
2: Ο Κωνσταντίνο έχει κάνει παλιότερα συναυλίες. Καλά, δεν σου λέω για του Coldplay που ήρθαν. Πρόπερση πότε ήρθαν οι Coldplay και άλλαξε ένα συγκροτήματα που το έχουν γεμίσει το ΆΚΑ. Και
0: λοιπόν,
2: και
0: εντάξει,
2: παλιότερα.
0: Αλλάζουμε ατζέντα. Επειδή πήγατε και στο ΆΚΑ, πάμε λίγο και στα αθλητικά. Μέσω αθλητικών στην πολιτική. Λέει εδώ πέρα το Αμπαλούμπεν και πολύ καλά το λέει.
2: Σε σχέση
0: με τους Γερμανούς, κάτσε με τους Γερμανούς. Αφού δεν επιστρέφετε τα κατοχικά δάνεια, θα πληρώσετε αλλιώς, υπονοώντας τη νίκη μας μέσα στη Γερμανία.
2: Ναι, καλά. Τώρα, αν άκουγες τους Έλληνες, τώρα το μεταφέρω εδώ πέρα, αν άκουγες, ακούγατε καθόλου τι φωνάζαν, συνέχεια βρίζανε. Οι Έλληνες εκεί της Γερμανίας.
0: Καλά τώρα, δεν ξέρω τώρα για τις γερμανικές βρισιές, αλλά μπορεί να βρίζαν και αυτοί. Εδώ πέρα μας είπανε ποδοσφαιρικό νάνο.
2: Όχι βρε, καλά, ας την Μπιλτ τώρα. Μπιλτ μας έκανε 10 χρόνια τότε στην κρίση.
0: Αυτά
2: όλο
0: λέγαμε.
2: Διαβάζαμε που έβριζε την Ελλάδα τώρα. Ναι.
0: Τους τεμπέληδες και τους κοιμισμένους και τους...
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου Βασίλη, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα πάμε, Βασίλη, δώσε μου μισό λεπτό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βλέπω ότι θα πούμε, έστω και την παραμικρή αναφορά στην πολιτική, να πούμε κάτι χρήσιμο, περισσότερο από τις προθεσμικές αναλύσεις του Αμπαλούμπεν, πώς το λένε. Υπάρχει πάλι πρόβλημα, φίλες και φίλοι, στο κομμάτι εκείνο, ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο, όπου ταλαιπωρούμαστε τις τελευταίες ημέρες λόγω των έργων και των ασφαλτοστρώσεων.
0: Επίκεντρο Μάλγαρα και θέμα που έγινε και πολιτικό βέβαια, εξελίχθηκε σε πολιτικό.
1: Υπάρχει πάλι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εάν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο κομμάτι, ξαναλέω, προς
2: δεν
1: την
2: μπορείς.
1: Είσοδο για την Θεσσαλονίκη, έχει κάτι τρίπλες, Βασίλη, πρέπει να τις βρεις μέσω SMS, πρέπει να μπεις μέσα από τη Σύνδο για να βγεις μετά. Υπάρχει τώρα το
0: Σύνδο,
1: λέω,
0: Άγιο Αθανάσιο,
1: μπράβο,
0: χωριό
1: δηλαδή,
0: των Μαλγάρων.
1: Επειδή και η σύζυγος κάθε μέρα πηγαίνει έρχεται εκεί στα Μάλγαρα λόγω της δουλειάς της, υπάρχει δυνατότητα εάν δεν εγκλωβιστείς. Αν εγκλωβιστείς, τελείωσε. Δηλαδή θα φας εκεί πάλι καμία ωρίτσα. Και δυστυχώς βλέπω ότι και σήμερα για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σημείο. Αποφύγετε, αν μπορείτε, το συγκεκριμένο σημείο, το ρεύμα εισόδου, ξαναλέω, προς την Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα.
2: Λοιπόν. Έγινε κακός χαμός και μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και όχι μόνο, και του κυρίου Θεοχάρη για, για τον Κακομοίρη, που τον εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία έχουν προκαλέσει αναταράξεις. Φτάσαν στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ήρθε χθες και σήμερα το πρωί θα τα συζητήσει. Στο πολιτικό σκέλος μιλάμε. Μαζί με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν. Μας φτάνει ένας Λουδοβίκος, λέει το Πασόκ, του κύριου Τσουκαλάς, αναφερόμενος στον κύριο Θεοχάρη και λέγοντας για τον Πρωθυπουργό δηλαδή. Και βέβαια προκάλεσε αντίδραση και του κύριου Ανδρουλάκη με τις δηλώσεις του Προέδρου του Πασόκ για την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία. Οι πολίτες δεν γεμίζουν με εξαγγελίες το ρεζερβουάρ, είπε. Από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν ήταν μόνο του κυρίου Θεοχάρη, ήταν του κυρίου Κουργουδίνα αυτή με το 10 ευρώ και άλλες που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έλεγα το μπαμπά στα λείπει ταξίδι για δουλειές,
1: ναι.
2: Συνεχίστηκαν αυτά. Ήταν η κυρία Μπακογιάννη που βγήκε και μίλησε για αλαζονίες και φαίνεται πως ήθελαν να επιβεβαιώσουν αρκετοί με τον Άδωνη Γεωργιάδη βέβαια να πρωταγωνιστεί σε όλο αυτό το τηλεσόου με τις αντιπαραθέσεις του για τα ιατρία, για τα ιδιωτικά ιατρία, τους ελέγχους που γίνονται ή δεν γίνονται σε αυτά και όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε αντιπαράθεση και με δημοσιογράφους, με αυτά που είπε για τους πάφους και όλα τα σχετικά. Γενικότερα ένα αρνητικό κλίμα που λένε ότι ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο δημόσια θα το λήξει με αυστηρές συστάσεις και απειλές, λένε κάποιοι ακόμα και για εξόδους.
1: Μα νομίζω έτσι. Ότι είχε προειδοποιήσει κιόλας. Δηλαδή έχει δώσει μια κατεύθυνση ότι πρέπει να είναι προσεκτική και φιδωλή στις τοποθετήσεις. Φαίνεται ότι, όπως το λες και εσύ, πήγε, έλειψε λίγες μέρες στις ΗΠΑ και εδώ έγινε ο τρελός χαμός. Με δηλώσεις που πραγματικά βλάπτουν και την Δημοκρατία αλλά κυρίως την κυβέρνηση.
2: Ναι, από εκεί και μετά όμως είναι και απέναντι σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή η αντιπολίτευση, αυτό που λέει και το Πασόκ, το λέει και η Ελλάδα, το λένε και οι υπόλοιποι, είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση που η ίδια δημιούργησε, με την αιμονή της να κρατήσει ψηλά τους φόρους στα καύσιμα, να μην αντιμετωπίσει ουσιαστικά την ακρίβεια με ελέγχους στα καρτέλ που υπάρχουν σε διάφορες κατηγορίες ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τράπεζες κτλ. Με αποτέλεσμα αυτά να έρχονται τώρα και να δημιουργούν αυτό το αλαλούμ και τη σύγχυση και ο καθένας να βγαίνει και να λέει κάποιο άλλο επιχείρημα που προφανώς εκθέτει. Δηλαδή ότι οι πολίτες αν δεν έχουν το 10 ευρώ να πάρουν το, για τη βενζίνη να πάρουν τα μέσα μεταφοράς. Είναι μια,
1: οι δηλώσεις του τύπου όσο είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Και κάποιος θα πει για τη Βύση ότι γέμισε το γήπεδο, άρα δεν έχουμε πρόβλημα.
1: εσύ ξεκινήσατε να λες τόσο υψηλά εισιτήρια, πού το βρήκαν, πού τα βρήκαν και πήγαν στη Βύση.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό ναι. ουσιαστικά λειτουργεί ως δικαιολογία για το ότι κρατάμε ψηλά τις τιμές. Αυτό βέβαια την Τετάρτη φαντάζομαι και φανταζόμαστε όλοι ότι με έναν τρόπο με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, βέβαια θα διαρρεύσουν προφανώς κάποια πράγματα από σήμερα, από τον πρωινό καφέ και όσα θα δούμε αν θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια. Θα υπάρχει προφανώς μια προσπάθεια αντιμετώπισης στο πλευράς της κυβέρνησης. Άφησε να φανεί και ο Πρωθυπουργός με το κυριακάτικο μήνυμά του, που βέβαια στάθηκε περισσότερο στα ζητήματα διεθνούς δικαίου και τα εθνικά, τα οποία βέβαια ήταν συνέχεια αναφοράς από τα όσα είχαμε στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως η πραγματικότητα εδώ στο εσωτερικό της χώρας έχει να κάνει με αυτά τα ζητήματα. Επίσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τα όσα είχε πει παλιότερα, βέβαια, σε παλιότερη δημόσια έτσι, αντιπαράθεση της πρέσβευσης της κυρίας Γκυλφόιλ με τον κύριο Παπαστάδου, τον Υπουργό Ενέργειας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να...
0: Όποτε θέλουν, ρίχνουν και...
1: Κυβέρνηση,
2: ναι, όπως κάνουν στη Ρουμανία.
1: Ναι. Αυτό το ξέραμε, απλώς δεν είχαμε συνηθίσει να λέγεται με τόσο κοινικό τρόπο δημόσια.
2: Ναι, και γενικότερα με την παρουσία της κυρίας Γκυλφόιλ, που φαίνεται ότι δεν έχει ενθουσιάσει και τόσο πολύ με τα όσα γίνονται και τα όσα λέει. Και βέβαια αντέδρασε ο κ. Παπασταύρου ότι είναι δημοκρατικά και μεδουλευμένη και ο λαός αποφασίζει τι θα κάνει σε μια χώρα. Με αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, Πασόκ, η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία. Ζητούν από την κυβέρνηση να αντιδράσει, γιατί δεν υπήρξε κλίση τέλος πάντων ή έστω μια αποδοκιμασία της κυρίας Γκυλφόιλ, έτσι όπως θα συνέβαινε φαντάζομαι σε κάθε άλλη περίπτωση πρέσβη στη χώρα μας, έστω να κληθεί για εξηγήσεις. Κάτι τέτοιο φυσικά με την Αμερική δεν έχουμε συνηθίσει να γίνεται.
1: Και σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι και την επόμενη εβδομάδα έρχεται και ο Ρούμπιο, έτσι, στην
2: έρχεται
1: Ελλάδα.
2: Έρχεται και ο Ρούμπιο. Ο κύριος Κουτσούμπας βέβαια λέει ότι πρέπει να γίνει, ότι είναι ανεπιθύμητος έτσι στη χώρα. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι δεν θα γίνει. Και θα έχουμε και την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Και βέβαια ένα είναι αυτό, είπαμε, και από την άλλη μεριά είπαμε για τις αντιδράσεις, για τις αντιπαραθέσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα από πλευράς υπουργών και βουλευτών. Μαζί με αυτά και το θέμα που προέκυψε η αντιπολίτευση, δηλαδή εκτός από το θέμα της Wall Street Journal και φυσικά της ακρίβειας, σήκωσε και το θέμα των καταγγελιών που γίνανε για το εργοστάσιο εκεί στην Βιολάντα και τα όσα κατήγγειλαν εργαζόμενοι που φέρνουν να έχουν απομακρυνθεί και περιμένουν την αντίδραση της κυβέρνησης.
0: Πάντως αντίδραση ήρθε από κάποιους οι οποίοι παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, έτσι.
2: Πού?
0: Στη Βιολάντα. Επίθεση με Βαριοπούλες, η οποία διαφημίστηκε κιόλας διαδικτυακά από την σελίδα του Ρουβίκο.
2: Ναι, δεν την έχω υπόψη μου. Νόμιζα έλεγες για την Κυψέλη.
0: Όχι,
2: εκεί που είχαμε στην Νέα Δημοκρατία την Πογέση εκεί στα γραφεία στην Κυψέλη.
0: Όχι, είχαμε επίθεση με Βαριοπούλες σε εγκαταστάσεις της Βιολάντα από το Ρουβίκονα.
2: Ναι.
1: Μετά την καταγγελία για πωλήσεις εργαζομένων.
2: Πωλήσεις των εργαζομένων που κατήγγειλαν ότι είχαν πει ότι μύριζε αέριο και δεν υπήρξε καμιά αντίδραση από πλευράς της εργοδοσίας στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Και είχαμε 5 νεκρές γυναίκες, έτσι, 5 νεκρούς εργαζόμενες, 5 νεκρές εργαζόμενες, μην το ξεχνάμε.
0: Ποιος το ξεχνάει.
2: Ναι, όχι, επειδή λέμε για τα επόμενα, το θυμίζω απλά για τους ακροατές μας, ότι 5 άνθρωποι εκεί πέρα έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη που έγινε εκεί. Βέβαια είναι και το θέμα τώρα που συζητάμε για την πλάκα και το τι, μιας και μιλάμε για τους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι, και το πώς λειτουργούσαν και πώς ανοίγουν και λειτουργούν όλα αυτά τα διαμερίσματα τα ενοικιαζόμενα. Τώρα δεν θα πω σήμερα στην αντιπολίτευση, γιατί όπως είπαμε Κάποια στιγμή, Μπάμπη, θα μιλήσουμε και με ονόματα. Αλλά το κρατάμε. Θα φτάσουμε με τα ψηφοδέλτια μαζί να μιλήσουμε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
2: γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Αφού το λες το δεν θα προλάβουμε σε κρίσιμο χρονικό σημείο, ξεκινήσαμε καραπατάκι. Θα κλείσουμε σήμερα με Super Trump και το Logical Song. Έτσι.
2: Και Μαριάννα Κατσιμή θα περιμένω καμιά μέρα να ακούσω.
0: Καλά, εντάξει. Από όλα έχει ο Μπαξές. Πάμε,
1: Βαγγέλη. Μην μπαίνεις και πολύ θάρρος.
0: Ναι, μπράβο. Ακριβώς.
1: Μέχρι καραπατάκι πάμε.
0: Με διερμηνεύει εδώ πολύ καλά. Πάμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και η

0: Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτηρίου που εκδηλώθηκε φωτιά. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης από τις 10 το βράδυ σήμερα ως τις 6 τα ξημερώματα αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αντιτρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες γύρω από αεροπορική βάση. Μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου έναντι της εθνικής Γερμανίας μέσα στην έδρα της με 1-0. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, καινού φίλες και φίλοι, λέμε ότι από την Τετάρτη θα γίνουμε λίγο σοφότεροι ως προς τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
1: Εννοεί ο Νίκος ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις σε σχέση με τα καύσιμα.
0: Σε σχέση με το τι διευκολύνσεις μπορούμε να έχουμε, τι πτώση τιμών ή τέλος πάντων σταθεροποίηση. Φαίνεται ότι κάποιοι κοιτάνε να προλάβουν αυτές τις ανακοινώσεις της Τετάρτης και φαίνεται ότι από αύριο προετοιμάζονται νέες ανατιμήσεις.
1: Αυτό λένε κάποιοι παράγοντες της αγοράς ότι μπορούμε να τις δούμε. Εμείς εδώ κάθε μέρα τσεκάρουμε τα πρατήρια και θα έχουμε τη δυνατότητα να το διαπιστώσουμε ήδη ισόμαση.
0: Όμως θα είναι το γνωστό κόλπο, έτσι όπως γίνεται πριν από εκπτώσεις, να ανεβάζω λίγο την τιμή, έτσι ώστε να απορροφώ μετά την έκπτωση.
1: Ας δούμε όμως άμα συμβεί, αν είναι πραγματικές αυτές οι φόβοι τις οποίες εκφράζουν παράγοντες αγοράς ή όχι.
0: Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να απορροφηθεί είναι η πολλή κίνηση που έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη, 37 λεπτά μετά τις 8, με κορυφαία την κατάσταση εκεί στα Μάλγαρα, όπου απορούμε με τον Μπάμπη. Είναι το κομμάτι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από Μάλγαρα, να μην πω από το κλειδί μέχρι Θεσσαλονίκη, είναι ένα από τα κομμάτια της Εθνικής Οδού με τις μεγαλύτερες ευθείες και με το μεγαλύτερο φάρδος του δρόμου. Σε κάποια σημεία είναι και 4 συλλωρίδες χώρια τη βοηθητική και σίγουρα χρειαζόταν βοήθεια στην ασφαλτόστρωση, μια ενίσχυση, ανανέωση, αλλά δεν μπορούσαμε να έχουμε τουλάχιστον 2 λωρίδες για κίνηση.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, και όταν έχει διαπιστωθεί ότι η κατάσταση γίνεται αφόρη, δεν μπορεί κάποιος να περιμένει μία και μία μισή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο σε ένα χιλιόμετρο για να περάσει.
0: Και θα παραδεχτώ ότι εντάξει, περνάς και κάποια ποτάμια εκεί και στις γέφυρες δεν μπορείς να επεκτείνεις τις γέφυρες, να πας πιο εκεί. Είναι λογικό. Αλλά δεν μιλάμε εδώ μόνο για τις γέφυρες, για Αξιό, Γαλλικό ή άλλες πιο πριν.
1: Όχι, λες και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την Παρασκευή υπάρχει αυτό το θέμα, επαναλαμβάνεται ακόμα και αυτή την ώρα. Βλέπουμε δηλαδή, δες πόσο έχει μεγαλώσει η ουρά στις καθυστερήσεις και πόσο μεγάλη είναι και σήμερα η ταλαιπωρία.
0: Και είναι και κατακόκκινο.
1: Αυτό θέλω να πω, δηλαδή πάλι εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος για κάποιον λόγο θέλει αυτή την ώρα να έρθει από την Εθνική στην Θεσσαλονίκη, θα δεινοπαθήσει. Θα κάνει μία ώρα εκεί στο σημείο, έτσι όπως πάντα πράγματα.
0: Και πώς μετά τι ώρα θα φτάσει στη δουλειά του αυτός ο άνθρωπος.
1: Δεν θα φτάσει στη δουλειά του, αυτό είναι σίγουρο εγκαίρως. Το φωνάζαμε και νωρίτερα, θα το ξαναπώ. Προσπαθήστε μέσω του GPS να βρείτε εναλλακτική κατεύθυνση και διαδρομή. Εάν επιχειρήσετε από την Εθνική πάλι μετά τη Χαλάστρα και μέχρι και τον κόβο της Σύνδου, υπάρχει φοβερή καθυστέρηση και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών εκεί στο σημείο.
0: Η εναλλακτική δουλειά να βρείτε για να γλιτώσετε.
1: Ή ματαιώστε, αναβάλλετε κάποιο ραντεβού αν έχετε και μπορείτε να το πράξετε.
0: Στο μεταξύ, Μπάμπη, βλέπω έχουμε ατύχημα στην περιφερειακή.
1: Έχει, όχι μόνο στην περιφερειακή, βλέπω και ένα και μέσα εδώ στην...
0: Και στην είσοδο της πόλης. Α, ωραία. Εντάξει.
1: Και η περιφερειακή λοιπόν σήμερα στα κλασικά της. Αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα, με αυτό που λέει
0: από
1: και ο Νίκος...
0: Από ανατολικά προς δυτικά.
1: Μπράβο, γιατί υπάρχει ένα τροχαίο περίπου...
0: Το ύψος της εξόδου για Σικές
1: για
0: και...
1: Για Επταπύργιο,
0: ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί και σε αυτό το σημείο πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ταλαιπωρίες.
0: Δηλαδή από την Τούμπα μέχρι το Επταπύργιο θα πάτε σημειωτών. Έχουμε θέμα και στο άλλο ρεύμα, αλλά πολύ μικρότερο.
1: Πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτό που βλέπουμε από σε εκείνο το ρεύμα.
0: Πάμε και στα δικαστήρια εκεί που μας έλεγες για την είσοδο, τι έχουμε εκεί στην...
1: Και εδώ τώρα ενδεχομένως να το έχουν πάρει. Και εδώ υπήρχε ένα τροχαίο ατύχημα που δημιούργησε ζητήματα
0: στην περιοχή των δικαστήριων.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως εντάξει, στα δικαστήρια είναι στάνταρ η ταλαιπωρία, εγγυημένη, καραντή, καθημερινή.
0: Εντάξει.
1: Από την Πολυτεχνού το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πάμε να δούμε την Τζιμισκή που νωρίτερα ήταν κατακόκκινη και εκείνη έχει αρχίσει και ομαλοποιείται μέχρι σε ένα βαθμό.
0: Ναι, στην πλατεία της Χάνθη είναι, στο τρίγωνο του Διαβόλου είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα.
1: Και από την λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, μπράβο, και από λεωφόρο Στρατού, αλλά και από την Μανώλη Αδρώνικου. Πάμε να δούμε τις γειτονιές σου.
0: Στη Συνδίκα πάλι γίνεται ο χαμός.
1: Γίνεται και πάλι. Εκεί. Και φτάνει η ουρά μέχρι.
0: Πριν που το είδες ότι ήταν μικρό, ήταν πολύ νωρίς ακόμα.
1: 41 λεπτά μετά τις 8 και εκεί στην Όλγας, πριν από την 25η Μαρτίου, ξεκινάει η ουρά μέχρι να περάσετε την Πέτρου Συνδίκα που γίνονται και εκεί τα έργα.
0: Και ας ξαναγυρίσουμε λίγο και στη Μοναστηρίου. Βλέπω σήμερα κάποιες, στα δυτικά βλέπω κάποιες καθυστερήσεις αρκετές, ειδικά εκεί στο ύψος Μενεμένης. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις σήμερα στη Μοναστηρίου.
1: Στο ρεύμα προς, προς το κέντρο.
0: Και κυρίως βλέπω εκεί και στην Αγίας Παρασκευής, εκεί προς Μενεμένη, ο δρόμος, ναι, στην οδό Μενεμένης. Βλέπω και εκεί πέρα μεγάλο κόλλημα στο φανάρι. Τέλος πάντων, είναι
1: η αλήθεια
0: Δευτέρα,
1: είναι Δευτέρα. Είναι... Βλέπεις, ναι, και η Δεντροποτάμου είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα και μάλιστα ξεκινάει η ταλαιπωρία για το φανάρι με κατεύθυνση προς τα ΚΤΕΛ από τη λεωφόρο 28 Οκτωβρίου.
0: Έχω την αίσθηση ότι μετά την παράδοση του μετρό, αρχικά της μίας γραμμής και μετά και της Καλαμαριάς, σαν να έχουμε λίγο χαλαρώσει, κυρίως κάτι εποπτικά συντονιστικά όργανα που γίνονταν, κάτι τροχές, κάτι τέτοιο. Σαν να νομίζαμε δηλαδή ότι ανακαλύψαμε την πυρίτιδα και λίγο έχουν χαλαρώσει και οι μηχανισμοί και ελεγκτική και τροχεία κλπ. Λίγο να δώσουμε σημασία, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη που έχει τα προβλήματα.
1: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι τα προβλήματα, αν το βλέπεις και το παρατηρείς, εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά. Εκεί δεν έχει υπάρξει ούτε μετρό ούτε προέκταση.
0: Αλλά λέγαμε τόσο καιρό και στη Συνδίκα που δεν υπήρχε τρογονόμος.
1: Εκεί γίνονται έργα και εκεί υπάρχει πρόβλημα αυτό το καιρό. Αλλά το θέμα είναι ότι αν θα το παρατηρήσεις, καθημερινά έχουμε είτε την περιφερειακή είτε τα περισσότερα προβλήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Και έχουμε και αυτό στα Μάλγαρα. Δηλαδή τώρα φαντάσου τον άλλον, τι ώρα να ξεκινήσει για να πάει στη δουλειά του, αν ξέρει ότι θα περιμένει στα Μάλγαρα μία ώρα, αν ξέρει ότι θα περιμένει στην...
1: Πώς λέμε στα... Μάλγαρα είναι στη Χαλάστρα, στο κομμάτι από Χαλάστρα μέχρι Σύνδο.
0: Ναι. Αν είναι να περιμένει στην δυτική είσοδο, μετά στα δικαστήρια να περιμένει άλλο τόσο, να μπλέξει μετά και... Εντάξει ρε παιδιά, πόση υπομονή πια για να πάει όλο στη δουλειά του. Και πρόσεξε, από εκείνες τις περιοχές δεν υπάρχει, άντε να κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε τον προαστιακό που έχει αρχίσει και λειτουργεί. Δεν τους εξυπηρετεί όλους, εξυπηρετεί μόνο ένα μέρος.
1: Ότι είναι Δευτέρα, ξέρουμε ότι τη Δευτέρα τέτοια φαινόμενα τα παρατηρούμε, στον υπερθετικό όμως βαθμό πλέον τα πράγματα. Και η Όλγα εμφανίστηκε, καλημέρα. Στη Συνδίκα δεν υπάρχει λετροχονόμος συνέχεια,
0: το ξέρω,
1: ενώ
0: μπράβο,
1: θα έπρεπε,
0: ναι,
1: το διαπιστώνει κάθε μέρα.
0: Μπράβο, ναι. Όσες φορές έχουμε εκεί δει, μας έχει πει, μερικές φορές περνάει και η Μπέλα Ιθεριού αυτή την ώρα, μας λέει ότι υπάρχει τροχονόμος. Τώρα προφανώς πάλι έμεινε χωρίς τροχονόμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στους Flock of Seagulls, ένα ωραίο τραγούδι να χαλαρώσουμε λίγο πριν περάσουμε στα αθλητικά με το Θόδωρο Χατζηπαντελή.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά μεγάλο στη διάρκεια του. Είναι λίγο δύσκολο να το ακούσουμε όλο. Μπάμπη, νομίζω να το. Άρα, απολαύσαμε αρκετά όμως.
1: Νομίζω πως ναι. Έτσι κι αλλιώς είχαμε σπουδαία γεγονότα στην αθλητική επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το χρόνο.
0: Πάμε να απολαύσουμε και τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Καλημέρα, Θόδωρη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βέβαια, δύο ήταν τα τρομερά χτες παιχνίδια τα οποία παρακολουθήσαμε. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε κι εσείς. Ένα στο μπάσκετ, ένα στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω από πού θέλετε
1: από το
2: να.
1: Ποδόσφαιρο, από το ποδόσφαιρο.
0: Πάμε από το ιστορικό επίτευγμα, γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε. Όχι μόνο με στατιστικά επιτεύγματα, ότι κάναμε την πρώτη μας νίκη σε επίπεδο εθνικής ομάδας ever με τους Γερμανούς.
1: Εδώ δεν θα αναφερθώ στην Bild που μας χώνει ότι είμαστε ποδοσφαιρικοί νάνοι. Στο Sky Sport λέει η πρώτη ιστορική ήταν του Κλοπ. Η Ελλάδα ξάφνιασε τη νέα εποχή της Γερμανίας. Η εθνική ομάδα της Γερμανίας είπε στην πρώτη σίτα υπό τον προπονητή Jürgen Klopp. Έχασε 1-0 από την Ελλάδα με ένα άτυχο γκολ.
0: Και όπως έλεγε πολύ εύστοχα ένας φίλος πριν διαβάζαμε Θοδωρή, ότι δεν είναι μόνο μία νίκη που μας δίνει στατιστικά έτσι γεγονότα, αλλά δίνει χαρά σε μία σειρά Έλληνες πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς μετανάστες που σήμερα λέει θα είναι στη Γερμανία με ψηλά το κεφάλι.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό σίγουρο. Και 5.000 και παραπάνω κόσμο θες στο γήπεδο που έγινε το παιχνίδι. Αυτοί ακουγόταν όλη την ώρα, οι Έλληνες ακουγόταν, όχι οι Γερμανοί. Και εντάξει, πάντα εμείς όταν πάμε καλά σε όλα τα αθλήματα μαζεύουμε κόσμο, μας αρέσει. Αγαπάμε τις επιτυχίες και τις νίκες.
1: Και ποιος δεν τις αγαπάει, ρε Θοδωρή μου, φυσικά.
2: Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να αγαπάμε και τον αθλητισμό λίγο περισσότερο.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Ναι. Ναι. Και όχι μόνο τις νίκες. Έτσι. Αλλά εντάξει, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η παρουσία.
1: Ρε Θοδωρή, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σου. Θέλω να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Πίστευες εσύ ποτέ ότι θα φτάσει η εθνική Ελλάδος κάποια στιγμή, όχι συγκεκριμένη, γενικώς, που να μπορεί να κερδίσει την εθνική Γερμανία έτσι όπως την ξέραμε εμείς στα δικά μας τα νιάτα και μάλιστα μέσα στη Γερμανία? Πολύ δύσκολο, πολύ απίθανο.
2: Πολύ απίθανο, αλλά μην ξεχνάς ότι πριν ασπρίσουν τα μαλλιά μου, γι' αυτό ίσως ασπρίσανε μετά, είχα δει την εθνική να παίρνει το Euro και να κερδίσει τη Γαλλία, ας πούμε. Και τότε άρχισαν να ασπρίζουν. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα πια είναι άστρα. Όποιον και να κερδίσουμε δεν αλλάζει κάτι.
1: Τους Ολλανδούς περιμένουμε τώρα στην Τούμπα, έτσι, την Τετάρτη που μας
2: έρχεται. Τώρα περιμένουμε τους Ολλανδούς. Αλλά αν θέλαμε να πούμε δύο λόγια για την χθεσινή ομάδα, για την ομάδα αυτή που είδαμε στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και με τη Γερμανία, είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα από αυτήν που είχαμε δει στα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί που δεχθήκαμε 2-3 τριάρες τα τελευταία παιχνίδια. Άλλαξε ο Γιωβάνοβιτς πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι του. Κατάλαβε και αυτός ενδεχομένως και κάποια λάθη που είχαν γίνει και βελτίωσε πολύ την εικόνα της εθνικής μας ομάδας. Οπότε νομίζω ότι πλέον βαδίζουμε σε έναν άλλο δρόμο. Δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα.
1: Όχι, μπορεί γιατί και στο παρελθόν έχουμε κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα τότε με το διπλό στην Αγγλία και μετά τα αποτελέσματα δεν ήρθαν όπως τα θέλαμε.
0: Εκείνο που είναι ίσως πολύ ελπιδοφόρο είναι, Μπάμπη και Θοδωρή, ότι σε δύο αγώνες και μάλιστα εκτός έδρας έχουμε κρατήσει το απόλυτο μηδέν. Και για κάτι που το απόλυτο μηδέν στην άλλη.
2: Όχι, ένα γκολ φάγαμε στη Σερβία.
1: Στη Σερβία είναι προηγήθηκα.
0: Α, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, ναι. Ένα-δύο, ναι.
2: Ένα γκολ έχουμε φάει, ναι.
0: Συγγνώμη, ναι. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κρατήσει πολύ χαμηλά το συντελεστή στην άμυνα, που εκεί ήταν η αχίλιος πτέρνα αυτής της πολύ καλής γενιάς, φουρνιάς τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι. Αυτό είπα και νωρίτερα, ότι και επί Γιωβάνοβιτς δεχτήκαμε πολλά γκολ στα τελευταία παιχνίδια, στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά τώρα αυτό βελτιώθηκε πάρα πολύ. Αλλά επαναλαμβάνω, βέβαια αυτή η ομάδα πιστεύω ότι έχει κανόνες, σέβεται αυτά που λέει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στον πάγκο, αλλά βέβαια όταν παίζεις δύο παιχνίδια στην Τούμπα με την Ολλανδία και τη Γερμανία, και μόνο που το ακούω έτσι ανατριχιάζω. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα, κακά τα ψέματα. Μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε θετικά αποτελέσματα την Πέμπτη και την Κυριακή. Πιστεύω ότι η Τούμπα θα βοηθήσει και αυτή, θα δώσει ο κόσμος εκεί τη βοήθεια που θέλει η ομάδα και θα έχουμε και την τύχη μαζί.
0: Τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν για το μάτς της Τετάρτης?
2: Βεβαίως κυκλοφόρησαν. Τώρα οι τιμές δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια, ώστε ο κόσμος να πάει.
0: Θυμάσαι την ώρα τη εξαγωγής του αγώνα, Θοδωρή, την Τετάρτη?
2: 10 παρατέταρτο είναι τα 10 παιχνίδια.
0: 10 παρατέταρτο. Ωραία.
2: 10 παρατέταρτο. Και είναι παιχνίδια τα οποία, επαναλαμβάνω, έστω και το ένα από τα δύο να κερδίσει η εθνική μας ομάδα, βάζει υποθήκη. Όχι για την πρωτιά, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Αλλά άμα κερδίσουμε τους Ολλανδούς, νομίζω ότι εκεί κλειδώνουμε λίγο την πρωτιά.
0: Ανοίγουμε σαμπάνιες μετά.
2: Ναι, την πρωτιά. Αλλά για να είμαστε πιο σίγουροι, θα έλεγα, για την πρόκριση ή να πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στα play-off του Nations League και ουσιαστικά δίνουν και πολύ μεγάλα κίνητρα, γιατί εκτός ότι θα είμαστε και την καινούρια σεζόν στο Nations League, θα μπούμε και στην πρώτη κατηγορία για τα προκριματικά στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που σημαίνει ότι θα αποφύγουμε όλα τα μεγαθύρια. Νομίζω ότι αυτό πρέπει, για να γίνει αυτό πρέπει να κερδίσουμε τη Γερμανία. Ας πούμε ότι η Ολλανδία, εντάξει, δεν θα την κυνηγήσουμε για την πρωτιά, αλλά την Γερμανία μπορούμε να την κυνηγήσουμε για τη δεύτερη θέση, εκτιμώ. Και βέβαια μεγάλο ρόλο θα παίξει ως και το τελευταίο.
0: Η Ολλανδία δεν είναι καμία ανυπέρβλητη δύναμη. Μάλιστα θα έλεγα ότι η Γερμανία προέβαλε ίσως σε αυτή τη φάση και ως πιο μεγάλο φαβορί λόγω της παρουσίας του Κλοπ.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω ο Κλοπ τι θέλει να κάνει. Σας είπα και σε μια προηγούμενη κουβέντα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει επιλέξει δύο διαφορετικές εικοσάδες. Στα δύο παιχνίδια αυτά χρησιμοποιεί άλλη ομάδα και αυτούς θα τους αφήσει. Και στη συνέχεια θα πάρει άλλους 20 για να παίξει τα άλλα παιχνίδια.
0: Αυτό πάντως είναι πρωτότυπο, δεν το έχω ξαναδεί.
2: Ναι, και μου έκανε και εμένα τρομερή εντύπωση. Δηλαδή 40 ποδοσφαιριστές μέσα σε δύο εβδομάδες, έτσι, για να παίξει αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Ας αναφέρουμε λίγο, αν μπορείς, Θοδωρή, και κάποια άλλα αποτελέσματα. Καταρχάς, στο άλλο αποτέλεσμα του ομίλου μας.
2: Το άλλο είναι, νίκησε με το ίδιο σκορ που κέρδισε η Ελλάδα. Την Σερβία νίκησε και η Ολλανδία με 2-1, δηλαδή, μέσα στη Σερβία. Ουσιαστικά δηλαδή η Σερβία μένει τελευταία στον όμιλο πλέον, δεν έχει καμία τύχη, χωρίς βαθμό. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 4 με την ισοπαλία που είχε με τη Γερμανία εκτός έδρας. Και βεβαίως η Γερμανία έχει μόλις έναν βαθμό, δηλαδή ουσιαστικά είμαστε 5 βαθμούς από την τρίτη Γερμανία. Γι' αυτό λέω ότι ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία μας εκτοξεύει στην προσπάθεια να πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν και όπως είπα τα πολύ θετικά για την συνέχεια του Nations League.
0: Πάμε στο μπάσκετ τώρα, πάμε στο μπάσκετ.
2: Την πορεία. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός μπορεί να κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 101-96, αλλά εγώ θα κρατήσω έναν τίτλο, όπως είπε και ο Μπάμπης νωρίτερα που κράτησε τον τίτλο στο ποδόσφαιρο, ότι το παιχνίδι αυτό είχε δύο νικητές, όχι μόνο έναν. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πήρε την κούπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, την πρώτη της φετινής χρονιάς.
0: Όχι μόνο το παιχνίδι το χθεσινό, η εμφάνιση του ΠΑΟΚ όλο το Σαββατοκύριακο ήταν καταλυτική, ήταν, θα έλεγα, εγώ έτσι που παρακολουθώ τόσα χρόνια το μπάσκετ, θα έλεγα ότι ήταν μια πάρα πολύ δυναμική εμφάνιση. Όχι απλά έστειλε μηνύματα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να διακριθεί και στην φετινή Ευρωλίγκα εάν έπαιζε, βέβαια, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, και έλεγα εγώ έτσι χαριτολογώντας ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και τον Ολυμπιακό, τότε μιλάμε για κόσμο, έτσι, δεν είναι, ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μια ομάδα, διότι το να κερδίσεις μέσα σε ένα 24ωρο τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό που πήρε την Ευρωλίγα και τον Παναθηναϊκό.
1: Από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μέσα στην Αθήνα κιόλας και μέσα στην Αθήνα. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είχε στο γήπεδο εκεί, το γήπεδο Παπανδρέου στο Περιστέρι, γιατί δεν είχε κόσμο.
1: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε. Μην την κάνουμε την κουβέντα. Μην την κάνουμε την κουβέντα. Θα γινότανε μπάχαλο και σου λέει καλύτερα πώς να έχω μέσα Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς.
0: Είχε κάποιο κόσμο, αλλά δεν ξέρω πώς.
1: Ας μείνουμε στο παιχνίδι, γιατί έχουμε μόλις 3 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι θα μπορούσε ακόμα και μετά τους 21 πόντους που βρέθηκε πίσω στη διαφορά να το κερδίσει το παιχνίδι στο τέλος.
2: Βέβαια,
1: και υπήρξαν κάτι σφυρίγματα για τα οποία διαμαρτύρεται ξεκάθαρο Τρινκέρι και έβγαλε ανακοίνωση και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι μόνο ο Τρινκέρι. Υπάρχει ένα θέμα με τη διαιτησία. Το ξέρουμε με την ομοσπονδία με τον κύριο Λιόλιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλά παράπονα. Και μάλιστα γι' αυτό, Θοδωρή, δεν είχε καλέσει κάποια στιγμή και τους ιδιοκτήτες των ομάδων, τους έβλεπε σε ραντεβού ο κύριος Λιόλιος, για να τους πει: πείτε μου τι να κάνω με τη διαιτησία. Υπάρχουν προβλήματα.
2: Ναι, υπάρχουν προβλήματα και όντως ο ΠΑΟΚ, και δεν είναι ψέμα αυτό, αδικήθηκε και στα τρία παιχνίδια, δηλαδή και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο τελευταίο λεπτό, έτσι, εκεί που επίσης διεκδίκησε να πάρει την πρωτιά σε εκείνο το τουρνουά, και χτες, προχτές τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε μεν, αλλά και εκεί τα σφυρίγματα είχε τέσσερις φορές ο ΠΑΟΚ και ο Κτρινκέρι δέχτηκαν τεχνική ποινή. 30 βολές έναντι πολύ λιγότερων του ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Το ίδια έγιναν και στο χρεσινό παιχνίδι, αλλά οι δύο τελευταίες φάσεις, ειδικά αυτή με του Καλάθη και η άλλη νομίζω με του Όσμαν στο φάουλ.
1: Στο τρίποντο, όταν, στην προσπάθεια για τρίποντο.
2: Ακριβώς, εκεί που τον ακούμπησε αλλά δεν έδωσε τις τρεις βολές στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα είχαν αλλάξει την εικόνα του αγώνα και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει, να κλέψει.
1: Πάντως, Θοδωρή, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, εγώ θα πω ότι ακούγαμε όλο το καλοκαίρι δυναμώνει ο ΠΑΟΚ, ακούμε δυναμώνει ο Άρης. Ξέραμε ότι, ρε παιδάκι μου, θα είμαστε καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά για μένα ήταν ένα θετικό σοκ ότι, ρε παιδί μου, κερδίσαμε Παναθηναϊκό και σε λίγες ώρες θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, που ξέρουμε ότι αυτές οι δύο οι ομάδες, εμείς έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος και αυτοί έχουν κάνει άλματα εξίσου προς τα πέρα.
0: Φαίνεται ότι και ο Τρινκέρι και ο Σπανούλης είναι προπονητές Ευρωλίγκα, είναι προπονητές τους οποίους οι ιδιοκτήτες των ομάδων τους πήρανε και για άμεσα αποτελέσματα. Και νομίζω τώρα, βέβαια, εντάξει.
1: Θα δούμε ένα καταπληκτικό.
0: Η διαιτησία πρέπει να τη δούμε. Ακόμη και ο Άρης στα Μαυροσκούφια, θυμάσαι, Θοδωρή, πριν λίγες μέρες, είχε παράπονα από τους Έλληνες διαιτητές. Ναι. Παρότι, τέλος πάντων, θα το
1: πρέπει
0: δούμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Και αυτό σωστό. Αλλά και εγώ, πραγματικά, όπως λέει ο Μπάμπης, έτριβα τα μάτια μου. Ο ΠΑΟΚ μας έδειξε τα διαπιστευτήριά του. Περιμένουμε και τον Άρη να τον δούμε έτσι στα μεγάλα παιχνίδια, αλλά έτριβα τα μάτια μου αυτό που έβαλα.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, θα είμαστε εδώ και τις επόμενες ημέρες για να τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους φίλους ακροατές. Το νου σας εκεί στο κομμάτι Χαλάστρα Σύνδο, γιατί και σήμερα έχει φοβερή ταλαιπωρία. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο.
0: Ευαγγελία, ελπίζουμε να έχεις πάρει και για μας, για μένα και τον Μπάμπη, από ένα διάβροχο από αυτά που, τα ωραία που πήρατε, έτσι. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο επίκεντρο των ερευνών των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι αναζητούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας σε έκρηξη λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου και βέβαια την κατάσταση της εγκατάστασης. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτιρίου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, που επεκτάθηκε γρήγορα. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες πριν την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Στο συγκεκριμένο καφέ πριν από 3 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας στη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Μία μέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν, το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτήν την εβδομάδα. Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ, είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, και υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη παραμένει ωστόσο ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατσέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικών επαγγελματικών λυκείων, καθώς και των ενιαίων ειδικών επαγγελματικών λυκείων. Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται ζωντανά με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών και θα αφορά μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ειδικά μαθήματα και τις 5 εξεταζόμενες γλώσσες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ, θα διαρκέσουν ως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας και θα γίνονται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις 2 κατευθύνσεις. Μεταξύ άλλων, στο ύψος του κόμβου Κορδελιού Ευόσμου, από το πέρας της γέφυρας Σταυρούπολης ως την έξοδο προς κόμβο Μακρυγιάννη και από τον κόμβο K13 ως την έξοδο για το εμπορικό κέντρο Μακεδονία. στην αθλητική επικαιρότητα, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να κερδίσει την Εθνική Γερμανίας μέσα στην έδρα της με 1-0 με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες νεφώσεις. Κυρίως στις πρωινές ώρες η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμεί στο στούντιο, Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως με την επικαιρότητα, γιατί δυστυχώς την Παρασκευή διαψευστήκαμε. Είχαμε δηλαδή στην αρχή την έκρηξη στην πλάκα και οι πρώτες πληροφορίες μίλουσαν μόνο για κάποιους τραυματίες, ελαφρά τραυματίες. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε 6 νεκρούς. Για αυτούς τους 6 νεκρούς θα μιλήσουμε τώρα, αλλά κυρίως να δούμε τα αίτια της τραγωδίας. Πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη? Αυτό είναι που ψάχνουν τώρα οι ειδικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να βρουν. Και θα συζητήσουμε εμείς με τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις ποιες είναι από την πλευρά σας? Τι μπορείτε να καταλάβετε δηλαδή από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής? Τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Κοιτάξτε, κανένα αναφορά ότι στο δεύτερο όροφο υπήρχε εγκατάσταση αερίου που περιλάμβανε ένα ταχυθερμαντήρα, ένα λέβητα για ζεστό νερό χρήσης που ήταν εσωτερικά της κατοικίας. Είχε ένα τζάκι με χρήση αερίου και μία και εστίες με χρήση αερίου. Επομένως ήταν μια πλήρης εσωτερική εγκατάσταση με λέβητα εσωτερικά, το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης υπήρξε διαρροή. Εάν δεν υπήρχαν τα μέσα ασφαλείας όπως ο ανιχνευτής αερίου με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας, το οποίο μόλις ανιχνεύσει το αέριο να κόψει τη ροή του αερίου προς το σπίτι και έτσι να προφυλάξει την κατοικία, ή αν υπήρχαν, και αυτά ήταν βέβαια και αρκετά χρόνια εγκατεστημένα και δεν είχαν ούτε συντηρηθεί ούτε ίσως να αντικατασταθούν κιόλας, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε κάτι όπως έπρεπε. Με αποτέλεσμα φτάσουμε σε αυτό το μοιραίο φαινόμενο.
0: Μπορεί δηλαδή η διαρροή αερίου να προκαλέσει μια τόσο μεγάλη έκρηξη?
2: Εντάξτε,
0: και πώς γίνεται αερίου... δηλαδή ξαφνικά, δηλαδή πρέπει να υπάρξει σπινθήρας, πώς μπορεί να συμβεί αυτό?
2: Ναι, ναι, η διαρροή αερίου έγινε σιγά σιγά. Όταν μέσα σε ένα χώρο που εγκλωβίζεται φυσικό αέριο υπάρχει μια αναλογία 5 έως 15% κατόγκο αέριο, τότε με κάποιον σπιθύρα, όταν ας πούμε ένα διακόπτης που ανοίξουμε το φως ή κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό σπιθύρα, τότε με αυτή την αναλογία αερίου μέσα στο χώρο γίνεται έκρηξη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή είμαστε και πολλοί χρήστες του φυσικού αερίου στα διαμερίσματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εύλογη ανησυχία. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα συστήματα που έχουμε εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς?
2: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι έχουν επίτυχους λέβητες αερίου που είναι εκτός της κατοικίας, είναι στα μπαλκόνια συνήθως. Οπότε είναι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πλήρως εξωτερικές. Δεν υπάρχει καμία είσοδος μέσα στο διαμέρισμα. Όταν έχουμε είσοδο ενός δικτύου μέσα στο διαμέρισμα, σε περιπτώσεις δηλαδή που έχουμε επίτηθους λέβητες μέσα στα διαμερίσματα, που αυτό είναι και το μεγαλύτερο, πρέπει να υπάρχει σωστός αερισμός και διατάξεις ασφαλείας. Από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας θα πρέπει να προσέξει ότι ειδικά όταν έχει και συστήματα μέσα στο σπίτι του, και όμως από εξωγενικότερα, θα πρέπει να κάνει ετήσια συντήρηση. Όπως κάνουμε σε όλα τα συστήματα ψύχης θέρμανσης, πρέπει και στους λέβητες και στο δίκτυο αέριου να γίνεται ετήσια συντήρηση. Οι εταιρείες του αερίου βέβαια έχουν δώσει και μία κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν μέσω κάποιου υδραυλικού μηχανικού έλεγχο στεγανότητας σωληνώσεων. Πρέπει ανά 4 χρόνια δηλαδή να ελέγχει το δίκτυο σωληνώσεων για τυχόν διαρροές.
1: Γίνεται αυτός ο έλεγχος?
2: Ποτέ.
1: Κύριε Πάνο.
2: Ποτέ και πουθενά. Ποτέ και πουθενά δεν έχει γίνει. Παρόλο που υπάρχει αυτή η οδηγία, απλά είναι μια οδηγία σύστασης. Δεν είναι μια οδηγία βάσει νομοθεσίας που πρέπει να το κάνει κάποιος, γιατί αλλιώς θα έχει κυρώσει.
1: Μήπως πρέπει να γίνει υποχρεωτική στη λογική για να πιστοποιείται ο λέβητας που έχει ο καθένας, ή για να συνεχίζει τη σύνδεση του φυσικού αερίου και η ροή του φυσικού αερίου? Μήπως πρέπει να γίνει υποχρεωτική, να περνά δηλαδή από αυστηρό έλεγχο?
2: Κοιτάξτε, αυτό ίσως το πρέπει να το δούνε οι φορείς. Σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να γίνει ετήσια συντήρηση του λέβητα είναι όχι μόνο και για θέματα ασφαλείας και την καλή του λειτουργία, γιατί πολλές φορές όταν δεν συντηρείται μπορεί να μην έχουμε σωστή απόδοση ακόμα και να μην δουλεύει μετά από λίγο καιρό.
1: Και να πληρώνουν και περισσότερα, φαντάζομαι.
2: Και να πληρώνουν και περισσότερα. Απ' την άλλη όμως, το δίκτυο αερίου είναι κάτι που κανείς δεν ασχολείται. Είναι κάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να δοθεί διαφορετική προσέγγιση από τους φορείς και να γίνει με κάποιο τρόπο υποχρεωτικό.
1: Και κάτι τελευταίο. Ναι, ναι.
2: Πολλά δίκτυα είναι πάρα πολύ παλιά. Μιλάμε, έχουμε δίκτυα από το 2000. Είναι 25 ετών δίκτυα. Έτσι.
1: Έχετε εικόνα πόσοι κάνουν ετήσια συντήρηση του λέβητά τους?
2: Συνήθως είναι το 20 με 30% των ιδιοκτητών. Οι περισσότεροι τα αγνοούν.
1: Μάλιστα. Καθόλου καλή αναλογία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάνο.
0: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος και μιλήσαμε με αφορμή αυτή τη τραγωδία που έχει συμβεί στην Πλάκα. Πολύ σοβαρή η είδηση και όπως ακούσαμε, Χρήστο, είναι και ένα κομμάτι της ευθύνης είναι και στον πολίτη, έτσι, το πώς το προλαμβάνει.
1: Μα όταν δεν κάνεις τη συντήρηση, προφανώς η ευθύνη βαραίνει εσένα.
0: Αυτό βέβαια είναι άλλη περίπτωση, γιατί από ό,τι μας εξήγησε ήταν εξωτερικός ο Λέβητας, ήταν διαφορετικό. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι δεν κάνουμε συντηρήσεις.
0: Όχι, αυτό ούτως ή άλλως. Ναι, θα πρέπει και εμείς να προσέχουμε για την ασφάλειά μας. Βλέπουμε τώρα εικόνα που έχουμε το δορυφόρο στα Μάλγαρα, το γνωστό σημείο με τις εργασίες, πάλι έτσι δημιούργει προβλήματα στην κίνηση. Χθες ήταν ατελείωτες οι ουρές. Μιλάμε ότι ο κόσμος περίμενε πάρα πολλή ώρα στα Μάλγαρα, μιλάμε για τεράστια ταλαιπωρία και θα το δούμε το ρεπορτάζ στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί θα έχουμε σύνδεση με τα Μάλγαρα. Να πούμε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην περιφερειακή λόγω νυχτερινών εργασιών συντήρησης και διαγράμμισης. Θα είναι σε διάφορα σημεία τώρα να μην τα πούμε αναλυτικά, γιατί θα κλείνουν δηλαδή λωρίδες κυκλοφορίας, ρεύματα, αλλά θα υπάρχει σήμανση για τους οδηγούς, κυρίως η δυτική περιφερειακή. Στην ανατολική θα είναι μόνο στον Φίνικα, μάλλον στο ύψος της Σπηλαίας, δηλαδή στις κεντρικές διαγραμμίσεις και τις οριογραμμές, στο ρεύμα προς τα δυτικά, από τον κόμβο K13 μέχρι και την έξοδο για το εμπορικό κέντρο Μακεδονίας. Εκείνο το σημείο από τα ανατολικά. Στα δυτικά θα είναι περισσότερα τα σημεία. Και επίσης έχουμε εργασίες κοπής δέντρων και επικίνδυνων. Τέλος πάντων, επικίνδυνη βλάστηση για την οδική ασφάλεια στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, σήμερα και αύριο αυτό, στην κεντρική νησίδα του δρόμου, με τμηματικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και εδώ σε διάφορα σημεία θα πρέπει να έχουν οι οδηγοί το νου τους.
1: Από εκεί και μετά, είναι αλήθεια ότι περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα τις τελικές ανακοινώσεις για την διαχείριση και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστου. Την Τετάρτη, λογικά, θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός θα δώσει τις γενικές κατευθύνσεις. Επίσης, είχαμε και στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία, εκείνη τη φωτιά στην καφετήρια που κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν διαμερίσματα, μεγάλη περιπέτεια. Και φυσικά, όλοι μαζί πανηγυρίσαμε τη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας.
0: Και αυτό, Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε ως το τέλος της εκπομπής για να το συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά δεν κρατιόμαστε. Ήταν πολύ μεγάλη.
1: Απλά έχω μια πορεία. Αν σήμερα είναι καλός προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν σήμερα είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Κουρμπέλης.
0: Με το ρόστερ που είχε, ναι, γιατί κάποιος τους έχει αφήσει πίσω. Οπότε ναι. Με λιμένα τα χέρια προφανώς έπαιξε και καλύτερα.
1: Τα χέρια,
0: έτσι. Ναι. Θα τα δούμε αναλυτικά λοιπόν.
1: Επίσης και θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Πέθανε η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 χρόνων. Ηθοποιός, χορεύτρια. 23 ταινίες νομίζω.
0: Και να πούμε ότι τη Δετάρτη έχουμε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αμοληψία από τον κάβο της επανομής. Αυτό είναι για να κατασκευαστεί. Είναι γνωστό το θέμα, έχουμε ασχοληθεί. Είναι για τον έκτο προβλήτητα στο λιμάνι. Είχε προσφύγει ο Δήμος. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε μια επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης ιστιοφόρου. Προσάραξε σε αβαθή στην Αγία Τριάδα. Και γιατί το λέμε αυτό, πώς θα συνδέουμε τα δύο θέματα? Ακινητοποιήθηκε μέσα στην άμμο. Είχαμε συζητήσει την Παρασκευή με τον καθηγητή γεωμορφολογίας, τον κύριο Βουβαλίδη, που μας είχε ενημερώσει για τις αλλαγές στην ακτογραμμή του Θερμαϊκού. Και σε παλαιότερη σύνδεσή μας, ο δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Τζέκος, είχε προτείνει για αμοληψή άλλες περιοχές του Δήμου. Δηλαδή, στα λιμανάκια της Αγίας Τριάδας, των νέων επιβατών, θα μπορούσε δηλαδή να βρεθεί μια λύση win-win. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, αυτή την απορία έχουμε.
1: Εγώ χαλέω.
0: Γιατί δηλαδή πρέπει να πας σε περιοχή Natura, εκεί στον κάβο το ωραιότατο, εκεί που είναι κοντά το ναυάγιο της επανομής, και να κάνεις από εκεί την αμοληψία και να μην την πάρεις από εκεί που όντως χρειάζεται, απαιτούνται τέτοιες εργασίες.
1: Εγώ χαλέω απορία. Πόσο πρέπει να είσαι, ξέρεις, προβληματισμένος ή να είσαι εκτός εαυτού ή εκτός ελέγχου για να αναπτύσσεις ταχύτητα 310 χιλιόμετρων στην Εγνατία Οδό και να καυχέσαι γι' αυτό και να του κάνεις και βιντεάκι στο TikTok. Παίζεις παντού σήμερα.
0: Θα πρέπει να σε
1: 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό και γράφει μάλιστα και στη Λεζάντα, άμα το ζεις, το ζεις, λέμε. Δεν αντιλαμβάνεται το επικίνδυνο των πράξεων.
0: Με τις πολλές στροφές και παραπάνω καύσιμα, κατάλαβες, και εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, τώρα κάποιοι βλέπουν αυτές τις ταχύτητες και κλαίνε. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, είναι και θέμα τσέπης. Τέλος πάντων, ας μην πάμε τώρα στα βαθιά. Ας ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι, γιατί συμπληρώνουμε και ένα μήνα με την έναρξη του μετρό, της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά, οπότε θα δούμε έτσι και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία.

0: Συμπληρώσαμε λοιπόν μήνα με το μετρό στην Καλαμαριά και είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Μας δώσει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα. Στη στοιχεία που προκύπτουν από την συνέντευξη του Διευθύνοντα Σύμβουλου της ΘΕΜΑ, Φραντζέσκο Ροζέλα, στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα οποία δείχνουν ότι περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης από τις 27 Αυγούστου όταν τέθηκε σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό. Με το σταθμό της Καλαμαριάς, δηλαδή το σταθμό Καλαμαριά, να καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μεταξύ των 5 νέων σταθμών. Θυμίζουμε νομαρχία Αρετζού, Καλαμαριά, Νέα Κρίνη και Μίκρα, με περίπου 6.000 επιβάτες την ημέρα σε αυτό το σταθμό. Η επιβατική κίνηση αναμένεται να μεταβληθεί πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το επόμενο διάστημα, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εντάσσουν σταδιακά τη νέα σύνδεση καθημερινές μετακινήσεις τους. Να πούμε ότι σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ροζέλα, δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια το επίπεδο της ζήτησης. Σε 6 με 12 μήνες αυτό θα αρχίσει να φαίνεται από το πώς οι εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής θα ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Για να γίνει όλο αυτό, να πούμε ότι και 6 επιπλέον σημεία έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προκειμένου να βοηθήσουν και για τη συχνότητα, που είναι το νούμερο ένα σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις με το μετρό. Ενώ 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων, η σταδιακή τους ένταξη αναπαίνεται πάντα σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Ροζέλα να αυξήσει τη διαθεσιμότητα του στόλου και να επιτρέψει και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση στόχος είναι, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΘΕΜΑ, ο αριθμός οσυρμών σε λειτουργία να αυξάνεται σταδιακά ώστε να βελτιωθεί και η συχνότητα των δρομολογίων. Η εταιρεία πάντως αναφέρει ότι ο δείκτης διαθεσιμότητας της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται σταθερά πάνω από το 99%. Αυτό αφορά στο ποσοστό του προβλεπόμενου χρόνου λειτουργίας, κατά το οποίο η γραμμή παραμένει διαθέσιμη, και αυτά τα αναφέρουμε λόγω των σοβαρών ζητημάτων που είχαν προκύψει το τελευταίο διάστημα, που έμεινε για αρκετές ώρες, πάνω από 5, σε μια συγκεκριμένη περιοχή χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη. Και σε ό,τι αφορά, να πούμε ότι τα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζεται, ο κύριος Ροζέλα απαντά ότι πρέπει να ελέγχεται και να λειτουργεί το σύστημα με ασφάλεια, και αυτό είναι το πρώτο μέλημα για την εταιρεία. Τώρα, πριν από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης στην Καλαμαριά, οι εκτιμήσεις προέβλεπαν ότι η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες την ημέρα, στοιχεία που μας είχαν δοθεί τότε, θυμίζω. Το μήκος της γραμμής στους 5 σταθμούς είναι 4,78 χιλιόμετρα για την ακρίβεια. Να πούμε ότι εκτιμόνταν ότι 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα θα μετακινούνταν προς την Θεσσαλονίκη, προς το κέντρο της πόλης, και φυσικά πολύ μεγάλο το αποτύπωμα θα ήταν και για τους 43 τόνους την ημέρα σε ό,τι αφορά στο όφελος το περιβαλλοντικό από τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα να πούμε, Χρήστο και Μαρία, ότι εκτιμώ εγώ, τουλάχιστον έτσι όπως τα είχα δει τα πράγματα και από τη λειτουργία και από την εγκαίνεια του μετρό στην Καλαμαριά και από την επίσκεψή μου στους σταθμούς, ότι η επιβατική κίνηση θα ήταν σαφώς πολύ μεγαλύτερη αν υπήρχαν θέσεις στάθμευσης.
0: Mm-hmm. Ναι, αυτό όντως έχουν επισημάνει και οι ακροατές μας.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης η πρόσβαση με το αυτοκίνητο Πέριξ έχει διάφορα ζητήματα. Συνάδελφοι από την παράλλαξη είχαν κάνει μια αυτοψία στο χώρο για το πώς προσεγγίζεται, και εκεί αναφέρουν αρκετά ζητήματα για τις οδούς που κατευθύνονται, μιλάμε πάντα για το τερματικό σταθμό στη Μίκρα, που ήταν εκείνος που θα συνέδεε και την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, Ανατολική Θεσσαλονίκη, με το μετρό, και κατ' επέκταση μετά θα διοχετευόταν η κυκλοφορία μέσω του μετρό προς το κέντρο της πόλης. Επίσης είναι και μια περιοχή στην οποία δεν μπορούν να σταθμεύσουν αστικά λεωφορεία, κάτι το οποίο επίσης δυσκεραίνει τις μετακινήσεις από άλλες περιοχές όπως είναι η Θέρμη και όχι μόνο του νομού Θεσσαλονίκης από την ανατολική του πλευρά. Ενδεχομένως αν λυθούν αυτά τα ζητήματα με τα πάρκινγκ, τα οποία δεν φαίνονται προς το παρόν να λύνονται, όχι μόνο θα διπλασιαστεί, θα υπερδιπλασιαστεί αυτός ο αριθμός που έχουμε αναφέρει με τα στοιχεία βέβαια που έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος στο θέμα.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, Σοφία, σε ευχαριστώ.
0: Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30. Ναι, είδες πώς πέρασε η ώρα. Και θα επιστρέψουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτηρίου, το οποίο υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές. Μαρτυρίες ότι πριν εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτήν την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας επί της Εγνατίας οδού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, ένα θέμα που μας απασχόλησε μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν και θα μας απασχολεί όπως φαίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους αγρότες. Είναι σε αναβρασμό οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια. Και μάλιστα έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους στην Επανομή. Εκεί το Σάββατο το απόγευμα έγινε και μια ενημερωτική συνάντηση με βουλευτές της δεύτερης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας ο αγρότης Βασίλης Μαυροσκάς από την Επανομή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι
2: δεν
0: τα ζητήματα?
2: Υπάρχει αναβρασμός στην Επανομή, στα μπλόκα, μόνο στον μπλόκο. Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, είναι, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται. Θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεναχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό. Όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα.
0: Για να μας παρακολουθούν και οι ακροατές μας που μπορεί να μην γνωρίζουν. Το πρόβλημα προέκυψε από την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ, του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Έτσι, από εκεί
2: πολλά έχει προκύψει.
0: Ναι,
2: πείτε μου, σας ακούω.
0: Τώρα, υπάρχει ένα θέμα ότι δεν μπορείτε να δηλώσετε ακριβώς τα στρέμματα τα οποία αντιστοιχούν στον κάθε αγρότη. Θυμόμαστε από παλαιότερες επικοινωνίες που είχαμε, ναι.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει ένα... Όχι, δεν έχουμε ένα επιτελικό κράτος, έχουμε ένα μπάχαλο κράτος. Αυτό το κράτος δεν έχει ούτε τα φορολογικά, ούτε τα κτηματολογικά,

0: στοιχεία τα έχει τακτοποιημένα. Έχει επιδοτηθεί επανειλημμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τελειώσει αυτές τις δουλειές. Δεν τις τελείωσε, έχει φάει πρόστιμα, έχει φάει το χρήμα και τώρα βρίσκεται και θέλει να τελειώσει το κτηματολόγιο, να το τελειώσουν οι αγρότες. Αν μπορούσα να κάνω την κυρία Τσακίδη το κτηματολόγιο, θα ήμουν ένας τοπογράφος, δεν θα ήμουν αγρότης. Εάν εσείς μπορούσατε να καλλιεργήσετε βαμβάκια, ας πούμε, θα ήσασταν γεωργός, δεν θα ήσασταν δημοσιογράφος. Εάν ένας δημοσιογράφος μπορούσε να κάνει εγχείρηση, θα ήταν γιατρός. Δεν έχουμε καμία σχέση, δεν υπάρχει το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο λένε ψέματα ότι το 98% είναι τελειωμένο. Είναι το τοπογραφικό υπόβαθρο του κτηματολογίου τελειωμένο. Η σύνδεση των ιδιοκτησιών με τους ιδιοκτήτες και τη χρήση γης είναι στο 60%. Και θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα εμείς. Όταν ένας ιδιοκτήτης δεν έχει παρουσιαστεί να δηλώσει την περιουσία του στο κτηματολόγιο, πώς εγώ θα τον βγάλω ότι με τον αριθμό αυτό είναι αντιστοιχεί στο αφημί αυτού του ιδιοκτήτη. Το ΑΤΑΚ είναι ένα φορολογικό νούμερο. Αυτό το ΑΤΑΚ είναι προσωπικό στοιχείο. Πρέπει να το έχει στο ε9 δηλωμένο ο κάθε ιδιοκτήτης. Μέχρι τώρα, εάν γράφαμε ή σβήναμε χειρόγραφα, μέχρι πριν 2 χρόνια που έγινε αυτό το θέμα, χειρόγραφα τα στοιχεία μας, ήταν χειρόγραφες οι εγγραφές στο ε9. Ρωτήστε έναν οποιοδήποτε λογιστή για να δείτε ότι δεν λέμε ψέματα.
1: Μπορούσε να προσθέσει και να αφαιρέσει ό,τι ήθελε. Ακριβώς, επειδή λοιπόν ο καθένας μπορούσε να δηλώσει.
0: Επειδή ο καθένας μας έκανε αυτό το πράγμα για να γλιτώσει τον ένφια, τώρα πάνε να κάνουν διασταύρωση το ΑΤΑΚ που ήταν στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη να το έχει δηλωμένο ή όχι.
1: Για να γλιτώσει,
0: ΚΑΕΚ,
1: για να γλιτώσει
0: πάλι,
1: τι είπατε.
0: Λίγο, κύριε, ναι. Το ΑΤΑΚ ήταν στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη να το έχει δηλωμένο στο ε9 ή όχι. Γιατί, εάν δεν το έχει δηλωμένο, δεν θα πλήρωνε ένφια. Δεν είχε καμία επίπτωση, δεν μπορούσε να τον βρει κανένας για να τον ελέγξει. Στο ΚΑΕΚ είναι πάλι στη θέληση του ιδιοκτήτη, αν έχει τα χρήματα να πάει να δηλώσει το χωράφι, το θα πει να το δήλωνε. Αλλά σου λέει, εγώ δεν έχω τα 3 τα χιλιάρικα, τα 2 τα χιλιάρικα να πάω να το δηλώσω και τα κρατώ για να ζήσω στην οικογένειά μου.
1: Ερώτηση,
0: δεν είναι
1: λοιπόν
0: παράξενο αυτό με την οικονομική χρήση που έχω. Και τώρα θέλουν από μένα να πείσουν αυτόν τον ιδιοκτήτη να πάει.
1: Ερώτηση,
0: θα το δηλώσει
1: όμως
0: και στο ΑΤΑΚ και στο ΚΑΕΚ για να προσκομίσω εγώ τα στοιχεία. Αστιότητες, ηλιθιότητες, επικίνδυνα πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν γιατί είναι άχρηστοι, τα κάνουν γιατί είναι πονηροί και θέλουν. Ο στόχος είναι η γη.
1: Ερώτηση όμως, κύριε Μαύρουσκα.
0: Συγγνώμη για τον τόνο.
1: Όχι, αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Έχετε και εσείς τις αγωνίες σας και τις έγνοιες σας και είναι λογικό και αναμενόμενο. Όταν όμως, λοιπόν, κάποιος ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου δεν το δήλωνε μέχρι τώρα για να γλιτώσει, όπως λέτε, τον ένφια. Και καταλαβαίνω το σκεπτικό το οποίο λέτε. Πώς μπορεί λοιπόν ο αγρότης, ο οποίος νίκιαζε αυτό το χωράφι για να το καλλιεργήσει, να το σπείρει, να μπορέσει να παράξει και να πάρει φυσικά και τα χρήματα που δικαιούνταν να πάρει.
0: Αν είναι φορολογικά τακτοποιημένο η γη, έχει καμία σχέση με την παραγωγή?
1: Όχι.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, να τα βάλουμε όλα, γιατί είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις που κάνατε. Πρώτη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, θέλει δύο προϋποθέσεις για να δώσει τις επιδοτήσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η έκταση της καλλιεργηθής σας, του αγροτομαχείου που καλλιεργείται, με γεωχωρικές συντεταγμένες, και αυτό υπάρχει εδώ και δεκάδες χρόνια με το 13ψήφιο, ο οποίος 13ψήφιος είναι γεωχωρική συνδεταγμένη και όχι μόνο εγγυάται για την έκταση του χωραφιού, ότι είναι 10 στρέμματα, δεν είναι 25, είναι 10 στρέμματα, αλλά και εγγυάται ότι αυτό το συγκεκριμένο αγροτομάχιο το δηλώνει μόνο ένας. Δεν μπορούν να το δηλώσουν δύο μαζί. Αν το δηλώσουν δύο μαζί, δεν παίρνει κανένας επιδότηση. Άρα οι γεωχωρικές συνταγμένες υπάρχουν. Το είδος της καλλιέργειας πιστοποιείται μόνον δορυφορικά και με επιτόπους ελέγχους, το οποίο και αυτό γινόταν. Είναι αυτό το monitoring που ακούτε.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε πού μπαίνει το ΑΤΑΚ? Ένα φορολογικό νούμερο το οποίο εφευρέθηκε από τη στιγμή που μας υποχρεώσαν να πληρώνουμε ένφια. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι πορτοκάλια και μήλα. Δεν υπάρχει τίποτα, καμία σύνδεση μεταξύ τους. Άρα, ό,τι μας λένε είναι ψέματα. Το θέμα είναι να δούμε γιατί μας λένε αυτά τα ψέματα. Και ξέρετε, αγαπητέ κύριε, γιατί μας λένε αυτά τα ψέματα. Το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο και το είδαμε, το αναδείξαμε και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν καταρρεύσει οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Είναι άκρα ζημιογόνος η ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή. Παρόλο που έχουν καταρρεύσει οι τιμές, έχουν αυξηθεί οι τιμές στο ράφι που αγοράζετε εσείς, για να τα συνδυάζετε όλα. Είναι τουλάχιστον 10 με 11 φορές περισσότερο η τιμή στο ράφι από ότι είναι η τιμή στο χωράφι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πουλώντας τα προϊόντα μας, όσο παραγωγή και να βγάζουμε. Μας έμεναν οι επιδοτήσεις, οι οποίες ερχόταν σαν ένεση, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε την επόμενη παραγωγή, να ζήσουμε με 1,000-2 στερήσεις, για να μην φύγουμε από το επάγγελμα και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Τώρα μας κόβουν μαχαίρι και τις επιδοτήσεις. Έγινε το μεγάλο κλέψιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο μας είχαν πάρει σταδιακά ένα μεγάλο τμήμα του εισοδήματός μας. Πού οδηγούμαστε, ότι αναγκαστικά εγώ για να ζήσω στην οικογένειά μου πρέπει να εκποιήσω την περιουσία μου. Η γη είναι ο στόχος.
2: Τώρα και κύριε Μαυρουσκά,
0: μας το έχουν πει καθαρά γιατί είναι η γη ο στόχος. Διότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει η μπαταρία της Ευρώπης, η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα τουριστικό ακίνητο και το νέο φασούλι που μας ήρθε, στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν τα data centers.
2: Και όλα αυτά χρειάζονται εκεί,
0: όλα αυτά χρειάζονται εκτάσεις τακτοποιημένες, κτηματολογικά, φορολογικά, τα πάντα. Όλα αυτά χρειάζονται μεγάλες εταιρείες που θα τα αγοράσουν. Θα σας βάλω και άλλη παράμετρο σε όλα τα χωριά. Όποιο είναι τυφλό αγροτεμάχιο, χάνει την αξία του. Δεν μπορεί να χτιστεί, δεν μπορεί να γίνει
1: μόνο. Με συγχωρείτε όμως, όταν ένα αγροτεμάχιο.
0: Κολλάνε
1: είναι...
0: όλα αυτά, κύριε.
1: Μισό λεπτά,
0: κυρία μου. Κολλάνε όλα αυτά, καταλαβαίνετε που οδηγούμαστε.
1: Κύριε Μαυροσκά, μισό λεπτάκι λίγο.
0: Πείτε γιατί... μου, έχετε, απλά θέλω κι εγώ λίγο να ρωτώ, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Πείτε μου,
1: γίνουμε σαφείς,
0: μπορούμε να καταλάβουμε που οδηγείται όλη η Ελλάδα.
1: Έχω μια απορία. Όταν ένα αγροτεμάχιο είναι τυφλό. Δεν ανήκει κάπου θεωρητικά. Λογικό δεν είναι ότι αυτό, σε αυτό το αγροτεμάχιο δεν μπορεί κάποιος να χτίσει, να σπείρει, να καλύψει. Να το αξιοποιήσει τέλος πάντων.
0: Αγαπητέ μου κύριε, δεν ισχύει αυτό που λέτε.
1: Γιατί?
0: Τα αγροτεμάχια στον κάμπο. Δεν ξέρω αν είστε από χωριό ή
1: από. Από το Κιλκής είμαι, μια χαρά τα ξέρω.
0: Από πού?
1: Από Κιλκής.
0: Δεν ακούω καν διακοπές.
1: Από το Κιλκής λέω, από το Κιλκής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουμε μια χαρά χωράφια. Ναι.
0: Μια χαρά χωράφια. Εσύ αγαπητέ μου είναι στο χωριό σου. Ξέρεις ότι ο σουχωριανός μου, συμμαθητής μου, ο Βασίλης Μαυρουσκά έχει αυτό το χωράφι. Γιατί το ξέρεις μια ζωή. Και επειδή ο Βασίλης Μαυρουσκά σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν μπορούσε να ζήσει άλλο στο Κιλκής, δεν είχε δουλειές. Σε λέει εσένα που είσαι φίλος, ρε, θες να σου νοικιάσω το χωράφι. Ναι, θα το νοικιάσω. 20 ευρώ. Πάρ' τα λεφτά, δώστα. Υπάρχει ο νόμος που σου λέει ότι είναι 10 στρέμματα επί 20 ευρώ, 200 ευρώ. Δεν έχεις υποχρέωση να κάνεις ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο. Κάνε το χειρόγραφο. Φιλαράκια είμαστε, χειρόγραφο και πήγε. Τελείωσε. Το χωράφι εγώ ξέρω τι είναι της δικιάς σου οικογένειας, είναι δικό σου. Το καλλιεργώ. Έχω τον έλεγχο με τις διαχωρικές συνταγμένες και με το μονιτόρινγκ ότι δεν είμαι απατεώνας. Ξέρω εγώ αν εσύ με την αδερφή σου, τον αδερφό σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα έχετε τακτοποιημένα τα χωράφια φορολογικά. Αν τα έχετε μοιρασμένα στα λόγια ή αν έχετε πληρώσει και κληρονομιές και αποδοχή κληρονομιάς και όλα αυτά. Ξέρω αν πήγες να το δηλώσεις στο κτηματολόγιο, αν είχες τα χρήματα να το δηλώσεις ή όχι.
1: Και δεν πρέπει να καθαρίσουν όμως όλα αυτά, να είναι ξεκάθαρα
0: αυτά
1: πλέον.
0: Θα καθαρίσουν.
1: Και εσείς να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο
0: να δω,
1: όχι, και ο άλλος να έχει το κεφάλι
0: του. Είναι θέμα από μένα τον αγρότη να την
2: ιδιοκτήτη. Τώρα κύριε Μαυροσκά.
0: Όχι, όχι, σας παρακαλώ.
1: Δεν είναι θέμα του ιδιοκτήτη.
0: Να μην τον ήρμο.
1: Να μην το χάσουμε τον ήρμο, αλλά δεν είναι θέμα του ιδιοκτήτη να το ξεκαθαρίσει.
0: Είναι θέμα του ιδιοκτήτη να τα κάνει.
1: Συμφωνούμε λοιπόν.
2: Το θέμα είναι όμως ότι οι αγρότες δεν μπορούν να δηλώσουν τώρα την παραγωγή τους.
0: Είναι θέμα του ιδιοκτήτη.
2: Κύριε Μαυρουσκά,
0: όχι, δεν είναι κύριε Μαυρουσκά τώρα, γιατί εδώ είναι το θέμα. Είναι θέμα του ιδιοκτήτη, ναι ή όχι.
2: Μα σε αυτό καταλήξαμε ούτως ή άλλως.
0: Συμφωνούμε ότι είναι θέμα του ιδιοκτήτη.
1: Συμφωνούμε. Απολύτως
0: σύμφωνο. Αφού συμφωνούμε να πιέσουν για να βρουν τρόπο τι θα γίνουν με αυτά τα χωράφια με τους ιδιοκτήτες. Εγώ είμαι ο
2: νικητής. Κύριε Μαυρουσκά, είπατε ότι από τις 640.000 στις περσινές δηλώσεις, φέτος έχουμε τις 25.000 μέχρι στιγμής. Αυτό σημαίνει ότι δεν προχωράει το πράγμα. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Δηλαδή θα κινητοποιήσεις?
0: Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε να κάνουμε, η κυβέρνηση, συγγνώμη, και έχουμε να κάνουμε δουλειές και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτό τον καιρό, από τα επόμενα μπλόκα, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμοντα. Μας κοροϊδεύει. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του λαού, υποτίθεται. Και δεν φωνάζουμε μόνο τους κυβερνητικούς, φωνάζουμε και τους αντιπολιτευόμενους. Και ήρθαν. Ήρθαν την περιφέρειά μας. Και ξέρετε τι βγήκε από τη συζήτηση?
1: Τι βγήκε.
0: Και γιατί να φταίω εγώ της Νέας Δημοκρατίας, εσύ φταίς που είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί φταίω εγώ που είμαι ΣΥΡΙΖΑ, εσύ φταίς που είσαι του ΠΑΣΟΚ.
2: Άρα, ναι, συγκεντρωνόσαστε στις πλατείες, ενημερώνετε τους βουλευτές και ύστερα τι θα ακολουθήσει?
0: Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουν, θα γίνει της κακομοίρας.
2: Θα βγείτε στους δρόμους, θα κάνετε μπλόκα?
0: Όχι θα βγούμε. Αλλά εδώ προσωπικά το μπλόκο πράσινα φανάρια, εδώ θέλουμε να μπούμε φυλακή. Πρέπει κάτι να φάμε, κυρία Τσακίρη. Πρέπει να φάμε. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπους και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε. Πού καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει?
2: Κύριε Μαυρουσκά.
0: Και αυτή είναι η κατάσταση, επιτρέπεται σε όλους εσάς τους Έλληνες. Μπορείτε να φανταστείτε τι πάει να πει μια ερημωμένη Ήπεθρος? Στην οικονομία, σε εθνικούς κινδύνους, στο κύμα στη φιλία που θα ξεσπάσει, στην υποβάθμιση της δικιάς της ζωής, στη διατροφική εξάρτηση, στην ακρίβεια των τροφίμων, στην ποιότητα των τροφίμων. Μπορείτε να το καταλάβετε?
2: Εν μέρη το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι συμβαίνει.
0: Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν ούτε τα χειρότερα ολοκληρωτικά καθεστώτα.
2: Ναι, τώρα κοιτάξτε.
0: Δίνεται αρπαγή γης, όχι, δεν ξέρω ότι μπορεί να ακούγομαι σαν ένας έξαλλος. Δηλαδή χάνω τα λόγια μου.
2: Κοιτάξτε, ναι, εδώ από αυτή την εκπομπή σας έχουμε δώσει πολλές φορές
0: χήμα. Θα πάρξουν τα εισοδήματά μας, συζητάμε, το έχουμε ζήσει όλοι οι Έλληνες στις δουλειές μας. Δεν τους ενδιαφέρουμε, είμαστε πόπολο. Τους ενδιαφέρουν μόνο τα κέρδη 5-10 μεγάλων εταιριών που τους στηρίζουν. Ζούμε σε ένα φαϊδοαρχικό καθεστώς, είμαστε όλοι εμείς και εσείς και εγώ και οι ακροατές, οι ήλωτες, και είναι οι φεουδάρχες που ό,τι θέλουν το παίρνουνε. Αδιαφορούνε για τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτά τα πράγματα στις ζωές μας.
2: Κύριε Μαυρουσκά, άλλωστε
0: μας το είπαν.
2: Επειδή δεν έχει τελειώσει ο χρόνος μας...
0: Να τελειώσουν. Μπορούν να τον αλλάξουν τον πληθυσμό.
2: Ναι, ακούστε λίγο.
0: Έρχονται. Δηλαδή εμείς είμαστε εδώ,
2: ακουστήκατε, ακούσαμε τα επιχειρήματά σας, ακούσαμε τα αιτήματά σας και θα είμαστε εδώ και στην πορεία όλης αυτής της υπόθεσης. Θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, θα ενημερώνουμε τους ακροατές. Άλλωστε είναι γνωστό. Και πέρυσι ήμασταν πάντα με ανοιχτά τα μικρόφωνα. Έτσι, ναι, δεν έχετε παράπονο από το δημοσίο ραδιόφωνο?
0: Οι ακροατές πρέπει να καταλάβουν ότι το θέμα πλέον δεν είναι αγροτικό, δεν είναι συντεχνιακό. Το θέμα είναι τι θα κάνει η χώρα,
2: ναι,
0: τι θα ταΐσουμε τα παιδιά μας, αν έχουμε παιδιά, γιατί πλέον ούτε γεννάμε, δεν γεννάμε παιδιά και δεν είναι τυχαίο ότι δεν γεννάμε, είναι λόγω της οικονομικής κατάστασης που δεν γεννάμε, αλλά και αυτά που μεγαλώνουν, τα γλυκά μου, τα περισσότερα φεύγουν στο εξωτερικό, και κάποια άλλα που είναι άτυχα σκοτώνονται, φορτώνονται στα τρένα και τα σκοτώνουμε.
2: Κύριε Μαυρουσκά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Συγγνώμη, ναι. Το ίδιο το κράτος θα διώχνει, το ίδιο το κράτος θα σκοτώνει, το ίδιο το κράτος δεν θα πρέπει να γεννηθούν. Αυτά πρέπει επιτέλους να τα πούμε, να ακουστούν, να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι είμαστε στην ίδια
1: αυτές
0: βάρκα.
1: Αυτές είναι χρόνιες παθογένειες, κύριε Μαυρουσκά.
0: Και ότι πρέπει επιτέλους να αντισταθούμε.
1: Είναι χρόνιες παθογένειες και πρέπει να τα δούμε χρονικά για να τα αλλάξουμε.
2: Θα συζητήσουμε και πάλι.
1: Να τα αλλάξουμε, κύριε Μαυροσκά. Να συζητήσουμε για να τα αλλάξουμε.
0: Πρέπει να φωνάξουμε και πρέπει να ενημερωθούμε, κύριε.
2: Και εμείς θα έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα και θα τα συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Δεν ίδρωσαν ποτέ στη ζωή τους.
1: Ας μην το πάμε σε πολιτικό. Ας μην το πάμε σε μανιφέστο, κύριε Μαυροσκά. Ακούσαμε
0: τα. Αλλά
1: λέω, ας μην το πάμε σε μανιφέστο, γιατί η συζήτησή μας είναι αγροτική. Είναι αγροτική. Είναι αγροτική, κύριε Μαυροσκά. Συζητάμε για τα προβλήματα των αγροτών, κύριε Μαυροσκά.
0: Είναι εθνικό το πρόβλημα, δεν είναι αγροτικό. Είναι εθνικό το πρόβλημα και πρέπει να το καταλάβουμε.
2: Ωραία, σας ευχαριστούμε είναι πολύ, αλλά δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος μας, κύριε Μαυροσκά.
0: Πέντε φράγκα για
2: είχαμε
0: το
2: πει θα βγούμε για 5 λεπτά να μιλήσουμε και μιλάμε σχεδόν μισή ώρα. Σας ευχαριστούμε
0: είναι
2: πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ καλή η συζήτηση μαζί σας. Γι' αυτό αγαπητοί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
2: θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως. Δεν κλείνουμε εδώ. Θα επανέλθουμε.
0: Μακάρι να έχουμε και εκπροσώπους της κυβέρνησης ή των κομμάτων.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυροσκά.
0: Σε μονόλογο να κάνουμε διάλογο.
2: Δεν είναι μονόλογο, φιλοξενούμε όλες τις απόψεις ούτως ή άλλως.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυροσκά. Καλή σας ημέρα.
0: Και

0: Τώρα, στο πολύ λίγο χρόνο που μας απομένει στο Δελτίο Ειδήσεων, επειδή είναι και συνεφίλ Δευτέρα σήμερα, είναι πολλοί κόσμος που περιμένει πραγματικά, έτσι, που
1: αγαπάει το σινεμά. Η συζήτηση με τον κύριο Μαυροσκά ήταν ζωήρη, δεν μπορούσαμε.
0: Ναι. Τώρα θα πάμε αμέσως στον συνάδελφο τον Αλέξη Δερμετσόγλου, κριτικό κινηματογράφου, να ακούσουμε την πρόταση για απόψε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξη, και συγγνώμη για τον λίγο χρόνο που έχουμε για την καθυστέρηση.
2: Καλή εβδομάδα. Το θέμα είναι να μπορούμε, όπως είναι και το ποδόσφαιρο, με τη μία, με μια λιτότητα να τα λέμε όλα. Λοιπόν, είναι μια ταινία, για όσους μας ακούνε, που θα λέγαμε είναι και για τον ευρύ κόσμο, τον πολύ κόσμο, και είναι τελείως διαφοροποιημένη, άρα τους περιμένουμε το βράδυ που θα έχει και πάρα πολύ καλό καιρό, στις 9 και θα έχει θερμοκρασία γύρω στις 22 βαθμούς. Στις 9 λοιπόν στο θερινό Απόλλωνα, μια τεράστια ταινία του κινηματογράφου που έκανε αίσθηση και πήρε βραβεία παντού, η Διχασμένη, όπου η πρωτοτυπία της είναι ότι τους βασικούς ανδρικούς ρόλους παίζει ο ίδιος, ο Jeremy Irons, που είναι καταπληκτικός. Μιλάμε δηλαδή για έναν ρόλο φανταστικό, έτσι. Και μας μεταφέρει στον Καναδά, γυρίζει το 88, έχει εκπληκτικά κόκκινα χρώματα και ασχολείται με την ιατρική. Είναι η ιστορία δύο γυναικολόγων, οι οποίοι ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, είναι αδέρφια βέβαια, τελείως δίδυμα, που κανένας δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει ποιος είναι. Πότε ο ένας είναι με μια κυρία, με αυτή την κυρία, και πότε με την άλλη. Είναι μια ταινία που μιλάει για τις παρενέργειες αθέλησης των φαρμάκων. Είναι πολύ, πολύ μοδάτη, με την έννοια ότι είναι ένα θυμτρόμο πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Και συζητήθηκε πάρα πολύ. Ο Κρόνεμπερκ, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός στην Ελλάδα με τις ταινίες του, μετά όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, να μην επαναλάβω τα γνωστά ρεπορτάζ με συμβιβάσεις πάνω στο ανθρώπινο σώμα κτλ. Τις ξέρουμε ποιες είναι, στην Αθήνα κτλ. Η ταινία γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη. Δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να εφαρμόζεις νεωτερικές μεθόδους πάνω στο ανθρώπινο σώμα και μάλιστα πράγματα τα οποία τώρα τα ετοιμάζεις. Απνέλουμε γιατί δείχνει το πάθος των εξαρτήσεων τόσο από ναρκωτικά όσο και από άλλες καταστάσεις. Είναι ένα μεγάλο δράμα του σινεμά και ταυτόχρονα ταινία τρόμου χωρίς ιδιότητες, το τονίζω. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί συνεφίλ που αρνούνται να δουν τις ιδιότητες του σύγχρονου σινεμά πάνω στο σινεμά τρόμου, δηλαδή το ξεκυλιάσματα και τα να μην λέμε προϊστορίες για αγρίους. Είναι λυπή, έχει πάρα πολύ διάλογο, παραλαμβάνω εξαιρετικό ρόλο και το κυριότερο, ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Γιατί ανά πάσα στιγμή πρέπει να καταλαβαίνεις ποιος από τους δύο αδερφούς είναι. Είναι ο ένας ή είναι ο άλλος. Αυτή είναι η μεγάλη πρωτοτυπία του φιλμ που λέγεται Διχασμένη, The Tringers, ο ξένος τύπος δυστυχώς αρχίζει και γίνεται της μόδας στην Ελλάδα να... μιλάμε με ξένους τίτλους, το 88, και είναι η κόπια, παραλαμβάνω, εδώ να το πω, σε digital cinema package, δηλαδή όλες οι παλιές ταινίες που όταν τις βλέπαμε από μηχανές κινηματογράφου κάνανε αγάδες, ξέρετε, γραμμώσεις, κοψίματα κλπ. Χάρη στην ψηφιακή αναπαλαίωση που είναι, που έρχονται ταινίες από το εξωτερικό, είναι εκπληκτική. Να πω και ένα νέο, μισό δευτερόλεπτο πριν το τελειώσουμε, ότι τρομερή εντύπωση έκανε ότι παρά το κρύο η ταινία του Κουρουσάουα στο αφιέρωμα και στον Απόλλωνα που θα παίξουμε και σήμερα το βράδυ και κατά οι 2 ώρες και 40 λεπτά ήταν κατάμεστη. Άρα ο κόσμος δεν φοβάται το κρύο, ψάχνει την ποιότητα. Από μένα καλή εβδομάδα.
0: Και καλή θέαση σε όλους έρθουν απόψε για να δουν την ταινία που μόλις πρότεινε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να δούμε και άλλα θέματα. Έχουμε την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και το κατεβόδιο των ψαράδων στη Μηχανιώνα. Θα πάμε και εκεί.

άκρη μου διασχίζει ένα τίποτα γεμάτο από λουλούδια. Κάτω μακριά η θάλασσα αστράφτη στο γυαλό.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι αναζητούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή αερίου. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας σε έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος και τόνισε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου υπήρχε εγκατάσταση αερίου με λέβητα μέσα για ζεστό νερό, τζάκι με χρήση αερίου και εστίες επίσης με χρήση αερίου, μία πλήρης εσωτερική εγκατάσταση, που σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κύριος Πάνος, υπήρχε διαρροή. Αν δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας για την ανίχνευση του αερίου και για να διακοπεί η παροχή, ή αν υπήρχαν και δεν είχαν συντηρηθεί ή αντικατασταθεί, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο μοιραίο. Αναφερόμενος ειδικότερα στα μέτρα ασφαλείας, ο κύριος Πάνος τόνισε ότι οι περισσότεροι λέβητες αερίου είναι εκτός κατοικίας, συνήθως στα μπαλκόνια. Όταν υπάρχει εσωτερικό δίκτυο σε ένα διαμέρισμα, πρέπει να γίνεται σωστός αερισμός και να υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας. Ετήσια συντήρηση, όπως σε όλα τα συστήματα θέρμανσης, ενώ οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μία κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οι ιδιοκτήτες οφείλουν να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές. Κάτι που, όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν γίνεται ποτέ και πουθενά. Πρόκειται για μία οδηγία, όχι για νομοθεσία που επισύρει κυρώσεις. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτηρίου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλες ζημιές στα διαμερίσματα στους 3 ορόφους και ολοσχερή καταστροφή το κατάστημα από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε κτίριο επί της οδού Κατακουζινού 12 στο κέντρο της Αθήνας, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία. Το κτίριο φέρεται να έχει καταρρεύσει μερικώς λόγω του έντονου θερμικού φορτίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν από το ύψος της οδού Ακαδημίας ως το ύψος της Νικηταρά επί της οδού Θεμιστοκλέους. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ενώ έστειλε νέο μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Μία μέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν, το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση της άρσης κυρώσεων και του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτήν την εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά 12 μεταναστών, ανάμεσά τους και 7 ανήλικων. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη ένας 26χρονος Αλβανός στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Νίκο Μηδινού. Καθώς σε γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε, εντοπίστηκαν 6 μετανάστες από το Κουβέιτ, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι. Στον ίδιο αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Γερακαρού, σε γιόταχη που οδηγούσε 48χρονος Ιταλός, βρέθηκαν 6 μετανάστες από το Αφγανιστάν, ανάμεσά τους 3 ανήλικοι. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 10 το βράδυ σήμερα ως τις 6 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Οι εργασίες θα γίνουν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα, αυξημένες αναμένονται σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για τη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Τώρα που λέμε οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας και χαιρόμαστε ότι πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, ισχύει, έτσι. Τώρα το πάθαμε αυτό με τον Παύλο.
7: Προφανώς και ισχύει.
5: Γιατί είχε κανονίσει ο άνθρωπος να πάει στα Μάλκαρα να κάνει το ρεπορτάζ, να έχουμε τη σύνδεση. Τον παίρνω τώρα τηλέφωνο και τον λέω: Παύλο, έχεις φτάσει? Μου λέει: Όχι ακόμα. Γιατί λέει: Είμαι ακόμα στην ουρά. Πρόσεξε. Έτσι. Εκεί στην ουρά λοιπόν βρίσκουμε τον Παύλο το Σαρόκλου. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Παύλο. Και καλή δύναμη.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα να ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, φανταστείτε το ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσεις τώρα προς τα διόδια. Βρισκόμαστε στο τέλος της ουράς που έχει σχηματιστεί λόγω των έργων που υπάρχουν σε εξέλιξη από τις προηγούμενες ημέρες. Φανταστείτε το ότι ακόμη δεν έχουμε περάσει το ποτάμι, δεν έχουμε περάσει τον αξιό. Και ήδη υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων, κινούμαστε βέβαια, αλλά η ταλαιπωρία όπως και να έχει συνεχίζεται και, και στο ρεύμα το οποίο είναι στην έξοδο της πόλης, αλλά και στην είσοδο της πόλης. Έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καλοχωρίου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη έργα. Εκεί γίνεται μάλιστα μία λωρίδα κίνησης και εκεί υπάρχει απίστευτο μποτιλιάρισμα. Ήδη τώρα εμείς βλέπουμε όλα αυτά τους κόνους τους οποίους έχουν στήσει, βλέπουμε τα οχήματα τα οποία είναι από την εταιρεία που πραγματοποιεί τα έργα της οδοποιίας εδώ στην περιοχή. Τώρα μπήκαμε σε μονή λωρίδα, κινούμαστε δηλαδή προς προς τα διόδια των Μαλγάρων.
5: Πάντως, Παύλο, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή και χθες είχαμε τέτοια εικόνα στην είσοδο προς την πόλη, δηλαδή, γιατί κάποιοι φύγανε ενδεχομένως να πήγαν προς Πιερία, Κατερίνη, στα χωριά τους, όπως οπουδήποτε οι άνθρωποι, έτσι. Αντίστοιχη εικόνα και την Παρασκευή, με μεγάλη ταλαιπωρία από τους οδηγούς. Τα βλέπαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βιντεάκια που ανέβαζαν. Δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω, με τα διόδια, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαν να μην λειτουργούν αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα διόδια.
8: Κοιτάξτε, ακόμη και να μην λειτουργούν τα διόδια, δηλαδή, ας πούμε, και να είναι ανοιχτές οι μπάρες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο. Αλλά είναι και το σημείο, δηλαδή, ας πούμε, που εκτελούνται τα έργα, είναι και δύσκολο στο να βρει κάποιος έξοδο για να μπορέσει να φύγει, τουλάχιστον να πάει από άλλο δρόμο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κινηθεί, για παράδειγμα, είτε προς την Κατερίνη είτε προς τη Βέρεια, το καλύτερο το οποίο θα μπορούσε να κάνει είναι να μπει από την Χαλάστρα ή να πάει από την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας μέσω Αλεξάνδρειας ή από Πέλλα. Διότι το θέμα είναι ότι και στα κομμάτια τα οποία έχουν γίνει, έχει γίνει ασφαλτόπρεση, δεν μπορούσαν να πατηθούν, ήταν κλειστά διότι ήταν ακόμα φρέσκο το υλικό το οποίο είχε πέσει. Στα υπόλοιπα ρεύματα είναι το γεγονός ότι έχουν ξύσει το δόστρωμα, ώστε να μπει το καινούργιο το υλικό, οπότε και από εκεί δεν μπορούν να κινηθούν τα οχήματα, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την κίνηση αλλά και τις μεταφορές και γενικότερα, δηλαδή, όσους διαμένουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα βλέπω ότι πάμε κάπως καλύτερα, δηλαδή κινούμαστε βέβαια σε μονή λωρίδα, είμαστε τέρμα δεξιά, κινούμαστε και φτάνουμε σιγά σιγά προς τα διόδια, ανοίγει ο δρόμος, δεν διαπιστώνω να υπάρχουν αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις, δηλαδή της μίας ώρας που όπως είδαμε την Παρασκευή, δηλαδή μία ώρα και πάνω από μία ώρα τα αυτοκίνητα να είναι ακινητοποιημένα.
5: Από ό,τι η εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο είναι ότι στην αντίθετη κατεύθυνση υπάρχουν κάποια ζητήματα, δηλαδή μπαίνοντας στην πόλη.
8: Μπαίνοντας προς την πόλη, στο ύψος, δηλαδή εκεί στην έξοδο για Σύνδρο, εκεί στο ύψος του καλοκορίου.
5: Είναι, δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ υπομονή, έναν καφέ και, ναι, και να ακούσεις 102 FM, έτσι να ενημερώνεσαι και να ακούσεις κανένα καλό τραγουδάκι.
8: Τώρα στα διόδια, φανταστείτε, σχεδόν φτάνουν, ας πούμε, τα οχήματα. Ξεπεράσαμε, δηλαδή, αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ μικρό το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ξεπεράσαμε εύκολα. Εντάξει, εύκολα το ξεπεράσαμε. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή όσο μιλάμε, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στον αέρα, είμαστε στην ουρά, το έχουμε ξεπεράσει αυτό το κομμάτι.
5: Μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι εργασίες?
8: Και στα διόδια, από ό,τι βλέπω, είναι μια χαρά. Δηλαδή η κίνηση των οχημάτων γίνεται μια χαρά και προς την έξοδο, δηλαδή μετά τα διόδια, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μεγαλύτερο το πρόβλημα, όπως διαπιστώσαμε, είναι στο ρεύμα το οποίο κινείται προς την Θεσσαλονίκη, στο ύψος, δηλαδή, εκεί Σύνδου, έξοδος για Σύνδο και προς το Καλοχώρι.
5: Ξέρουμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι εργασίες?
8: Δεν έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διάρκεια, φαντάζομαι τώρα όμως ότι θα πάρει χρόνο. Θα πάρει κάποιες μέρες μέχρι που να γίνει και ασφαλτόστρωση στο κομμάτι μέχρι και τα διόδια.
5: Παύλο, αφήνουμε να ολοκληρώσεις το ταξίδι, να φτάσεις στον προορισμό. Όσο ακούγεται σαν να πηγαίνει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Μιλάμε για ταλαιπωρία, έτσι. Και βεβαίως, αν έχουμε κάποια πληροφορία παραπάνω γύρω από αυτό το θέμα, θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Παύλο Σαρόγλου ήταν μαζί μας στο ρεπορτάζ.

0: Και είναι τώρα μαζί μας ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Χρήστο, να δούμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μαρία Τσαχίρη. Καλημέρα, Χρήστο Τσαλικίδη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM της R3.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα με αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal και τις δηλώσεις.
2: Ναι, πάμε εκεί όμως, αγαπημένη μου Μαρία. Θέλω να πω ότι και η πολιτική και η εν γέννη επικαιρότητα καλύπτεται από μια τεράστια χαρά που μας έδωσε χθες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου πολλοί έκλαψαν χθες το βράδυ, γιατί κατάφερε να κερδίσει μέσα στη Γερμανία με αυτό το εκπληκτικό, αυτή την εκπληκτική εμφάνιση, την πειθαρχημένη αλλά γερμανικά εμφάνιση μέσα στο Augsburg, επικρατώντας 0-1 με τον γκολ του Κουρμπέλη, που έδωσε πραγματικά φτερά μετά και τη νίκη μέσα στο Βελιγράδι επί της Σερβίας. Η Γαλανόλευκη άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων, πήρε τη νίκη με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Είναι πρώτη στον όμιλο, έχει 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, 6 βαθμούς, και πραγματικά καλπάζει, και να ελπίσουμε ότι όλοι οι φίλοι που μας ακούν στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, θα σπεύσουν στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Όχι, δεν θα χωρέσουμε όλοι, Αλέξανδρε. Μην το λες.
2: Αφήματα απ' έξω, μην γιγατώ.
0: Δεν θα χωρέσουμε όλοι.
2: Γιγατώ οθόνες με την ελληνική
1: τιμαία. Εγώ θα είμαι στην καντίνα.
0: Ήμουν βέβαιη.
2: Καλό. Και δίπλα του θα είμαι, Χρήστο. Λοιπόν, με τον εθνικό μας ύμνο και με τις τιμές, πραγματικά ήταν συγκλονιστική χθες η ομογένεια, οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, 5.000 στον αριθμό, που έδωσαν πραγματικά το βαλμό. Ακουγόταν όταν σώπασε η γερμανική κερκίδα και φώναζαν «Μη σταματάτε, μη σταματάτε, Ελλάδα μη σταματάτε».
0: Όμορφες.
2: Ήταν πραγματικά μια απίστευτη στιγμή, και εγώ στα 61 μου χρόνια τέτοια συγκίνηση είχα πάρα πολλές δεκαετίες να νιώσω. Ερχόμαστε τώρα στα δύσκολα. Και τα δύσκολα έχουν να κάνουν με τις τιμές των καυσίμων. Από το πρωί παρακολουθώ από τις 6.30 ώρα όλα τα πρωινά δικαστήρια. Κεντρικό θέμα το θέμα με τα καύσιμα. Να πούμε ότι από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη χθεσινή του ανάρτηση σημείωσε πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Να δούμε τώρα πώς μεθερμινεύεται αυτή η συμβιλική δήλωση του Πρωθυπουργού. Εστιάζει στο θέμα, αλλά περιμένουμε να γίνει 50 για να δούμε πόσο θα επηρεάσει την τσέπη μας.
0: Τώρα 30 Σεπτεμβρίου θα μάθουμε, σε 2 μέρες από τώρα.
2: Ακριβώς. Τώρα, τι λέγεται όμως από τις πληροφορίες? Γιατί με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπα όλα τα νοικοκυριά, ετοιμάζονται για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το ενεργειακό ράλι απειλεί όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και σε περίπτωση που διατηρηθούν οι αυξημένες τιμές, ειδικά στον δίζελ, συμπαρασύρουν προς τα πάνω και τις τιμές σε μια σειρά από προϊόντα, καθώς ακριβένει το κόστος της μεταφοράς. Την Τετάρτη λέγεται ότι θα γίνουν ανακοινώσεις για τον δίζελ, η μέση τιμή του οποίου είχε φτάσει πριν από μερικές μέρες στο 2,224 το λίτρο. Οι επόμενες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, και το μοντέλο που μάλλον θα υιοθετήσει η κυβέρνηση είναι να αναθεωρεί ένα 15ήμερο, με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις και τις διεθνείς τιμές, να αναθεωρεί ένα 15ήμερο τα μέτρα, με στόχο βέβαια τη διευκόλυνση, την ελάφρυνση, την ανακούφιση των ελληνικών νοικοκυριών. Να πούμε από την άλλη όμως ότι ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν στη δημοσιότητα την τιμή πετρελαίου θέρμανσης σε 14 χώρες, που είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75 που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Για παράδειγμα, 14 χώρες, η πηγή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Μάλτα 1 ευρώ το λίτρο το πετρελαίο θέρμανσης. Ισπανία 1,4, Ρουμανία 1,4, Τσεχία 1,5, Ιρλανδία 1,5 και ούτω καθεξής. Όπως επίσης και σε 10 χώρες τους συγκεκριμένους πίνακες τους έδωσαν και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς από την πλευρά των κομμάτων αντιπολίτευσης, 10 χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μάλιστα αρκετά, για παράδειγμα η Σλοβενία που είναι ίδιος περίπου πληθυσμός και δεν είναι βόρεια όπως είναι η Πολωνία, η Ιρλανδία κλπ. Μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη από 0,49 σε 0,47 και το ντίζελ από 0,43 σε 0,36. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικά παραδείγματα που λέει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση. Γιατί πώς το κάνουν οι άλλοι και δεν έχουν κανένα ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση λέει από την άλλη ότι υπάρχει το θέμα με τις οροφές. Τονίζουν πως ανάλογη παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει μόνο με ευρωπαϊκή απόφαση, mm-hmm. ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προϋπολογισμός φέρνει στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια ευρώ και για να υπάρξει ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, λέει η κυβέρνηση, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Αυτό είναι το θέμα που καίει.
0: Αυτό το σκέει. Απλά ξέρεις, και έχεις δίκιο που ξεκίνησες με αυτό την πολιτική επικαιρότητα, γιατί mm-hmm. πραγματικά το βλέπει ο καταναλωτής και στη τσέπη του αυτό και τον προβληματίζει. Ασχέτως με κάτι δηλώσεις που ακούμε από εδώ και από εκεί για κακομοίριδες και νοικοκυρέους, για το όσοι δεν αντέχουν το κόστος του καυσίμου να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Είναι ένα θέμα.
2: Αν μου επιτρέπεις, Μαρία, χθες την ώρα της εκπομπής μας με την Ελένη Ιατρού. Είχαμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Του θέσαμε υπόψη του τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, εσείς ως αντιπολίτευση εκπροσωπείτε τους κακομύριδες. Και ο κύριος Σιμόπουλος ουσιαστικά άδειασε τον κύριο Θεοχάρη λέγοντας ότι τέτοιου είδους φράσεις δεν θα χρησιμοποιούσε ο ίδιος και πως η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί και διεκδικεί να εκφράσει το σύνολο του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Αυτό και θα ήθελα να πούμε και μια κουβέντα για αυτό που είπες. Όντως υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Μου θυμίζει άλλες εποχές και η αντιπολίτευση σύσσωμη ζητά εξηγήσεις.
1: Ο δικηγόρος της κυρίας Γκίλε Φοϊλό όμως το διαψεύδει.
2: Ναι.
0: Για μένα έχει νόημα να ακούσουμε η ελληνική κυβέρνηση τι λέει. Γιατί ναι, το τι θα κάνει η Γκυλφόη, το δημοσίευμα λέει ότι η Αμερικανίδα πρέσβης είπε σε δείπνο στην Αθήνα το περασμένο ναι. Μάρτιο, με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και αντέδρασε, λέει, έντονα ο κ. Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας.
1: Μισό λεπτάκι όμως. Εφόσον βγαίνει ο δικηγόρος της κυρίας Γκυλφόη και το διαψεύδει, μπορεί μια κυβέρνηση να βγει να σχολιάσει μια φήμη?
2: Όχι, μισό λεπτό, Χρήστο. Εδώ, εγώ δεν περιμένω και δεν πιστεύω κανέναν δικηγόρο καμιά κυρία Γκυλφόη. Κανόνως ξένου πρέσβη. Περιμένω τον υπουργό μου, τον Έλληνα υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, να βγει και να πει ότι ό,τι περιγράφεται στην Wall Street Journal και στις ελληνικές εφημερίδες δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ τον κύριο Παπασταύρου θα πιστέψω.
0: Ναι. Ή αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα έτσι. Και όντως αντέδρασε, είναι προς τιμήν του, έτσι.
2: Απλά να τα λέω αυτά τα πράγματα. Αυτό το λέω κιόλα. Γιατί δεν άκουγαν μόνο τα αυτιά του κυρίου Παπασταύρου και της κυρίας Γκυλφόη, άκουγαν άλλα, από ό,τι μου είπαν, άλλα 8 ζευγάρια αυτιά. Επομένως είναι δύσκολο να διαβεί ένα μυστικό που λέγεται παραπάνω από δύο. Δεν είναι μυστικό. Αλλά είναι απαράδεκτο, αν και εφόσον έχει υποθεί, μας παραπέμπει σε άλλες
1: εποχές. Αν και εφόσον έχει υποθεί.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Σε εποχές πιο ρηφόη. Που έλεγε «Ιδού ο στρατός σας», δείχνοντας τον ελληνικό στρατό. Είναι απαράδεκτο αυτό. Η Ελλάδα και η ελληνική πολιτεία το 1974 και μετά καθορίζεται με βάση την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού και μπράβο στον κύριο Παπασταύρου αν αντέδρασε άμεσα, άθετα σε αυτού του είδους τη δήλωση.
1: Ναι, γιατί εάν και εφόσον υπάρχουν άλλα 8 ζευγάρια αυτιά, σίγουρα θα βγει προς τα έξω. Αν υπόθηκε, αν δεν υπόθηκε αυτό.
2: Μα συγγνώμη, η Wall Street Journal δεν είναι καμιά παρακαθιανή φυλάδα, αγαπημένη μου Χρήστο Τσαλικίδη. Είναι ένα έντυπο παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Ξέρεις όμως πολύ καλά, Αλέξανδρε, πως πολλές φορές αλλιώς λέγεται κάτι, αλλιώς μεταφέρεται και όλο αυτό κάπου χάνεται και στην πορεία.
2: Σε κάθε περίπτωση επιμένω στην αναφορά μου ταπεινά. ότι περιμένω από τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ελληνικής κυβέρνησης, να βγει και να διορθώσει, τροποποιήσει, εκφράσει την άποψή του για ό,τι περιγράφεται στο παγκόσμιο και στον ελληνικό τύπο.
0: Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται, Αλέξανδρε, και καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα θέματα θα τεθούν και στο κυβερνητικό εκπρόσωπο από τους συναδέλφους τους δημοσιογράφους.
1: Σήμερα έχει μπρίφι κάτι καλό.
0: Ναι, ναι. Είναι το θέμα της ακρίβειας στις ενέργειες, αλλά και αυτό το
2: Μαρία,
0: ζήτημα.
2: Ναι. Γιατί ξέρω θα σας αρέσει. Όλοι στην Τούμπα, την Πέμπτη με την Ολλανδία. Όλοι στην
0: τώρα ξέρεις τι κάνεις όμως. Εγώ έχω αγχωθεί γιατί. Να σου πω κάτι, Αλέξανδρε. 11 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα, αυτό συζητούσαμε με τον Χρήστο για τα εισιτήρια. Εγώ δεν θα προλάβω να πάρω εισιτήριο, κατάλαβες. Δεν θα προλάβω, Καημένου, δεν θα προλάβω να βγω από το στούντιο. Τι θα πω.
1: Αλέξανδρε, ας την αναλέει. Εμείς πάμε να κάτσουμε εκεί σε μια καντίνα.
2: Βάλε την οικογένεια να σε σκεφτεί. Βάλε την οικογένεια, κλείστε εισιτήρια.
0: Μα δεν είναι όλοι εργάζονται. Δηλαδή δεν θα προκάμουμε, κατάλαβε.
1: Ας την αναλέει, πάμε σε μια καντίνα.
0: Αλλά μεταξύ μας, Αλέξανδρε, κάποια από αυτά τα ταλέντα εμείς τα απολαμβάνουμε στην Τούμπα ούτως ή άλλως.
2: Και να σκεφτούμε ότι δεν έπαιζε και ο Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι, για φαντάσου.
2: Ζάλισαν κόσμο. Έκανε μια τρίπλα ο Καρέτσα.
0: Και συγγνώμη, η Bild έγραψε, ξέρεις τι έγραψε η Bild, ότι έχασε ο Κλοπ, λέει, από τον ποδοσφαιρικό Νάνο. Είπε για την Ελλάδα με βάση τη βαθμολογική της κατάταξη.
2: Η Bild αγγεί το Γερμανό αμυντικό που έχασε τα δά και τα πασκάλια όταν πέρασε μέσα από τα πόδια.
0: Σ' ακούω τον Καρέτσα, αυτό, ναι.
2: Του έκανε μια τρίπλα, ακόμη ψάχνει την μπάλα.
0: Αυτό ήταν ποδοσφαιρικό μπούλινγκ, τέλος πάντων. Αλέξανδρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα είναι μεγάλος προπονητής δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς.
0: Δεν είπαμε για τον Γιωβάνοβιτς. Χρήστο, γιατί το επανέλαβα.
1: Μόνοι τους παίζουν οι παίκτες.
0: Πρόσεξε λίγο. Αυτοί οι παίκτες ήταν και παλαιότερα, αλλά δεν τους έβαζε να παίζουν. Μόνοι τους παίζουν οι παίκτες. Έβαζε άλλους παίκτες να παίζουν παλαιότερα.
1: Μόνοι τους παίζουν.
0: Γιατί έβαζε. Να μην πω ονόματα και θίξω αθλητές, δεν μου φταίσε τίποτα οι αθλητές.
1: Έλα, Αλέξανδρο.
0: Αλλά έμειναν στα σπίτια τους αυτοί οι αθλητές και μπορούσαν να παίξουν οι άλλοι.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτυπάει το κεφάλι του που τον άφησε.
0: Αυτά λέμε το σύνολο.
1: Όχι, εγώ απλά αναρωτιέμαι γιατί όταν κατάφερε η Εθνική να προκριθεί. Όταν η Εθνική δεν κατάφερε να προκριθεί, κάποιοι για να του αναθέσουν θέμα για κάνω με την Εθνική.
0: Ήταν έξω και είχε όλη την παλιά του Παναθηναϊκού μέσα. Γι' αυτό λέγαμε.
1: Αντιπολίτευση. Δεν ήταν γιατί δεν παίζαν τα δικά μας τα παιδιά. Τώρα παίζουν τα δικά μας τα παιδιά. Όχι, η Μαρία καταλαβαίνει τι
0: συγκρίνει τώρα. Γιατί έλεγα εγώ δεν παίζει ο Κωνσταντέλης και παίζει ο Μπακασέτας για παράδειγμα, έτσι. Μα τώρα ο Μπακασέτας όμως δεν ήταν. Παίζανε νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, ταλέντα. Όχι, έχει προσφέρει, το αναγνωρίζουμε αυτό, εντάξει.
2: Εδώ δεν έπαιξαν, δεν είχε μέσα τον, πώς το λέμε, τον αμυντικό, το center back και τον άλλο, δηλαδή παιχταράδες στην Brighton που παίζει, που ήταν του Ολυμπιακού και δεν παίζει. Ο δικός μας από τον ΠΑΟΚ που παίζει στη Ρώμα και ήταν στον πάγκο. Είχε παιχταράδες στον πάγκο. Γιατί είχε μέσα τον Ανθό. Ο Ανθός επιβεβαιώθηκε.
0: Γιατί αυτό έλεγα εγώ τότε, ότι όταν είχε τον Ανθό και πήρε τα παιχνίδια μέσα στην Αγγλία, ήρθε μετά στην Ελλάδα και έβαλε τους επαγγελματίες τους παλιούς τους παίκτες. Κατάλαβε.
2: Γι' αυτό
0: τώρα έχει αντιρρήσει ο Χρήστος. Μα εγώ με τον Ανθό είμαι.
2: Καλά. Περιμένα το Χρήστο να πει ότι για όλα αυτά φταίει ο
0: Δεν θα το παραδεχτεί, γιατί. Δεν θα το παραδεχτεί, Αλέξανδρε.
1: Άρα και στην Εθνική, άρα και στην Εθνική ισχύει το ή εμείς ή αυτοί δηλαδή. Οκ, απλά πράγματα. Πείτε τον ντε.
0: Για σκέψου να πηγαίναμε με το ρόστερ του Άρη στην Εθνική που θα ήμασταν τώρα.
1: Ή εμείς ή αυτοί λοιπόν. Αυτοί είστε που λέει και ο Κουτσούμπας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Πάμε στους τίτλους.
1: Α, δελτίο. Τίτλοι.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Να είστε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών επί της Εγνατίας οδού μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών στο οδόστρωμα. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Κατασβέστηκε φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Έρευνα πραγματοποιούν οι πυροσβεστικές αρχές για τα αίτια του συμβάντος, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε έκρηξη. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτήν την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά 12 μεταναστών, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι. Αναζητείται από τις αρχές οδηγός, ο οποίος έτρεχε με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300 χιλιόμετρων την ώρα στην Εγνατία Οδό και ανέβασε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ο Μεν
3: και η Δε
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πήγα που λες Χρήστο χθες στην Μιχανιώνα, στην γέφυρα εκεί στη Σκάλα. Σου έχω ξαναπεί ότι τις Κυριακές τα πρωινά πάω και περπατάω και μου αρέσει πάρα πολύ. Και είχε μια πολύ όμορφη εικόνα. Ήταν οι αλείς, είχαν απλώσει τα δίχτυα τους επάνω στη σκάλα. Τελευταίες λεπτομέρειες, δένανε κόμπους, αλλού λύνανε, αλλού κόβανε. Καθαριότητα, βάφανε. Ήταν έτσι ένας οργασμός εργασίας δηλαδή. Και από ό,τι μου είπαν, ξεκινούν ουσιαστικά, αρχίζει η αλιευτική περίοδος. Οπότε χθες έγινε και ο αγιασμός και ήταν και μία εκδήλωση, μία τελετή για το καλό κατεβόδιο που λένε για τους ψαράδες μας. Εμείς εκεί θα πάμε τώρα, στη Μιχανιώνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Νταούλτζης, είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μιχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλίας. Καλημέρα κύριε Νταούλτζη.
1: Καλημέρα κύριε Νταούλτζη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Στη Νέα Μιχανιώνα νομίζω είναι και ο μεγαλύτερος στόλος Μέσης Αλίας, πανελλαδικά έτσι δεν είναι?
2: Όχι μόνο πανελλαδικά, και βαλκάνια, και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, καθαρά από μηχανότρατες. Όπως είπατε, ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς, όπως ακούσατε για τον αγιασμό, είδατε τις ετοιμασίες, δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση, όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτη αιδεία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνουν στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος είναι... Δηλαδή υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε αλλιεύμα. Με τίποτα.
0: Τώρα, εγώ είχα μια τελείως διαφορετική εικόνα χθες, αυτό που περιέγραψα στην αρχή, γιατί φαίνονταν ότι ετοιμαζόσασταν για να βγείτε στις θάλασσες.
2: Όλοι ετοιμαζόμαστε και όλοι ετοιμαζόμαστε για να βγούμε στη δουλειά, αυτό περιμένουμε. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Γεωργίας, κάτι πρέπει να γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη ελεία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον τη λειτουργία. Θα φανταστείτε, ξεκινήσαμε τώρα στον κόσμο, θα ακουστεί λίγο... Μελό αυτό εδώ. Ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, που τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρελαίο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε ένα βιτίο, ένα επικαθήμενο βιτίο, κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά με πάει 12-13 μέρες. Καταλάβατε γιατί κόστος μιλάμε.
0: 42.000 ευρώ για δύο εβδομάδες.
2: Ούτε δύο.
0: Και μέσα σε δύο εβδομάδες τι ψάρια έχετε, δηλαδή ποιο είναι το κέρδος σας?
2: Τα ψάρια μπορεί να είναι πολλά ή να είναι λίγα. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκείνο ο κάθε καπετάνιος κανονίζει πώς θα πάει, πού θέλει να πάει, πώς θέλει να δουλέψει. Το κόστος του καυσίμου είναι που μας φρένει. Δηλαδή να αυτή

0: ένα σκάφος από εδώ. Εγώ δούλευα μέχρι τώρα στα διεθνή. Δεν δηλαδή, περίμενα τώρα τη σεζόν, ήμουν από τον Ιούλιο στη δουλειά. Στους δύο μήνες έχω καταναλώσει 115.000 ευρώ πετρέλαιο. Είμαι μέσα με το κεφάλι.
1: Και άρα λέτε ότι τώρα είναι αδύνατο μία Οκτωβρίου που ξεκινάει η ελευθερική περίοδος να βγείτε έξω.
0: 1300, ξεκίνησα από 800 και έφτασα μέχρι 1100, ας πούμε, τα τέσσερα βιτία που πήρα σε όλο αυτό το διάστημα. Με αυτό εδώ με 1300 που καθημερινώς έχει άνοδο, είναι αδύνατη η Ελλάδα.
1: Η δική σας η πρόταση λίγο, ποια είναι, γιατί λέτε θα έχετε συνάντηση, επικοινωνία με το Υπουργείο για να το λύσετε το θέμα. Τι ακριβώς ζητάτε,
0: ναι. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται πάλι το Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιές Θάλασσες και Υδροκαλλιέργειες, το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός Αλλίας. Αλλία ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Τα νησά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές. Για την Αλλία μηδέν. Για την Αλλία την πραγματική μηδέν. Κάτι λίγα πήρανε από το καλλιέργειες. Εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή όλη η Ευρώπη δίνει λεφτά από το ταμείο που είναι για τους ψαράδες. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή οι Ιταλοί πήραν δίπλα από 45 λεπτά. Η Κύπρος πήρε 50 λεπτά. Οι Ισπανοί 45 λεπτά. Εμείς γιατί, τι είμαστε. Ή είμαστε ισοδύναμα μέλη της Ευρώπης ή δεν είμαστε. Ή αν θέλουν να μας σταματήσουν, να μας το πούνε. Περνά. Στοπ. Δεν θέλουμε αλλιεία, θα τα τρώμε τσιπούρες με γεύση ροδάκινο.
1: Άρα, με τα 16 λεπτά δεν βγαίνετε ούτως ή άλλως, είπατε ότι είστε μέσα. Ποιο είναι δηλαδή το όριο που βάζετε για να βγείτε στις θάλασσες, χωρίς να έχετε αυτό που λέμε απώλεια, ναι.
0: Η Κομισιόν έβγαλε ένα τέτοιο και λέει ότι μπορεί το κάθε κράτος μέλος να επιδοτήσει μέχρι και 70% της προσάυξησης. Δηλαδή βάζει ένα πλαφόν, ένα όριο, λέει, έβγαλε και είπε ότι η Αλλία είναι βιώσιμη, όλη η Αλλία έτσι, από τη Δανία μέχρι κάτω στην Κύπρο. Είναι γύρω στα 600 ευρώ το κυβικό, δηλαδή 60 λεπτά το λίτρο. Εκεί είναι βιώσιμη. Από εκεί και πάνω, όποια προδίποτε προσάυξηση μπορεί να επιδοτηθεί. Δηλαδή αν υπάρχουν, ας πούμε, 500 ευρώ προσάυξηση, είναι 5-35, πρέπει να επιδοτηθείς με 35 λεπτά το λίτρο. Και πάλι είναι τρομερά, αλλά μπορείς να ανακουφιστείς. Αυτή τη στιγμή με 1.300, 1.30 ας πούμε το λίτρο, δεν υπάρχει βιώση. Γιατί τα σκάφη δεν είναι, θα τα ακούσουν τώρα οι φίλοι αγρότες και λένε εμείς το παίρνουμε, δεν είναι ίδια η κατανάλωση, καμία σχέση. Δηλαδή όσο καίει ένας δυναμικός αγρότης, όλο το χρόνο το καίω εγώ σε μια εβδομάδα.
1: Ναι. Έχει διαφορά, μας το είπατε αυτό και στην αρχή. Άρα να, είναι πανελλήνια η κινητοποίηση.
0: Εγώ θέλω 2.500 λίτρα τη μέρα. Πώς θα δω, με 1.300, τι θα πάω.
1: Αυτό σημαίνει ότι αν δεν βγείτε για Αλλία, θα υπάρχουν και έλλειψεις για τους καταναλωτές. Έτσι δεν θα υπάρχουν ψάρια.
0: Φυσικά θα υπάρχουν. Ό,τι θα υπάρχει θα είναι εισαγόμενο. Μα και τα ιχθυοτροφία έχουν πρόβλημα. Γιατί ανεβήκαν και οι τιμές των ιχθυοτροφών. Έχουν τεράστια αύξηση. Τώρα σε κράτη που φέρνουν εισαγωγής, που έχουν άλλα, ξέρω εγώ, ή από δίπλα τους γείτονες, το οποίο είναι 100% επιδοτούμενο, εκεί κάνει άλλη πολιτική Τουρκία, πάρτε τα όλα, απλώς να έχετε, μπείτε παντού, αλλονίστε παντού και εγώ σας πληρώνω. Αυτό είναι το μότο της Τουρκίας. Να μου θέλουν τέτοιο, τι να πει. Απλώς πρέπει να ξέρει το κράτος ότι κάθε 100 ευρώ αλλιεύματος, τα 60 ευρώ τα παίρνει το κράτος. Εάν φύγουν αυτά, χάνει χρήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς παίζει εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το μόνο που ακούμε εξαγγελίες από τους υπουργούς βγαίνουν, ο αληφτικός κώλικας, άμα δείτε μέσα τι λέει, ποινές, μέτρα, ψηφιακές.
1: Πάντως το καλοκαίρι ο κύριος Χινάς είχε έρθει στη Μηχανιό να τα θέσατε αυτά τα ζητήματα.
0: Είχε έρθει, ναι, στην αρχή του καλοκαιριού, ανακοίνωσε, έκανε μια συζήτηση μαζί μας και όταν έγινε η σχολή δικαστών στις αρχές Σεπτεμβρίου, έκανε μια παρουσίαση η οποία είναι για την καινούργια αλληλευτική πολιτική η οποία θα συνδυθεί από το 30 και μετά για τις εξαρτήσεις. Ποιο 30, δεν θα βγάλουμε φέτος μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν θα πάμε, θα χαροκοπήσουμε. Για το 30 μιλάμε. Για το 30 είναι. Δηλαδή, αν πείτε αυτή τη στιγμή στους ψαράδες, οι 99% θα πούνε θέλουμε να φύγουμε. Δεν μπορώ να επιβιώσω. Πραγματικά δεν μπορώ να επιβιώσω και δεν μπορώ να συντηρήσω και το σκάφος. Δεν κρατιέται. Το σκάφος είναι, ιδίως στις μηχανότητες, είναι τρομερό έξοδο. Δυστυχώς,
1: πολύ δυσάρεστα αυτά που μας λέτε, κύριε Ταουτσί. Ναι, ναι.
0: Η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που είχα χθες είναι ότι, δηλαδή, είδα και νέους ανθρώπους που εντάξει, περιμένεις συνήθως σε αυτές τις δουλειές να μην είναι και πολύ νέοι άνθρωποι. Τώρα αν λέτε ότι θα μείνουν και χωρίς δουλειές.
0: Κοιτάξτε, ο καθένας ετοιμάζεται με τη βάρκα την ελπίδα και είμαστε και λίγο δυσκόλυπτοι περισσότεροι. Δηλαδή πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Τι θα γίνει. Φυσικά δεν θέλω να πω το θέμα του πετρελαίου, την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Φταίει το ελληνικό κράτος, δεν είναι τρελαθούμε. Αλλά κάτι πρέπει να βοηθεί. Εάν θέλει να υπάρξει αλλιεύει και να υπάρχουν αλλιεύματα στην αγορά. Έτσι. Mm-hmm. Εάν δεν θέλει ή έχει κάποιο άλλο σκοπό, μπορεί να το πει δουλειά, δεν ξέρει, δεν βοηθάω. Συμποδίζεται και υπάρχει στα καράβια. Α πει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Εάν πει οτιδήποτε κάποιο θέλει αυτή τη στιγμή να βγει και να δουλέψει, δεν θα βγάλει όλο το μήνα του Οκτωβρίου, θα πληρώνει μέχρι τα Χριστούγεννα το πετρέλαιό του. Δεν θα μπορεί να το επιβιώσει. Έχει φύγει, είναι 4-3 φορές πάνω από την πραγματική του τιμή. Και η κατανάλωση, όπως λέμε, είναι τρομερή. Έτσι. Δεν συγκρίνουμε
1: τον κατανάλωση. Πάντως και αυτό που λέτε από 1 Οκτωβρίου ότι δεν θα είναι δεμένα τα πλοία, δεν θα βγουν έξω
0: Οκτωβρίου,
1: τα σκάφη. Πάλι δεν θα έχετε εισόδημα όμως.
0: Ακατεμούν στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποίησης, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η αλία, όχι μόνο οι μηχανότατες, δεν γρήγορα και παρά τη αλία. Οι πάντες.
1: Θα έρθετε με τα σκάφη στο λιμάνι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό προγραμματίζετε. Για πότε, δηλαδή.
0: Για 5-1 το μήνος που αρχίζει η διαρκή περίοδο, δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια.
1: Μάλιστα.
2: Σε λίγες μέρες, ναι.
1: Είναι δηλαδή αυτό η λιμένη απόφαση ότι 1 του μηνός θα έρθετε εδώ. Αυτό είναι η λυμένη απόφαση ότι 1 του μηνός θα έρθετε στο λιμάνι.
2: Τώρα μας το λέει για πρώτη φορά ο κ. Νταλούτσης, μας το λέει.
1: Ναι, αυτό είναι η είδηση, ναι.
0: Στο μεσοδιάστημα μέχρι την 5 το πρωί γίνει κάποια κίνηση από το Υπουργείο Γεωργίας, από το Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε μια βιώσιμη λύση, το συζητάμε ξανά. Αλλά κάτι όλα είναι παθμόν για αυτό το πράγμα. Είναι όλη η Ελλάδα κινητοποιημένη γι' αυτό. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση επιβίωσης, έτσι. Δεν είναι ότι θέλω θα κερδίσω 5 και θέλω να πάω στο 6. Εδώ δεν είναι θέμα κέρδους. Είναι θέμα αν μπορώ να βγει επιχείρηση και να είναι, αν όχι βιώσιμη, τουλάχιστον να καλύψει τα έξοδά της.
1: Εμείς ευχόμαστε να βρεθεί λύση, κύριε Νταλούτση, και να μην χρειαστεί να κάνετε αυτή την κινητοποίηση. Μακάρι, και 1η Οκτωβρίου να σας
0: έχει
1: πούμε καλές θάλεσες και να βγείτε.
0: Από, ναι. από πέρσι τον Απρίλιο, λόγω κόστος του πετρελαίου, με την άνοδο του πετρελαίου σταματήσαν, δεν μπορούσαν. Σταματήσαν όταν το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 80 λεπτά. Τώρα με το 1.30 θα ξεκινήσει.
1: Είναι πολλά αυτά τα σκάφη που δεν βγήκαν και πέρυσι.
0: 2.000 ευρώ τη μέρα πετρέλαιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό από ψάρι.
1: Αναλογικά με το στόλο που δένει στη Μηχανιώνα, κύριε Νταλούτση, είναι πολλά αυτά τα σκάφη που δεν βγήκαν και πέρυσι.
0: Σχεδόν ο μισός ολυκτικός στόλος της Μηχανιώνας σταμάτησε πριν το Πάσχα.
1: Για πόσα σκάφη μιλάμε?
0: Γύρω στα 25.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης και από τα γρυβή και εκείνα δεν έχουν βγει στη δουλειά, δεν βγήκαν το καλοκαίρι αρκετά. Δηλαδή ένα ποσοστό σε συνόλου 300 σκαφών πάνω από 60-70 σκάφη πανελλαδικά δεν βγήκαν. Και αυτό που σας είπα, 25 σκάφη είναι για τη Μηχανιώνα. Πανελλαδικά ήταν περίπου στο 45-50% που σταματήσανε πριν τη λήξη της ελληνικής περίοδου λόγω κόστος πετρελαίου.
1: Αυτό σημαίνει και είναι ένα θέμα με την επάρκεια για τους καταναλωτές με τα ψάρια, αλλά είναι και ένα ζήτημα με τις τιμές. Δηλαδή και αυτά που θα υπάρχουν στο ράφι θα είναι ακριβά. Αυτά που θα είναι προς κατανάλωση, προς βόληση.
0: Εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε τιμές. Και να μπορούσαμε, δεν θέλουμε δηλαδή, και να μπορούσαμε να καθορίσω την τιμή. Εγώ δεν μπορώ να πω στον καταναλωτή παρακάτω το μπακαλιάρι. Είναι αδύνατο γιατί και εγώ καταναλωτής είμαι και ζω αίμα του αίματος του. Δεν γίνεται, δεν το θέλουμε. Αλλά δεν είναι καθόλου επιστημία. Εμάς είναι προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, σήμερα ο μπακαλιάρος π.χ. ένα είδος αδαφέρου μπορεί να πάει 15 ευρώ. Εάν βγαίναμε κανονικά, τη Δευτέρα το πρωί την επόμενη, για χοντρική πάντα μιλάω, θα ήταν 8. Και στο ράφι, στο ηχθειοπολείο, η Σιλαϊκή θα πάει ανάλογα. Θα πάει 10, 12, 11, αναλόγως η ποιότητα, αναλόγως τα κέρδη του καταναλωτή, δεν ξέρω. Τώρα, φυσικά, άμα δεν υπάρχει τίποτα, θα είναι μόνο εισαγόμενο, εάν δεν βγουν τα σκάφη στη δουλειά. Ή δεν ξέρω τι άλλο. Και εχθροτροφικό. Αυτά θα υπάρχουν. Αλλά έχουμε έρθει σε συνεννόηση ότι για όσο διάστημα έχει απεργία, τουλάχιστον με τον Πειραιά, ακόμα η Θεσσαλονίκη δεν έχει απαντήσει, ότι και οι ηθιέμποροι και οι ηθιοπόλες και οι λαϊκές αγορές θα συμπαρασταθούν στον αγώνα μας, γιατί και αυτοί έχουν έξοδο μετακίνησης, στο πετρέλαιο κλπ. Αλλά δεν θα υπάρχουν αλλιεύματα, εννοείται.
1: Μάλιστα. Κύριε Νταουλτζή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και την Πέμπτη θα είμαστε βεβαίως και στο λιμάνι να τα πούμε και από κοντά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας.

0: Τώρα, αυτή η ενότητα κανονικά θα έχει και πανηγυρικό χαρακτήρα, αλλά να πούμε μια είδηση εξαιρετικά δυσάρεστη, Χρήστο, πριν πάμε στο Θοδωρή Χατζηπαντελή για να μας πει για την Εθνική. Γιατί στην Καβάλα τραυματίστηκε ένα 16χρονο παιδί, ένας ποδοσφαιριστής, και μάλιστα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, γιατί την ώρα του αγώνα, μάλλον στο δεύτερο λεπτό, στην αρχή κιόλας, έπεσε και χτύπησε, λέει, στην κερκίδα το κεφάλι του. Κάπως δεν ξέρω με φόρα πώς έπεσε πάνω στην κερκίδα. Αναστέλλονται όλοι οι αγώνες από όλες τις ομάδες αυτές τις κατηγορίες. Να ευχηθούμε να γίνει καλά γρήγορα το παιδί και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Και να πάμε τώρα στα άλλα. Στα αθλητικά είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Θοδωρής Χατζηπαντέλης, όπως είπαμε. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Κοίταξε, αν το πάρουμε από χθες το βράδυ το νήμα, θεωρητικά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εθνική μας και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια από αυτή την εβδομάδα στην Τούμπα.
2: Ναι, ακριβώς όπως το είπες. Είναι μια πάρα πολύ καλή εικόνα την οποία έβγαλε η εθνική μας ομάδα σε αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και με την Γερμανία στα εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, ποιος να φανταζόταν ότι η εθνική μας θα μπορούσε να πάρει 6 βαθμούς στα δύο παιχνίδια και να είναι πρώτη στον όμιλο και μάλιστα με διαφορά από τους αντιπάλους. Είναι κάτι φανταστικό. Και δεχόμενη μόλις ένα γκολ, τη στιγμή που πρόσφατα θυμάμαστε όλοι, δηλαδή στα προκριματικά του Μουντιάλ, ότι τα τελευταία παιχνίδια ήταν όλα τριάρες για την εθνική μας ομάδα, η οποία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο φαίνεται ότι κατάλαβε ενδεχομένως κάποια λάθη τα οποία θα έπρεπε να διορθωθούν στην αμυντική λειτουργία της ομάδας και όχι στην άμυνα, γιατί το να λέμε ότι φταίει η άμυνα είναι λάθος, το έχω ξανακούσει. Η αμυντική λειτουργία είναι, η αμυντική λειτουργία ξεκινάει από το center for και καταλήγει στον τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει η άμυνα, δεν φταίνε δηλαδή μόνο οι τέσσερις παίκτες που συνήθως βρίσκονται στην άμυνα. Όλοι πρέπει να δουλεύουν σωστά και ομαδικά για να μπορεί να στηθεί καλά μια αμυντική ζώνη όπως αυτή που έπαιξε χτες η εθνική μας σε ένα διαφορετικό παιχνίδι από αυτό με τη Σερβία, όπου με τη Σερβία είχε κατοχή, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Χτες έπαιξε ένα διαφορετικό παιχνίδι όπως αυτό της γάτας με το ποντίκι, δηλαδή να βγαίνει στις αντεπιθέσεις, και φυσιολογικό είναι διότι η Γερμανία είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως ομάδες και διαχρονικά βεβαίως, άσχετα αν τα τελευταία χρόνια περνάει κρίση και αυτό φαίνεται, έτσι, αποτυπώνεται στην εικόνα που έδειξε χτες η γερμανική ομάδα. Και ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η ελληνική ομάδα διαθέτει πάρα πολύ καλούς παίκτες, τους οποίους σήμερα δεν διαθέτει η Γερμανία, ταλέντα δηλαδή, δικαιώθηκε με τη δήλωσή του αυτή, γιατί τα ταλέντα τον κέρδισαν. Πρώτη ήταν στον πάγκο εντός έδρας στη Γερμανία για τον Κλοπ, ο οποίος, το είχα νομίζω ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα, περιέργως, δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει, χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές εικοσάδες, τελείως διαφορετικές, με μόνο τον τερματοφύλακα να είναι ο ίδιος, και στα τέσσερα παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα του αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα τα δύο παιχνίδια που έδωσε με διαφορετική εικοσάδα και την δεύτερη εβδομάδα που έρχεται τώρα με άλλη μια διαφορετική εικοσάδα τα παιχνίδια που έχει να δώσει με Ολλανδία και Σερβία.
1: Φαντάζεστε τι είχε να γίνει αν αντίστοιχη τακτική ακολουθούσε δικός μας προπονητής?
2: Πολύ σωστά. Φαντάζεσαι τι θα γινότανε, τι γέλιο θα έπεφτε, τι καζούρα, τι ηρωνία. Και εγώ δεν ξέρω τι. Τώρα οι Γερμανοί έχουν μια άλλη νοοτροπία, άλλο χαρακτήρα. Δεν ξέρω γιατί
1: και
2: το κάνει αυτό.
1: Ο Κλοπ είναι ο Κλοπ, έτσι. Δηλαδή έχει κατακτήσει τα πάντα. Έχει, αν θέλεις, και το ελεύθερο να μπορέσει να προχωρήσει τέτοιους πειραματισμούς.
2: Ναι. Αλλά προφανώς αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει σημασία, έτσι, στον Nations League. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, ότι τι θέλει να δει και τους 40 ποδοσφαιριστές για να διαλέξει μετά με ποιους θα πορευτεί στη συνέχεια. Μόνο κάτι τέτοιο μπορώ να φανταστώ. Διαφορετικά, δεν υπάρχει λογική σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, παίζεις δύο παιχνίδια, στρώνεις μια ομάδα και μετά το χαλάς και ξαναφτιάξεις από την αρχή άλλη μία εικοσάδα. Είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, Κλοπ είναι αυτός, όπως είπες και εσύ, έχει κατακτήσει τα πάντα, άρα έχει και το δικαίωμα να κάνει και ό,τι πειραματισμούς θέλει. Εμείς τον κερδίσαμε, τον κερδίσαμε. Αυτό έχει σημασία. Και το επόμενο παιχνίδι δεν θα το παίξουμε τώρα μαζί του, γιατί η εθνική μας θα το παίξουμε δηλαδή εντός έδρας. Και βέβαια θα είναι μια διαφορετική ομάδα αυτή που θα αντιμετωπίσουμε. Δεν θα είναι δηλαδή καμία σχέση με αυτή την οποία παίξαμε σε αυτό το...
1: Φοβερά.
2: Όμως και περισσότεροι έκαναν να φαίνεται σαν να είναι η Ελλάδα γηπεδούχος στο παιχνίδι αυτό το χθεσινό. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από όλα τα παιδιά. Μόλις ένα γκολ έχουμε δεχτεί σε δύο αγώνες. Εντυπωσιακή εικόνα. Πρώτη νίκη επί της Γερμανίας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι 10 παιχνίδια είχαμε μέχρι τώρα ή 11.
1: Νομίζω είχαμε 0 στα 10 και χθες ήταν το 11, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς. 0 στα 10 και αυτό ήταν η πρώτη νίκη στο 11ο παιχνίδι.
1: Το γερμανικό ποδόσφαιρο περνάει κάμψη.
2: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη και φαίνεται ότι ο Κλοπ κάνει όλους αυτούς τους πειραματισμούς για να δει ενδεχομένως με ποια ομάδα, με ποιους παίκτες πρέπει να πορευτεί στη συνέχεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο γερμανικό ποδόσφαιρο είναι φυσικό και επόμενο να υπάρχουν πολύ περισσότεροι παίκτες από την Ελλάδα, έτσι, για να επιλέξει την κατάλληλη εντεκάδα. Περνάει η κρίση, το έδειξε αυτό και στο Μουντιάλ. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια η εικόνα της δεν είναι καλή. Ωστόσο, αν χάσει τη θέση της στο Nations League, αυτόματα μπορεί να χάσει και άλλα πλεονεκτήματα, τα οποία βεβαίως δεν είναι της ώρας να τα πούμε γιατί ο χρόνος μας πιέζει, αλλά νομίζω ότι ο Κλοπ κάνει τους πειραματισμούς πιστεύοντας και θεωρώντας ότι στην πορεία η γερμανική ομάδα θα βρει το δρόμο της και ότι πλέον δεν θα φοβάται, ακόμα και αν πέσει η κατηγορία, να αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες. Όπως και να έχει, εμείς τώρα πλέον έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια, την Πέμπτη και την Κυριακή με Γερμανία και Ολλανδία. Δύο παιχνίδια 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, τα οποία ελπίζουμε να γεμίσει ο κόσμος για να έρθει να παρακολουθήσει αυτές τις αναμετρήσεις. Τίποτα δεν είναι εύκολο, έτσι. Ξεκινάμε από το 0, δεν κρατάμε τους 6 βαθμούς που έχει η Ελλάδα, 4 έχει η Ολλανδία στον όμιλο που κέρδισε εκτός έδρας τη Σερβία με 2-1. Η Γερμανία έχει έναν βαθμό και η Σερβία 0. Αλλά αυτή η εικόνα αλλάζει πολύ γρήγορα αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε θετικά αποτελέσματα με Γερμανία και Ολλανδία. Αν μου λέγες ποιο από τα δύο παιχνίδια προτιμώ να κερδίσει η εθνική μας, θα σου έλεγα αυτό με τη Γερμανία, ώστε να την βγάλουμε τελείως έξω από τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Η Ολλανδία, αν πάμε για την πρώτη θέση, σαφώς και πρέπει να την κερδίσουμε ή να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία, αλλά ας μην παίρνουν, επαναλαμβάνω, τα μυαλά μας αέρα. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ κρίσιμα και θα δείξουν αν πραγματικά η εθνική μπορεί να πάρει μία από τις δύο θέσεις πρώτες, που όχι μόνο διασφαλίζουν την παραμονή στο Nations League και την επόμενη, τη μεθεπόμενη περίοδο, κάθε δύο χρόνια είναι, αλλά διασφαλίζουν και την συμμετοχή της εθνικής μας στην πρώτη κατηγορία στην UEFA, κάτι που σημαίνει ότι θα αποφύγουμε στα προκριματικά του πανευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όλες τις μεγάλες ομάδες. Άρα λοιπόν το κέρδος είναι πολλαπλό και δεν συνεχίζω να πω, δηλαδή, αν προχωρήσουμε και φτάσουμε και στο Final Four, έτσι, εάν φτάσουμε μέχρι εκεί και έχουμε καταφέρει να πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις, τι μπορεί να πετύχουμε. Αυτά είναι για την ώρα όνειρα, τα οποία δεν πρέπει ούτε καν να τα αναφέρουμε. Πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα, για να πούμε ότι χτες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στις λεπτομέρειες και στα τελευταία δευτερόλεπτα, άσχετα αν η διαφορά ήταν στους 5 πόντους τελικά. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση και κρατώ τον τίτλο που διάβασα σε ένα site, ότι ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο, το Super Cup, αλλά ο αγώνας είχε δύο νικητές. Θεωρώντας δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει με τις εμφανίσεις του επί Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε, από τον Ολυμπιακό έχασε στις λεπτομέρειες. Επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια.
0: Ακριβώς.
2: Του μπάσκετ, του ελληνικού, Θεοδωρή, αλλά και του ευρωπαϊκού.
0: Πρέπει να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Και...
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων οδηγεί το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης να προετοιμάζει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό της επιβάρυνσης, οι οποίες, όπως αναφέρουν στελέχη της κυβέρνησης, θα δίνουν έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Στο μεταξύ, τη στήριξη της πολιτείας, όπως ανέφεραν μιλώντας στον 102 FM, ζητούν οι αλλοίς διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Μιλώντας στο ραδιόφωνο όμως, ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτιρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή αερίου. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας σε έκρηξη. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος που ενδέχεται να διαδραμάτισε και η παλαιότητα του κτιρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος τόνισε ότι στο δεύτερο όροφο, όπως έγινε γνωστό, υπήρχε εγκατάσταση αερίου με λέβητα για ζεστό νερό, τζάκι και εστίες με χρήση αερίου. Μία πλήρης εσωτερική εγκατάσταση που σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο υπήρχε διαρροή, όπως τόνισε. Ανέφερε ακόμη, μιλώντας για τα μέτρα ασφαλείας, ότι οι περισσότεροι λέβητες αερίου είναι εκτός της κατοικίας, συνήθως σε μπαλκόνια. Όταν υπάρχει εσωτερικό δίκτυο σε ένα διαμέρισμα, πρέπει να υπάρχει σωστός αερισμός και διατάξεις ασφαλείας. Πρέπει να γίνεται ετήσια συντήρηση, ενώ οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μία κατεύθυνση και ανά 4 χρόνια οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται ποτέ και πουθενά, όπως διευκρίνησε ο κύριος Πάνος. Πρόκειται, είπε, για μια οδηγία, όχι για νομοθεσία που επισύρει κυρώσεις. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από ορόφους του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός. Τα αίτια ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες πριν την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Μία μέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση της άρσης των κυρώσεων και του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτήν την εβδομάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στο μεταξύ, εντείνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν, καθώς ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή για την εκκίνηση διαδικασιών για παραπομπή του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραηλινού I24 News, η διαδικασία κατά του Ερντογάν θα αφορά τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Ερντογάν ότι απευθύνθηκε στην Ιντερπόλ ζητώντας την έκδοση ερυθράς αγγελίας σε βάρος του Νετανιάχου. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά 12 μεταναστών, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πυροβολισμό σημειώθηκε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αστυνομία. Άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και εξαφανίστηκε. Από τον πυροβολισμό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ ο άνδρας αναζητείται από αστυνομικούς του τμήματος Λευκού Πύργου. Μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Τέσσερις άνθρωποι ξεκίνησαν από την Αμερική για ένα ταξίδι αναψυχής ή μήνα του μέλητος, λίγη σημασία έχει. Το περίμεναν με ανυπομονησία να δουν από κοντά, να γευτούν τον τόσο διαφημισμένο και καλώς διαφημισμένο ελληνικό πολιτισμό. Να γνωρίσουν τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Βρίσκουν τελικά ένα τέλειο διαμέρισμα να νοικιάσουν στην Πλάκα. Και εγώ, αν πάω στην Αθήνα για βόλτα, στην Πλάκα θα θέλω να μείνω. Και ξαφνικά γίνεται έκρηξη και μαυρίζουν τα πάντα. Μαζί με τους τουρίστες έχασαν τη ζωή τους και άλλα δύο άτομα. Και μπορεί να έχουν περάσει τρεις μέρες από το συμβάν, αλλά εγώ νιώθω τόσο μα τόσο μεγάλη ντροπή όλο αυτό το διάστημα. Ντροπή που η χώρα μας, η φιλόξενη, η λιόλουστη Ελλάδα, φέρθηκε με τόσο απάνθρωπο τρόπο. Ποιος και γιατί? Ένα ερώτημα που θέλει απαντήσεις. Ήταν η κακιά στιγμή, ήταν αμέλεια, όταν πάντως η χαρά, η προσμονή για ένα ταξίδι μετατρέπεται σε τραγωδία και πληρώνεις την πραγμάτωση της επιθυμίας σου να επισκεφθείς έναν τόπο με την ίδια σου τη ζωή? Εγώ πραγματικά ντρέπομαι, γιατί όλα αυτά συνέβησαν στη χώρα μου.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Βασίλης Πεκλάρης, Εύ Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα άλλωστε. 11 με 1 θα είμαστε μαζί, εδώ φυσικά στον 102 FM. Δεν ξέρω πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό.
1: Βαγγέλης Καπετάνου.
0: Βαγγέλης Καπετάνου.
1: Στον ήχο, ξεχνάς το πιο σημαντικό. Χωρίς το Βαγγέλη δεν κάνουμε χαΐρι.
0: Σωστά.
1: Εμείς οι δυο μπορεί να λέμε και να μην μας ακούει κανένας.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Τον Βαγγέλη, μπράβο, συγγνώμη, είδες, έτσι. Εμένα που είπα καλά λόγια με φρόντισε. Μου λέει ότι μιλάω εκτός μικροφόνου.
0: Ναι.
1: Να πω μέσα στο μικρόφωνο.
0: Εγώ επειδή δεν είναι το όνομα, δεν θα φροντίσει να βγαίνει ωραία η φωνή μου, θα βγαίνει μόνο η δικιά σου.
1: Σωστά,
0: καλή.
1: Το όνομα του Χολύπτη, κανόνας.
0: Βαγγέλης Καπετάνου, αυτό το είναι ίσως και ο μόνος που ξέρω τόσο καλά το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, επειδή τον ξέρω από παλιά, όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Και βέβαια.
0: Κύματα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Είδε, θυμήθηκα εγώ κάτι που εσύ ξέχασε.
1: Το επόμενο, ποιο είναι το επόμενο, θα δούμε.
0: Λοιπόν,
1: το επόμενο που το διάλεξε, θα βάλουμε δημοσχολιού. Πριν πάμε στον Αλέξανδρο Τενταφυλλίδη, γιατί το διάλεξε εσύ, οπότε ναι. Είναι δικό σου. Για να μην λέμε μόνο η Μάτα, έχεις και εσύ επιλογές και εγώ βέβαια. Έτσι, αργότερα θα ακούσουμε τις δικές μου. Τώρα, είχε σημαντικά πράγματα το Σαββατοκύριακο η πόλη. Πολιτικά, εντάξει, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, διεθνή, αυτά, ακρίβεια, αντιμετώπιση, περιμένουν όλοι το Υπουργικό
0: Συμβούλιο. Με την
1: κριτική
0: μετά από όλους τους άλλους. Βγαίνει το, κάθε Κυριακή συμβαίνει αυτό, βγαίνει το μήνυμα του Πρωθυπουργού και μετά το κάθε
1: βγαίνει αντιπολίτευση, ναι.
0: Και
1: περισσότερο βρήκε αντιπολίτευση στα πατήματα που έδωσαν ούτως ή άλλως βουλευτές και υπουργοί με τις δηλώσεις του, όχι για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης, όχι για αυτό με το δεκάευρο που είπε ο βουλευτής Πιερίας που τον είχαμε και εμείς την προηγούμενη μέρα πριν πάει στη Βουλή και τα πει. Σε μας δεν τα είπε, τι να κάνουμε. Όχι τις συχνές, τις καθημερινές εμφανίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που πλακώνεται με δημοσιογράφους, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, λέει για μπάφους, λέει για το ένα, λέει για το άλλο. Όλα αυτά έχουν
0: δημιουργήσει. Τους μπάφους έχουν περάσει μέρες.
1: Δεν είναι. Ο Πρωθυπουργός έλειπε. Ακόμα ήταν στην Αμερική. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά έρχεται να τα μαζέψει.
0: Λες.
1: Ναι, στην εισήγησή του λένε την Τετάρτη, αυτή που θα μεταδοθεί και όλα, θα στείλει ένα αυστηρό μήνυμα περισσότερο προς τα μέσα. Για σύσταση, για χαμηλούς τόνους και κυρίως πώς το λένε, συνέστηση. Κυρίως να καταλαβαίνουν τι γίνεται παρά έξω και να μην φέρονται ως άλλοι Λουδοβίκοι, όπως είπα το Πασόκ στην ανακοίνωσή του κ. Τσουκαλάς, ότι ένας Λουδοβίκος, ο κ. Μητσοτάκης, μας φτάνει, δεν χρειαζόμαστε κι άλλους. Που να λένε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε τα μέσα μεταφοράς ή φάει παντεσπάνια, αν δεν έχεις ψωμί. Τα γνωστά τη Μαρία Αντουανέτα. Αυτό το παίζει ζωή.
0: Δεν θα αναφερθώ μόνο στη δήλωση του κ. Κουλκουδίνα. Γενικά αναφέρομαι ότι πολλές φορές κάποιος λέει κάτι και δεν μιλάω μόνο για τους πολιτικούς, αλλά και για καλλιτέχνες, για εκπροσώπους φορέων. Και πολλές φορές αν απομονώσεις μόνο μία φράση, δεν μπορείς να.
1: Γι' αυτό είναι η δουλειά του πολιτικού να προσέχει.
0: Ναι, δεν μπορείς να βγάλεις ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Καμιά φορά, ας πούμε, χρησιμοποιούνται μόνο 5-6 λέξεις και γι' αυτό βγαίνει ίσως ένα λάθος συμπέρασμα σε σχέση με το αν ακούγαμε ολόκληρη τη συνέντευξη ή ολόκληρη τη δήλωση.
1: Καλά, ολόκληρη συνέντευξη και ολόκληρη δήλωση τα ίδια λέει.
0: Δεν όχι χρειάζεται. Πάντα, όχι πάντα.
1: Καλά, δεν θα τους αποδοκίμαζαν και στελέχη του ίδιου κόμματος. Εντάξει. Το να πεις τον άλλον έστω και για πλάκα στον αέρα ότι ήπιες και ένα μπάφο και τα λες
0: δεν
1: αυτά.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό.
1: Δεν είναι. Και απομονωμένο και ξαπονωμένο το πάρεις, αυτό
0: δεν,
1: είναι.
0: Δεν αναφέρω. Σου είπα στην αρχή ότι δεν θα αναφερθώ ούτε στη δήλωση του κ. Κούλκου. Δεν είναι ούτε σε μίλησα γενικώς γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ
1: παράδειγμα
0: αυτό
1: κι εγώ.
0: Στις πολιτικές συζητήσεις. Είπες το πιο ατυχές παράδειγμα όμως. Δηλαδή,
1: το
0: είναι
1: καλύτερο
0: δυνατόν,
1: είπα. Είναι, το πιο ωραίο είπα.
0: Είναι δυνατόν να αναφερόμουν σε αυτή την φράση.
1: Δηλαδή, γι' αυτό το είπα, το χρησιμοποίησα εγώ.
0: Είχαμε πριν από λίγο μία επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου με κόκκινες μπογιές.
1: Πετάξαν κόκκινες μπογιές και εσύ επίθεση.
0: Ναι, και τους εξωτερικούς τείχους. Εντάξει, επίθεση είναι.
1: S400.
0: Ναι, είναι επίθεση όμως. Δηλαδή, εσένα στο σπίτι σου, αν έρθω εγώ
1: δεν
0: και πετάξω.
1: Δεν είναι σπίτι το πολιτικό γραφείο.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, ναι. Αν είχες ένα γραφείο και ερχόμουν
1: γραφείο.
0: Εγώ όχι και πετούσα κόκκινες μπογιές.
1: Εσύ δεν θα το έκανες.
0: Ναι, δεν θα μου έλεγες ο επιτίθεση για να μην, πω, να μην χρησιμοποιήσω άλλο παράδειγμα.
1: Δεν είναι επίθεση, θα μου έκανες μια διαμαρτυρία.
0: Τι? Μια διαμαρτυρία.
1: Θα μου πετούσες εσύ κόκκινες μπογιές και θα ερχόταν οι φίλοι μου εδώ πέρα και θα τα σβήνανε.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον Βασίλη Πεκλάρη, υπήρχε μια διαμαρτυρία με κόκκινες μπογιές έξω από το γραφείο.
1: Εγώ να έχω γραφείο με τεράστια πινακίδα πέρα ως πέρα γαλάζια με ελληνική σημαία που να λέει Βασίλης Πεκλάρης αποκλείεται.
0: Οποιοδήποτε γραφείο, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει στο γραφείο, θα σε ρωτήσω κιόλας.
1: Τεράστια πινακίδα πέρα.
0: Ναι,
1: πέρα.
0: Δικό του δεν είναι το γραφείο, τι θέλει θα βάλει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν ήταν πιο μικρή η πινακίδα, δεν θα πετούσαν κόκκινες μπογιές.
1: Πέρα από αυτό το
0: όχι, απάντησε μου λίγο
1: πέρα
0: σε αυτό.
1: Από αυτή τη συζήτηση να πάω να φύγω. Εντάξει.
0: Δεν
1: μου
0: απαντά.
1: Γιατί είχαμε κι άλλα.
0: Δεν μου απαντά όμως.
1: Τι να σου απαντήσω.
0: Αν είχε μικρότερη πινακίδα, δηλαδή δεν θα πετούσαν κόκκινες μπογιές.
1: Θα πετούσαν μια χαρά.
0: Εντάξει, ωραία. Okay. Είχαμε γιατί λες για τη μεγάλη
1: πινακίδα. Και στην Κυψέλη μαύρες μπογιές εκεί πέρα που τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι η κατάσταση το Σάββατο, έχει μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία της Κυψέλης διαμαρτυρίας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί με το μετρό που έχει βγάλει, έχει αναστατώσει, έχει βγάλει κόσμο από τα σπίτια του. Έτσι. Έχουν φύγει από πολλές πολυκατοικίες οι άνθρωποι. Και βέβαια είχαμε και στη Βιολάντα το σπάσιμο, εκεί ήταν ο Ροβίκονας, ήταν για αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων, ζητούν και όλα τα κόμματα εξηγήσεις που φύγανε μετά την, επειδή κατήγγειλαν ότι είχε, μύριζε το αέριο και δεν έκαναν τίποτα και αυτοί που το κατήγγειλαν λέει δύο απολύθηκαν. Υπάρχουν σχετικές διαμαρτυρίες και καταγγελίες και ζητούν να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Δεν είπαμε ότι θα παίξουμε το τραγούδι που διάλεξες.
0: Ναι, ναι, να πούμε ότι δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Είμαστε μια χαρά για εσάς που μας ακούτε
1: ούτε
0: από
1: εκεί,
0: το αμάξι.
1: Στη Χαλάστρα. Πλάκα κάνεις.
0: Α, στη Χαλάστρα. Ναι, στη Χαλάστρα είναι... έχει, ναι. Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα κάθε Σαββατοκύριακο, ρε παιδί.
1: Ποιο Σαββατοκύριακο, βρε Δευτέρα είναι. Χάλια μαύρα είναι.
0: Και σήμερα.
1: Μην πάτε. Μην έρχεστε. Μείνετε, Κατερίνη. Γεια σας.

0: Ακούσαμε λοιπόν τη συχνότητα. Βίκη Μοσχολιού, φωνάρα. Σταμάτης Κραουνάκης, μουσική. Κώστας Τρυπολίτης, στίχη. Και ήταν επιλογή της Εύης Τσαμπάζη.
1: Πολύ μου αρέσει το τραγούδι και μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Συμφωνείς με την Εύη, Αλέξανδρε?
2: Συμφωνώ. Εντάξει, και ψηφίζεις. Παυξάνω η φωνή της αξέχαστης Μοσχολιού είναι απίστευτη, και ειδικά αυτά τα τραγούδια, τα οποία έχουν και τους ρυθμούς τους. Είμαστε στην ίδια συχνότητα και είμαστε στον ίδιο σταθμό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Βασίλη Πεκλάρη
0: και Εύη Τσαμπάζη.
2: Και είμαστε στη στάση 102 FM της Εύης.
0: Εδώ, πες μας το Σαββατοκύριακο, εγώ σε άκουγα. Μαζί με την Έλληνα Ιατρού, που φιλοξένησες πολύ κόσμο και πολιτικούς. Κυρίως, βέβαια, εντάξει, είχες και την ενότητα που έχεις καθιερώσει εσύ με τον καημό σου το γήπεδο εκεί πέρα του ΠΑΟΚ.
2: Δεν και είναι πολύ...
0: Έλαβε, σε πειράζω τώρα, εντάξει, ξέρεις, αυτό ήταν αστιακή. Μπορεί όχι εύστοχο. Αλλά με τους πολιτικούς τώρα, τι συμπέρασμα έχεις βγάλει? Είναι η κατάσταση λίγο στην κυβέρνηση και στο κυβερνό κόμμα λίγο χαλαρότητας, αλαζονίας, που είπε η κυρία Μπακογιάννη, τι έχουν πάθει?
2: Ναι, καταρχήν ο Ευρυπίος Τηλιανής συμφώνησε απόλυτα με την τώρα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι έχουμε πολλούς καλαμοκαβαλάριδες, να μην πω πολλούς, αποσύρω το πολλούς, έχουμε καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Τελεία. Συμφώνησε απόλυτα, και μάλιστα ο Ευρυπίος Τηλιανής ήταν, μα προφανώς και υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες υπουργοί, και βέβαια ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να βάλει στο κάδρο όποιον υπουργό θέλει που έχει βγάλει. Είναι άστοχες, αστοχότατες ορισμένες δηλώσεις, δεν το λέμε εμείς. Ρωτήσαμε για παράδειγμα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, γιατί έσκασε χθες Κυριακή την ώρα της εκπομπής η δήλωση Θεοχάρη περί νοικοκύριδων και κακομύριδων. Μου θύμισε ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, μου θύμισε τη μεταγραφολογία.
0: Ο κύριος Θεοχάρης, θυμάμαι, έχει και παλιά, έχει στο παρελθόν έτσι άστοχες δηλώσεις.
2: Ναι, έχει πει, αλλά
0: είναι λίγο απρόσεκτος.
2: Ο κύριος Στράτο Σιμόπουλος είπε, όχι, εγώ δεν θα επέλεγα τέτοιου είδους διαχωρισμούς. Εμείς εκπροσωπούμε ή διεκδικούμε να εκπροσωπούμε το σύνολο του ελληνικού λαού. Και τον άδειασε κανονικά τον κύριο Θεοχάρη, ότι ήταν αστοχότατη η συγκεκριμένη δήλωση, και ο έτερος Καπαδόκης, εκ πειρίας ορμόμενος, που είπε με τα 10 ευρώ, άμα δεν έχει 10 ευρώ, πάρε αστικό, πάρε λεπτό.
0: Βγήκε και ο άλλος, είπε ότι έχει μποτιλιάρισμα στη Συγκρού κάθε μέρα και τα λοιπά.
2: Μου άρεσε όμως η Εύη Τσαμπάζη, την οποία αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι, που είπε, απομονώνουν μία φράση.
0: Α, τ' άκουσες.
2: Αγαπημένη μου Εύη, όταν απομονώνανε η ομάδα αλήθειας της φράσης του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η μέρα Τρίτη. Όταν απομονώνουμε...
1: Εγώ δεν αναφέρθηκα, Αλέξανδρε, εγώ δεν αναφέρθηκα μόνο σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησα γενικά για τις πολιτικές συζητήσεις, έτσι.
2: Έχεις δίκιο, αλλά...
1: Και αναφέρθηκα και σε καλλιτέχνες, γιατί συνέβη και αυτό με το θάνατο του Μαζονάκη που βγήκα. Αναφέρθηκα γενικά σε συζητήσεις, δεν αναφέρθηκα μόνο σε ένα κόμμα.
2: Επειδή όμως είσαι μαχόμενη δημοσιογράφος και ξέρεις πολύ καλά ότι στην τρέχουσα δημοσιογραφική δεοντολογία, ορολογία και πρακτική, δεν παίρνεις την συνέντευξη όλη του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Θοχάρη για να καταλάβεις
0: την γάφα, περιμένουμε όλοι.
2: Τελεία.
0: Έτσι.
2: Αυτό πρέπει να το πάρεις. Τελεία. Από πού αρχίζει, πού τελειώνει η τελεία?
0: Το Πολάκι τον περιμέναν όλοι, που θα πει τη στραβή. Μπορεί να μιλούσε δύο ώρες, εκείνη την ατάκα θα πάρει.
2: Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο για την αλαζονία, αν μου επιτρέπετε και οι δύο.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, αν ήταν ένα άλλο κόμμα, γιατί βγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μιλάνε για αλαζονία και.
0: Όχι, η Μπακογιάννη την είπε, δεν την είπαν τα άλλα κόμματα.
1: Μετά συνέχισαν.
0: Όχι, τώρα τον πήρε. Το πέπε.
1: Λέω. Αν ήταν ένα άλλο κόμμα στην κυβέρνηση, 7 χρόνια, συνέχιζε να βλέπει ότι προηγείται 10 μονάδες. Δεν θα υπήρχαν κάποια στελέχη.
0: Το είδαμε. Αν μου επιτρέπεις, Αλέξανδρε, το είδαμε την περίοδο του Σιμίτη, το είδαμε την περίοδο του Παπανδρέου στη δεύτερη τετραετία.
1: Όχι ότι είναι καλό να συμβαίνουν. Όχι ότι είναι καλό.
0: Ναι,
1: όχι ότι είναι καλό, έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε επικαιρότητα.
0: Να πει, Αλέξανδρε.
2: Τελειώνουμε σημειώνοντας, η αρχαιολινική σκέψη τα έχει λύσει. Αυτά λέει αρχή άνδρα δείκνηση. Η εξουσία, όταν την καβαλάς, που έλεγε και ο Ευρυπίος Τηλιανής, όταν ξεπεζέψεις, να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα ξεπεζέψεις από την εξουσία.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
2: Και να φροντίσεις τότε να σε χαιρετάνε όπως σε χαιρετάνε όταν είσαι καβάλα στο άλογο. Τελεία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με τη μεγάλη χαρά, την πολύ μεγάλη χαρά που μας έδωσαν τα παιδιά της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, που χθες πραγματικά πολλοί κόσμος συγκινήθηκε και έκλαψε, γιατί είχε πολύ καιρό να νιώσει έτσι, με το 1-0 μέσα στο Augsburg επί της Γερμανίας. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, νικά μέσα έξω την Γερμανία. Και βέβαια είναι πρώτη με 6 βαθμούς σε 2 ιστάριθμους αγώνες. Νίκησε μέσα στο Βελιγράδι τη Σερβία, μεγάλη σερβική σχολή. Νίκησε χθες μέσα στο Augsburg τη Γερμανία. Και επιβεβαίωσε τον κύριο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος είχε μιλήσει μια μέρα νωρίτερα για τη χρυσή γενιά, Gold Generation, και τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και έτσι είναι, τα παιδιά μας ήταν, δηλαδή, κάρμα ιδέστε και στην άμυνα και στην επίθεση. Και δηλαδή ο Καρέτσας κάποια στιγμή έκανε μια τρίπλα, όπου ακόμα ο Γερμανός αμυντικός ψάχνει να δει από πού έφυγε η μπάλα. Λοιπόν, όλοι λοιπόν πάμε για τον τρίτο κατά σειρά αγώνα, ο οποίος θα γίνει την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας με την Ολλανδία, και φυσικά όλη η Ελλάδα περιμένει, η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, να τιμήσει πραγματικά αυτή την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πάμε τώρα στα δύσκολα, και τα δύσκολα είναι τα καύσιμα. Όπως λέω συχνά, πήρε φωτιά η Καλαμαριά, το γνωστό άσμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πήραν φωτιά τα καύσιμα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε χθες στην ανάρτησή του ότι είναι σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι ο περιορισμός του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί, να γίνει τα λιράκια μεθαύριο Τετάρτη. Πρώτα απ' όλα η τιμή εκκίνησης για το, συγγνώμη, η τιμή του ντίζελ.
0: Μεθαύριο Τετάρτη θα μιλήσει για τον ντίζελ ο Πρωθυπουργός κιόλας, έτσι, στο Υπουργικό Συμβούλιο από το πρωί, θα γίνουν γνωστά. Θα μας πει σήμερα κάτι ο κ. Μαρινάκης, φαντάζομαι, στην ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά μεθαύριο θα έχουμε τις πολλές.
2: Να πούμε βέβαια, επειδή είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες μας τα είπε ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, και μας έδωσε και σχετικούς πίνακες, αλλά και η Ελλάς, δίνουν συνεχώς πίνακες σε σχέση με το ότι είναι ψευδές ότι πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενοι στην τιμή πετρελαίου θέρμανσης σε 14 χώρες. Αυτά. Μάλτα 1 ευρώ.
0: Σε λίγο, σε 20 λεπτά θα τα έχει αναλυτικά και η Σοφία Πακαλίδα εδώ να μας τα δώσει αυτά τα στοιχεία, τα συγκριτικά.
2: Εμάς μας τα έδωσε χθες, προχθές μάλλον το Σάββατο, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ναι, και έδωσε μόνο ένα στοιχείο να δώσω, θα τα πει αναλυτικότερα και με
0: και με αυτό να τελειώσουμε για σήμερα, ναι, Αλέξανδρε.
2: Βεβαίως.
0: Για την προκίνηση.
2: Λοιπόν, μιλάμε για 182,50 αύξηση συνολικού κόστους Οκτώβριος του 25 με Οκτώβριο του 26 για πετρέλαιο θέρμανσης πλάς 165 ευρώ, για ρεύμα 120 ευρώ και βενζίνη αμόλυβη 185 ευρώ. Ναι, μιλάμε για 100 λίτρα βενζίνη αμόλυβη, ναι, για 500 κιλοβατόρες το ρεύμα και για 150 λίτρα του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα να πούμε. Γεια σας, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Τρεμόπουλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Κινητοποίηση προανήγγυλαν μιλώντας στον 102 FM οι αλλοίοι διαμαρτυρώμενοι για το κόστος των καυσίμων. Την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών επί της Εγνατίας Οδού μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών στο οδόστρωμα. Σήμερα οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Κατασβέστηκε η φωτιά σε κατάστημα καφέ στη Νέα Ιωνία Αττικής. Μαρτυρίες ότι πριν εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτήν την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εντολή εκκίνησης διαδικασιών για την παραπομπή του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έδωσε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Αναζητείται από τις αρχές οδηγός, ο οποίος έτρεχε με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300 χιλιόμετρων την ώρα στην Εγνατία Οδό, ανέβασε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο

0: καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Θα συζητήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο κατά καιρούς επανέρχεται στην επικαιρότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα όμως με έναν δραματικό τρόπο, καθώς θα μιλήσουμε για τη λίμνη Κορώνια. Το πρόβλημα με την απώλεια των νερών, τη στάθμη των νερών, τη μείωση της στάθμης και την ουσιαστική ξύρανση της περιοχής που είχε σημειωθεί στο παρελθόν, την ξαναβλέπουμε και σήμερα, καθώς όπως μάθαμε πρόσφατα και με τις φωτογραφίες δορυφορικές, πλέον δεν χρειάζεται να το μετράμε από κάτω, έχει χάσει το 94% της υδάτινης έκτασης. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί όσο λίγοι, θα έλεγα κανένας, με το θέμα, από τότε που το ξεκινήσαμε να το συζητάμε, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο μέλος οικολογίας Θεσσαλονίκης εδώ και οικολόγοι πράσινοι, ο Μιχάλης ο Τρεμόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τρεμόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Η παλιότερη οργάνωση στη χώρα είναι η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι, εκεί πήγα να πω.
2: Λίγο σας έχουμε μπερδέψει. Η παράταξη με την οποία εκλέγουμε επί 25 χρόνια και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης είναι η Οικολογία Αλληλεγγύη και το πολιτικό κόμμα είναι η Πράσινη Παύλα Οικολογία.
0: Ωραία, οικολογία να το λέμε συνολικά και εκπρόσωπος του οικολογικού κινήματος, γιατί θα πούμε και για το οικολογικό κίνημα στη χώρα μας, το πράσινο, το κίνημα των πράσινων ας πούμε στην Ελλάδα. Αλλά πρώτα να μας πείτε για την Κορώνια. Αυτή τη συζήτηση την θυμάμαι από τα πρώτα μου χρόνια στη δημοσιογραφία, έτσι, και τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει επί Νομαρχίας Παπαδόπουλου τώρα ή πιο παλιά.
2: Ναι. Από τότε που ήταν νομάρχης ο Κώστας Παπαδόπουλος, ναι.
0: Τότε γράφαμε, ναι.
2: Ασχοληθεί, διότι βλέπαμε τι έρχεται. Βλέπαμε τη ρήπανση και την ασυδοσία και ασυλία ταυτόχρονα που είχαν οι διάφορες βιομηχανίες, οι οποίες στη δεκαετία του 70 τους δόθηκε η δυνατότητα να πάνε στην Κορώνια

0: να τη θεωρήσουν σαν ένα ατέλειωτο οικοσύστημα που μπορούν να το υπέρουν. Έτσι λοιπόν η μάχη εκείνη την περίοδο ήταν ενάντια στη βιομηχανική ρύπανση. Αποκαλύψαμε με συγκεκριμένο τρόπο και με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα και την κινηματική, αποκαλύψαμε ότι διάφορες βιομηχανίες, βαφή, αφινεριστήρια κτλ. Ρίχνανε τα απόβλητά τους με bypass αγωγούς, δήθεν είχαν αναγκαστεί να κάνουν βιολογικούς καθαρισμούς και το αποτέλεσμα ήταν να τα ξεπερνάνε, να βάζουν μόνο ένα μικρό τμήμα στον καθαρισμό και από εκεί και πέρα να ρίχνουν τα απόβλητα στον Μπογδάνα, τον ποταμό Χήμαρο που ρίχνει νερό στην Κορώνια. Αυτό είχε επιτυχία, διότι καταφέραμε να αποκαλυφθεί το κύκλωμα, να υπάρξουν ποινικές κυρώσεις, να δικαστεί ο ίδιος ο Ψωμιάδης και στέλεχος της υπηρεσίας περιβάλλοντος σε 11 μήνες και δευτερόδικα εφετείο σε 9 μήνες φυλάκιση. Αυτά πριν ακόμη χάσει την δυνατότητα, την περιφέρειά του.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως αποκαλύψαμε και τι μεγάλη καταστροφή κάνουν οι γεωτρήσεις. Και
1: μάλιστα εδώ ήταν το σημαντικό.
0: Οι γεωτρήσεις αυτές ήταν κάποιοι οδηγούνταν να κάνουν όλο ένα και σε μεγαλύτερο βάθος γεωτρήσεις και οι υπόλοιποι ήταν αναγκασμένοι, επειδή κατέβαινε ο δροφόρος ορίζοντας, να πηγαίνουν και αυτοί βαθύτερα σε μια απαράδεκτη συμπεριφορά όπου η νομαρχία δεν είχε τη διάθεση να βάλει φρένο. Μπήκανε κάποια μέτρα. Δόθηκε δυνατότητα στις παλιότερες να συνεχίσουν όλη αυτή την καταστροφή. Νομίζανε ότι όλα θα πάνε καλά, μάλιστα, ας είναι καλά το πελατειακό σύστημα. Τελικά η λίμνη είχε διάφορα επεισόδια θανάτου. Πετύχαμε, προωθήσαμε το θέμα και στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Κορώνια. Η Ελλάδα καταδικάστηκε, αλλά επίσης θα έπρεπε να έχει αλλάξει και η πολιτική. Αυτό δυστυχώς έφερε μόνο το master plan, το περιβόητο και σωτήριο, στο οποίο επίσης κάναμε κριτική, γιατί κινδύνευε να κάνει δύο ημιθανείς λίμνες. Δηλαδή ενώ η Βόλβη είναι υγιής, υπήρχε πρόβλημα με την συνδετήρια.
1: Μετέφερε νερό από τη Βόλβη στην Κορώνια, έτσι.
0: Στην ουσία έγιναν έργα εκτροπής δύο χυμάρων για να πέσει το νερό στην Κορώνια. Όλα αυτά υποτίθεται, ενώ κάναμε κριτική και εμείς και το Πανεπιστήμιο, η Μαρία η Μουστάκα και η ομάδα της επί 20 χρόνια κάναν μετρήσεις. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτά που στο ΜΕΤΕΟ αναρτήθηκαν. Λοιπόν, η λίμνη θα έφτανε εδώ. Είχαν υπάρξει προσπάθειες να ρίξουν και παράνομα, γιατί ο Πυθμένας είναι πια γεμάτος από ρήπους και μικροοργανισμούς που δημιουργούν σε κατάλληλες συνθήκες ένα δολοφονικό περιβάλλον και για τα ψάρια και για τα πουλιά, και έχουμε και μαζικούς θανάτους και ψαριών και πουλιών. Ρίξανε κάποιοι ψάρια αυθαίρετα, τα οποία και σε πρώτη ευκαιρία πεθαίνουν.
1: Ξεβράστηκαν, ναι, τα είδαμε κατά καιρούς, τα βλέπουμε, βγαίνουν. Ναι, τώρα τι γίνεται για να έρθουμε στο σήμερα.
2: Ναι, και η επόμενη μέρα.
1: Και τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι, η περιφέρεια τι λέει, ποιος έχει την ευθύνη.
0: Για το τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια να τη ρωτήσετε. Γιατί επανειλημμένα και αρμόδιος αντινομάρχης υποτίθεται κινείται για το θέμα. Στο παρελθόν μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι έχει γίνει ένα πάρτι εκατομμυρίων επάνω στο πτώμα της Κορώνιας. Και αυτό διαχρονικά από τις διοικήσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να έχουμε τη λίμνη που είχαμε στο παρελθόν και μην βαφκαλιζόμαστε ότι επειδή υπάρχει επιφανειακά νερό, η λίμνη είναι ζωντανή.
2: Τι θα μπορούμε να έχουμε, αφού λέτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη λίμνη που είχαμε στο παρελθόν?
0: Πρέπει να γίνει μια μικρότερη λίμνη, στην ουσία. Mm-hmm. Το ιδανικό θα ήταν να απομακρυνθούν οπισμένας, κάποτε λέγανε και επιστήμονες, να φύγει ένα στρώμα 10 εκατοστά σε όλη τη λίμνη. Δεν ξέρω, οι μελέτες που έχουν γίνει και εφαρμόστηκαν με τα βαθαία ενδιαιτήματα, δηλαδή σε ένα μέρος όπου όταν λιγοστεύει το νερό να καταφεύγουν τα ψάρια, αποδείχθηκε πάλι μια αυταπάτη και μάλιστα ένα μηχάνημα που την έσκαβε βούλιαξε μέσα στο βαθέ και δεν ξαναβγήκε. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να γίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να σχεδιάσουμε μια μικρότερη λίμνη που να μπορεί να τη στηρίξει η λεκάνη απορροής, να μπορεί το νερό να κυκλοφορεί ελεύθερα και να ανανεώνεται ως ένα αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα. Αυτά είναι απόψεις που εμείς αυτοσχεδιάζουμε, βασίζονται στη μελέτη που η ομάδα της καθηγήτριας Μαρίας Μουστάκα έκανε επανειλημμένα. Ο πυθμένας είναι, είπαμε, υποβαρημένος. Οι ρήποι δεν εξαφανίζονται. Έχουν πέσει χιλιάδες τόνοι αλατιού, για παράδειγμα, που δεν μπορεί να απομακρυνθεί, έχει γίνει μια αλμυρή λίμνη. Οι καλλιέργειες να σταματήσουν να είναι υδροβόρες.
1: Αυτό πότε το συζητάμε. Από πότε το συζητάμε να σταματήσουν οι υδροβόρες καλλιέργειες αυτές τις περιοχές.
0: Υποτίθεται ότι έχουν πάρθει μέτρα. Ναι. Αλλά,
1: η Βόλβη κινδυνεύει τώρα, έχει και αυτή θέμα ή έχει σταματήσει να έχει πρόβλημα δίπλα.
0: Ποιος αν έχει πρόβλημα.
1: Η Βόλβη. Γιατί λέγαμε ότι μπορεί να κινδυνεύσει και η Βόλβη από εκείνο το σχέδιο, το master plan. Δεν έχει σήμερα
0: ζήτημα. Δεν λειτουργεί. Η ενωτική τάφρος αυτή δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί,
0: που η Βόλβη, ναι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μάλιστα. Είναι αντιμετωπίσιμα ότι και υπάρχει κανονικά οι δραστηριότητες που υπήρχαν χρόνια.
1: Θα το συνεχίσουμε, ναι, πείτε, για να το κλείσουμε το θέμα της κορώνιας, για να ρωτήσω κάτι άλλο που ήθελα.
0: Και να γίνει ένα αυτό έργο ορεινής υδρονομίας, να υπάρξει ένας νέος φορέας που δεν θα έχει σχέση με τους αποτυχημένους στο παρελθόν και όσο αφορά τις πολιτικές και τα
1: άλλα πρόσωπα. Εκατομμύρια, πάρτε εκατομμυρίων, είπατε κύριε Τρεμόπουλε, και άλλα εκατομμύρια, ναι, να ρίξουμε.
0: Να γίνει λοιπόν
1: και άλλος φορέας.
0: Ναι, ωραία, άλλος καινούριος φορέας, ας πούμε, φορέας. Υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αλλά αν γίνει με τα ίδια πρόσωπα, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Το νέο σημαίνει νέα πρόσωπα και νέες πολιτικές. Αν δεν γίνει αυτό, εντάξει, τι τίτλοι δεν μας σώζουν.
1: Συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι, για να ξεφύγω λίγο από την κορώνια, θα το δούμε. Θα δούμε και από την περιφέρεια, θα το συνεχίσουμε το θέμα, δεν θα το αφήσουμε. Συζητάμε για το πράσινο κίνημα γενικότερα στην Ευρώπη, το οποίο είχε ανέβει, πέρασε περιόδους άνθησης και εδώ στην Ελλάδα. Είπατε και για Ευρωβουλή, είχατε εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή, στη Βουλή στο παρελθόν. Αυτό περνάει εδώ και αρκετό καιρό μια ύφεση, θα έλεγα. Και εσείς πιστεύετε στην ανασυγκρότηση, είναι εφικτή?
0: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα κίνημα το οποίο επί δεκαετίες υποστηρίζομαι θέρμη. Έχει διαδοθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η περιβαλλοντική ευαισθησία και η οικολογική ευαισθησία. Έχει αλλάξει ο τρόπος της ζωής. Έχουν συμπληρωθεί 2,5 δεκαετίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που άλλαξαν τη συνείδηση των νέων ανθρώπων. Και έχει πια αποδειχθεί, το έδειξε τον Ιούνιο και μια έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης, ότι ναι, είναι περίπου το 4% θεωρεί ότι είναι πολύ χρήσιμο να υποστηρίξει εκλογικά ένα πράσινο κόμμα, και μέχρι το 23% υπάρχει η δυνατότητα να το ψηφίσουν. Λένε πολύ πιθανόν, που σημαίνει ότι η κοινωνική ευαισθησία υπάρχει, αλλά πολιτικά δεν υπάρχει εκείνος ο φορέας ο οποίος να μπορέσει να συσπυρώσει τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται και να δώσει μια νέα προοπτική. Σε αυτό προχωράει η πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση του πράσινου χώρου, πηγαίνει για συνέδριο και
1: θα σας δούμε δηλαδή σε εκλογές,
0: και με στόχο να έχει συμμετοχή στις εθνικές εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Βεβαίως στο Ευρωκοινοβούλιο η ίδια έρευνα δείχνει ότι αποδοχή και υποστήριξη μπορεί να έχει το 9% των ψηφοφόρων για ένα τέτοιο πράσινο σχήμα.
2: Το συνέδριο πότε να το περιμένουμε?
0: Στους επόμενους μήνες δημιουργείται.
2: Μάλιστα.
0: Και θα πιάσουμε το νήμα. Ωραία. Με την επιτυχημένη πορεία και στο Ευρωκοινοβούλιο, που είχα τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω ως πρώτος πράσινος ευρωβουλευτής, και πραγματικά οφείλω να πω ότι ήμουνα μέσα στους 10 πιο παραγωγικούς.
1: Το θυμόμαστε και είχαμε συνεργασία εκείνη την περίοδο, έτσι πολλά θέματα τα οποία αναδείξατε. Κύριε Τρομόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για αυτό και για θέματα τα δημοτικά. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας, γιατί σήμερα είχαμε έτσι την κορώνια στο επίκεντρο και θα τα ξαναπούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ και ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και ελπίζω και γενικότερα της R3 ραδιοτηλεοπτία, ναι. Γενικότερα.
1: Ελπίζουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι. Σε ένα θέμα που λίγο μας αγχώνει, μας προβληματίζει. Μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Όποιος πάει να βάλει βενζίνη δεν θέλει να πάει και τέτοια.
1: Την προαναγγείλαμε τη Σοφία, ναι. Γιατί είπαμε νωρίτερα με τον Αλέξανδρο ότι αυτά τα στοιχεία γενικότερα τι γίνεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες θα μας τα πει η Σοφία και την έχουμε μαζί μας. Γεια σου. Γεια σου, Σοφία.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με την αναμονή για την Τετάρτη. Εκεί αναμένονται τα σπουδαία σχετικά με το πρώτο πακέτο μέτρων για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα κίνησης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Οι οποίες ανακοινώσεις λίγο πάνω κάτω έχουν βρεθεί εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη. Το θέμα είναι ότι οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες. Δηλαδή, ό,τι ακούσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου δεν είναι και αυτό που θα ισχύει στις 15 Οκτωβρίου, ανάλογα με τις εξελίξεις διεθνείς τιμές. Τώρα, τι λένε οι πληροφορίες στην πρώτη φάση του οικονομικού επιτελείου, ετοιμάζεται να ανακοινώσει παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης ύψους 10 έως 15 λεπτών ανά λίτρο. Στο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα προσθεθεί η έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Ενώ για την αμόλυβη δεν προβλέπεται προς το παρόν, γιατί οι αντιδράσεις είναι μεγάλες, κρατική επιδότηση. Ωστόσο, αναμένεται νέα έκπτωση από τα δηληστήρια περίπου στα 10 λεπτά το λίτρο. Να πούμε ότι η δεύτερη φάση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Εκεί προβλέπεται επιδότηση περίπου 30 λεπτά το λίτρο από το κράτος και τα δηληστήρια, με στόχο η τελική τιμή να κυμανθεί κοντά στο 1,70-1,75. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 15-20% για όλη τη χειμερινή περίοδο. Να πούμε ότι είχαμε μια αντίδραση από την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάκα, η οποία ζήτησε να μην εξαιρεθούν από τη στήριξη οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την αμόλυπτη. Τάχθηκε επίσης.
1: Και εγώ το ζητάω αυτό, αλλά δεν με ακούει κανένας.
0: Μπορεί να ακούσουν την πρόεδρο τώρα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Αυτό διαβάζουμε και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, οπότε ίσως αναθεωρηθεί.
1: Είναι και υποψήφια, όπως είπε, με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ζάκα, θα είναι στον νότιο τομέα, οπότε μπορεί κάπως να περάσει ο λόγος της. Για συνέχιση, Σοφία. Εγώ έβαλα τον τεσού λίγο, έτσι, το πιο πικάντικο.
2: Λοιπόν, τι κάνουν οι άλλοι. Να σταθούμε. Πήραμε και ένα παράδειγμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεγάλη Βρετανία. Επιδόματα, επιδοτήσεις, φοροελαφρύσεις και παρεμβάσεις στην αγορά. Αυτό το τρίπτυχο συνδέει τις πολιτικές που έχουμε εφαρμοστεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μειωθεί το κόστος στα καύσιμα. Θυμίζουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κομισιόν έχει ενεργοποιήσει το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, δίνοντας στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη επιχειρήσεων σε κλάδους όπως η Γεωργία, η Αιλία και οι μεταφορές. Αυτό έγινε τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε Γαλλία. 450 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει το πακέτο με ενισχύσεις για αγρότες, ψαράδες και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, καθώς και ενεργειακά κουπόνια 50 έως 280 ευρώ για 5,8 εκατομμύρια οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια. Η αμόλυβδη είναι στο 2,17 με 2,22 το λίτρο, ενώ το ντίζελ στο 2,38 με 2,40. Στη Γερμανία επανέρχεται προσωρινά η μείωση στη φορολογία στα καύσιμα με την επίδραση στην τελική τιμή να υπολογίζεται περίπου στα 17 λεπτά το λίτρο για βενζίνη και ντίζελ. Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι και το τέλος του χρόνου, όπως ανακοινώθηκε από την καγκελαρία. Παράλληλα, προβλέπει τη δυνατότητα αφορολόγητου επιδόματος κίνησης ως 1.000 ευρώ, το οποίο αφορά οικονομική ενίσχυση που μπορεί να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο για τις μετακινήσεις του. Η αμόλυβδη βρίσκεται στο 2,29 με 2,35, το ντίζελ στα 2,45 με 2,46. Η Ισπανία, εκεί διαβουλεύονται ένα πακέτο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για μείωση έως και 30 λεπτά το λίτρο.
1: Πόσα?
2: Και επιπλέον
1: 30 λεπτά. 30. Εκεί έχουν και τα χρήματα όμως. Έχουν δημοσιονομικό χώρο που λένε.
2: Ακούγαμε τώρα και έχουμε τα 450 της Γαλλίας. Τα 5 δισεκατομμύρια είναι μεγάλο ποσό. Κυρίως όμως για 20 λεπτά για γεωργία και μεταφορές η τιμή. Η αμόλυβδη εκεί είναι στα 1,93 ευρώ το λίτρο. Στη Δανία επίσης στοχευμένα μέτρα για τα χαμηλότερα εισοδήματα στα 2,5 ευρώ. Το ντίζελ και η αμόλυβδη εκεί κινούνται. Στην Ουγγαρία 1,75 με προς 1,76 αυτές είναι οι τιμές στα καύσιμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι εκεί ενισχύονται οι δημόσιες συγκοινωνίες και εξυπηρετούνται στρατηγικά αποθέματα για την αμόλυβδη που βρίσκεται περίπου στο 1,83 ευρώ, πολύ χαμηλότερα από ό,τι στη χώρα μας και αλλού. Οι αρχές πιέζουν πάντως τις εταιρείες να συγκρατήσουν τις τιμές στα δηληστήρια και να ενισχύσουν κυρίως τις αγροτικές μεταφορές. Τώρα πάμε στην Ιταλία και να κλείσουμε με την Ιταλία, όπου η παρέμβαση περνά μέσα από τις ίδιες πετρελαϊκές εταιρείες, η ΕΝΗ, εκεί έχουμε ένα 32% ποσοστό από την Ιταλική κυβέρνηση, ανακοίνωσε πλαφόν στις τιμές των καυσίμων στα πρατήριά της, με τη βενζίνη να διαμορφώνεται στο 1,99 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,19. Η ρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή για αρχική περίοδο τουλάχιστον ενός μήνα, με τη δυνατότητα επανεξέτασης ανάλογα με την πορεία των διεθνών αγορών. Να πούμε ότι και η Italian Petroli ακολούθησε την ΕΝΗ, η οποία ανακοίνωσε και εκείνη μειώσεις περίπου ανάλογες με αυτές που αναφέραμε. Πάντως η κίνηση των δύο εταιρεών χαιρετίστηκε από την Ιταλική κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι μπορεί να περιορίσει την επιβάρηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Να πούμε ότι το Ιταλικό Δημόσιο, το είπαμε, ότι διατηρεί σημαντική παρουσία στην ΕΝΗ. Οπότε μπορούμε να δούμε
1: έχουμε,
2: τι γίνεται.
1: Έχουμε
2: και...
1: λοιπόν, έχουμε παραδείγματα, έχουμε έτσι να πάρουμε εικόνα από το τι γίνεται αλλού, για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη τι θα κάνει και εδώ.
2: Και 10 Δευτέρα.
0: Πάμε σε δελτίο, ναι.
1: Πες μας, 10 Δευτέρα.
2: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5-5 το λίτρο. Δίνει γύρω στα 2 ευρώ βενζίνη.
1: Πού?
0: Μάλιστα, στην Αγγλία.
1: Α, στην Αγγλία, λοιπόν, στην Αγγλία, ναι.
0: Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Γεια σου, Σοφία.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Έμφαση, σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, θα δοθεί στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλληλείς, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι αναζητούν τα αίτια της έκρηξης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή αερίου. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας σε έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτιρίου. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος. Όπως έγινε γνωστό, στον δεύτερο όροφο υπήρχε μια πλήρης εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, που σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο υπήρχε διαρροή, ανέφερε. Αν δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας για την ανίχνευση του αερίου και για να διακοπεί η παροχή, ή αν δεν είχαν συντηρηθεί ή αντικατασταθεί, τότε σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε κάτι όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο μοιραίο. Αναφερόμενος στα μέτρα ασφαλείας, τόνισε ότι οι περισσότεροι λέβητες αερίου είναι εκτός της κατοικίας, συνήθως στα μπαλκόνια. Όταν υπάρχει εσωτερικό δίκτυο σε ένα διαμέρισμα, πρέπει να υπάρχει σωστός αερισμός και διατάξεις ασφαλείας. Ετήσια συντήρηση, ενώ ανά 4 χρόνια, σύμφωνα με την κατεύθυνση που δίνουν οι εταιρείες αερίου, οι ιδιοκτήτες πρέπει να διενεργούν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές. Αυτό δεν γίνεται ποτέ και πουθενά, όπως ανέφερε ο κύριος Πάνος. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διεξάγει έρευνα για την υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, η οποία επεκτάθηκε στους 3 ορόφους του κτηρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Η πυροσβεστική απομάκρυνε 6 άτομα από το κτίριο. Μία ημέρα αφότου δήλωσε πως απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση της άρσης των κυρώσεων και του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτήν την εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Εντείνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Νετανιάχου Ερντογάν, καθώς ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή για εκκίνηση των διαδικασιών παραπομπής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραηλινού I24 News, η διαδικασία κατά του Ερντογάν θα αφορά τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Ερντογάν ότι απευθύνθηκε στην Ιντερπολ ζητώντας έκδοση ερυθράς αγγελίας σε βάρος του Νετανιάχου. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών επί της Εγνατίας Οδού μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών στο οδόστρωμα. κρίσιμες, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του, θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου με τον Νέαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τα επόμενα 2-24 ώρα. Μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Ωραία. Να είμαστε λοιπόν.
1: Ακούσαμε και την Τσαλιγοπούλου.
0: Ταξιδέψαμε στις θάλασσες μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εδώ στον 102 FM ήρθαμε Εύφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πακλάρης στα μικρόφωνα και Κωνσταντίνος Μαρασόπουλος στον ήχο και στην επιλογή των τραγουδιών
1: η Μάτα Σαμαρά.
0: Να πω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται και έχει το ενδιαφέρον της, γιατί βλέπω ανακυκλώνεται, τέλος πάντων είναι μια ανακύκλωση τηλεοπτικών εμφανίσεων, λίγο έχει γίνει πολιτική, σαν αυτές τις κόντρες μεταξύ των τηλεπερσόνες, τους λέμε, πώς τους λέμε, τέλος πάντων, όλους αυτούς που βγαίνουν στα παρουσιαστές και τα λοιπά, που μαλώνουν μεταξύ τους και μετά ανακυκλώνουν αυτό το θέμα. Κάπως έτσι έχουμε γίνει και εμείς τώρα σχολιαστές μιας κατάστασης που ανακυκλώνεται με το τι είπε κάθε πολιτική έτσι, τηλεπερσόνα, που βγαίνουν στα κανάλια, μαλώνουν, λένε κουβέντες μεταξύ τους, ανακυκλώνονται, ξαναγυρνάνε. Και αυτό κάνει έναν κύκλο. Και χάνουμε την ουσία βέβαια σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είπαμε νωρίτερα να μιλήσουμε για πολιτικές συγκεκριμένες, να μιλήσουμε για το πώς μπορούν να μειωθούν οι τιμές, αυτά που προτείνει το Πασόκ, που λέει το ιταλικό μοντέλο, το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, το λέει ο κύριος Τσουκαλά σήμερα. Έτσι, ό,τι παραπάνω βγαίνει σε έσοδα από το ΦΠΑ να επιστρέφει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί κάπου πρέπει να βάλουμε μια βάση. Δηλαδή, το ΦΠΑ είναι ποσοστό. Είναι 24% στα καύσιμα, έτσι, πολύ ψηλό. Ωραία, το εισπράττουμε. Άλλο 24%, άλλο ποσό δηλαδή με το 24% παίρνεις όταν η τιμή ήταν στο 1,75 και άλλο παίρνεις στο 2,25. Καταλαβαίνεις, επί 24% αυτό αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα. Ό,τι επιπλέον λοιπόν να βρεις μια τιμή βάσης και να πεις εγώ θα κρατάω ΦΠΑ σαν να ήταν η τιμή στο 1,5 ευρώ. Οτιδήποτε επιπλέον από το 1,5 ευρώ που παίρνω σαν ΦΠΑ θα το επιστρέφω σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να μια ωραία πρόταση που ήρθε από την Ιταλία, την υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να την ακούσουμε. Βέβαια θα μου πεις γιατί την υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ, ίσως να έχει καμιά πληροφορία ξέρεις και να σπέβδει να κάψει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, γιατί άμα του πας και του πεις 2-3-4 προτάσεις, είπε 2-3 άλλες ο Αλέξης Τσίπρας, λέει 2-3 άλλες το ΠΑΣΟΚ, στο τέλος τι θα του μείνει του Πρωθυπουργού την Τετάρτη να ανακοινώσει? Περιορισμένα πράγματα θα πούνε οι άλλοι, τα είπαμε εμείς και υιοθετεί τις δικές μας προτάσεις και κάπως έτσι θα γίνει. Βέβαια αύξηση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης το θεωρούμε δεδομένο, γιατί βέβαια εκεί που είναι οι τιμές τα πράγματα δεν βγαίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Και όλα αυτά βέβαια είναι μια συζήτηση η οποία βέβαια γυρνάει στο τέλος στα οικονομικά δεδομένα των πολιτών. Έχουμε βενζίνη, πετρέλαιο, σούπερ μάρκετ, ενίκιο, τι άλλο βάζουμε στη λίστα των εξόδων κάθε μήνα, τα παιδιά, φροντιστήρια, κουλουπού-κουλουπού, έξοδα, δραστηριότητες, παιδικά πάρτι κτλ. Όλα είναι αυξημένα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που λέμε οικογενειακή λίστα που την κάνει κάθε οικογένεια κάθε μήνα, κάθε 15 και να μην έχει αυξηθεί.
1: Εντάξει, η ακρίβεια ούτως ή άλλως είναι και ένα θέμα. Είναι το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 2-2,5 χρόνια. Επειδή αναφέρθηκες στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ενέργειας, είναι μαζί μας. Θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Η κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη, βουλευτής Λάρισας από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και καλή εβδομάδα, κυρία Αλιακούλη.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Με υγεία και δύναμη,
0: γεια
2: εύχομαι.
0: Σας. Γεια σας, κύριε Λιακούλη. Λοιπόν, έλεγα για την πρόταση αυτή που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Σήμερα την έκανε πιο λιανά ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή. Με τη μείωση με την ίσπραξη του ΦΠΑ και την επιστροφή του, έτσι, του επιπλέον ΦΠΑ, την επιστροφή του ως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σπεύσατε μάλλον να προλάβετε τον Πρωθυπουργό για τις ανακοινώσεις που θα έκανε την Τετάρτη. Τα είπατε.
2: Κοιτάξτε, τι να πω τώρα, ότι σπεύσαμε να προλάβουμε.
0: Όχι, εντάξει, όχι, αστειεύομαι τώρα.
2: Έχουμε τρία χρόνια, κοιτάξτε, ναι, να το πω αυτό. Έχουμε τρία χρόνια που δίνουμε τις πολύ μεγάλες μάχες μας στο πεδίο των μέτρων, των προτάσεων και των πολιτικών, των απόλυτα κοστολογημένων πολιτικών, που προσπαθούμε πραγματικά να είναι και σύμφωνα με το δημοσιονομικό χώρο της χώρας μας. Άρα δεν κάνουμε ούτε βερμπαλισμούς, ούτε υπερφύαλες προτάσεις σε καμία περίπτωση. Και έχουμε δημιουργήσει ένα, νομίζω, και πολύ σοβαρό προφίλ κυβερνητικής πρότασης. Τώρα, για τα καύσιμα που μου λέτε, εγώ λέω μόνο ένα πράγμα, ότι η κυβέρνηση έφτασε Σεπτέμβρης μήνα, τέλη Σεπτέμβρη, δηλαδή ανοίγουμε τώρα το καλοριφέρ. Σε λίγες μέρες, και προχθές ήταν μέρα για καλοριφέρ, να το πω και αυτό. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι έχουμε 75% αύξηση σε σχέση με πέρσι, ένα το κρατούμενο. Έχουμε μία ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των φτωχότερων στρωμάτων, ένας στους τέσσερις Έλληνες. Και παράλληλα, ενώ είναι Σεπτέμβρης, δεν έχουμε κανένα μέτρο από την κυβέρνηση παρά μόνο την υπόσχεση ότι στην Ευρώπη θα θέσει το ζήτημα έτσι ώστε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και τα υπόλοιπα στηρίγματά του να υποστούν μείωση, ώστε τελικά να φτάσει αυτό στην τσέπη του κάθε πολίτη. Ανακοινώνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Εμείς λοιπόν τι είπαμε. Είπαμε ότι
1: ο κύριος Μαρκόπουλος πάντως, κυρία Λιακούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφερθήκατε, είπε πριν από λίγο σε συνέντευξη τύπου ότι έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών όσον αφορά το ενεργειακό.
2: Σέβομαι ότι ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μέλος του οικονομικού επιτελείου. Τι να περιμένω να ακούσω άλλο από τον κύριο Μαρκόπουλο παρά μόνο να υπερασπιστεί τις ίδιες τις δικές του και τις προσωπικές του, όχι μόνο τις πολιτικές του επιλογές. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα απλό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Έτσι δεν είναι? Η προειδοποίηση όμως αυτή δεν συνοδεύτηκε από κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των οικοκυριών και της οικονομίας. Συνεχώς έχουμε μία μετάθεση ευθύνης στις Βρυξέλλες. Τα άλλα κράτη έχουν ήδη αξιοποιήσει τα εθνικά τους εργαλεία. Στην Ιταλία, που αναφερθήκατε πριν, έχουμε συγκεκριμένο μηχανισμό στήριξης. Όταν η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ, αυτά χρηματοδοτούν προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό λέμε τόσες μέρες. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για το παράδειγμα της Ιταλίας ξανά σήμερα αναλυτικά σε σχέση και με αυτό που είπαμε εξ αρχής, δηλαδή εκεί βρίσκεται το μυστικό. Διότι όταν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης γίνει, αυτό συμπαρασύρει και το ΦΠΑ, άρα και την τιμή, άρα φτάνει κατευθείαν στην τσέπη του καταναλωτή. Οι πολίτες δεν γερμίζουν τα ρεζερβουάρ με εξαγγελίες και προθέσεις. Εδώ χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον χειμώνα. Μείωση λοιπόν του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εισόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, σύμφωνα και με το ιταλικό πρότυπο, και πραγματικούς ελέγχους. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε πραγματικούς ελέγχους και συστηματικούς στα περιθώρια κέρδους. Και να πω και κάτι ακόμα. Θυμηθείτε λίγο, να θυμηθούμε μαζί με τους ακροατές μας, πότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φορολόγησε τα υπερκέρδη το 22 και το 23. Εισπράξαμε από αυτά περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Εάν είχε, δεν λέω εγώ το 24 και 25, να σας πω και γιατί δεν το λέω. Δεν το λέω γιατί ας πούμε ότι ομαλοποιήθηκε τροποντινά η κατάσταση στα καύσιμα, πάντοτε ανωδικά, αλλά όμως
0: ναι,
2: όχι κραυγαλαία.
0: Όπως στα σούπερ μάρκετ, ομαλοποιείται στα υψηλά επίπεδα. Ναι. Εκεί που έχει ανέβει, ομαλοποιείται εκεί.
2: Αυτό που λέτε είναι. Ναι. Αυτό που λέτε ακριβώς, το λέτε πιο καλά από μένα. Ομαλοποιείται στα υψηλά επίπεδα. Έστω εγώ λοιπόν δεν μένω σε αυτό. Το 26. Έχουμε ρε παιδιά τέλη Σεπτέμβρη. Βάζουμε μπρος τα καλοριφέρ. 9 ολόκληρους μήνες. Αλματώδη αύξηση των τιμών και δεν υπήρξε φορολόγηση των υπερκεδών των ολιγοπωλίων, έστω και με την πύλη, το μικρότερο δηλαδή ποσοστό πύλη των φορολογητέων, το 33% ήταν, προσέξτε λίγο, να το πω και αυτό αν και είναι λεπτομέρεια, αλλά εμένα μου αρέσουν οι λεπτομέρειες στην πολιτική, κάνουν τη διαφορά. Ακούστε τώρα, και το 22 και το 23 είχε φορολογήσει η κυβέρνηση τα υπερέσω, τα υπερκέρδη των διηλευτηρίων με το 33%, ποσοστό 33%, δηλαδή το χαμηλότερο στην Ευρώπη, και τι φορολόγησε? Όχι το σύνολο, αλλά το 20% των υπερκερδών που ήταν παραπάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας των κερδών τους. Καταλαβαίνετε?
0: Ναι, οπότε
2: να αντιλαμβάνεστε την εξίσωση. Και λέμε, θέλουμε μια πολιτική ολοκληρωμένη που να αποτελέσει ένα καλό θεμέλιο να πατήσει κανείς, όχι σαν ανακινούμενη άμμος, αλλά που να μπορεί να σταθεροποιήσει τις τιμές των καυσίμων και τη δυνατότητα κάποιος να βγάλει το πεντάμινο εξάμηνο σε πολλές περιοχές που χρειάζεται θέρμανση.
3: Επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, αν ανακοινώσει κάτι από αυτά που έχετε προτείνει ο Πρωθυπουργός μεθαύριο, θα το χαιρετήσετε ή θα πείτε ότι να μας αντιγράψατε και έρχεστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ και λέτε αυτά που έχουμε πει στο παραπέντε εμείς. Το παλιγοπαιδικά, έτσι, την αντιπαράθεση.
2: Καλά το λέτε. Κοιτάξτε, μια χαρά το λέτε. Απλά και όμορφα. Το να κάνεις την επισήμανση ή τη διαπίστωση ότι κάποιος αντιγράφει είναι μια διαπίστωση. Δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Η διαπίστωση αυτή είναι μια πολιτική δικαιοσύνη.
3: Ναι, θα είναι θετικό. Έτσι, θα το πιστωθείτε.
2: Το κάθε θετικό μέτρο που λαμβάνεται για οποιαδήποτε επαγγελματική τάξη ή για το σύνολο των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ το υπερψηφίζει, το έχουμε πει 100 φορές. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αν είναι πάλι αποσπασματικό μέτρο, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο, που να έχει προοπτική το επόμενο εξαμήνου, εγώ σας λέω, δεν λέω προοπτική δεκαετών, προκειμένου να επανακαθορίζονται οι δείκτες και να φτάνει το αποτέλεσμα στον καταναλωτή, μία τρύπα στο νερό πάλι θα κάνουμε. Και αυτό είναι μία πολιτική επισήμανση, χωρίς πολιτικό αποτέλεσμα.
1: Απ' την άλλη, βέβαια, λένε
2: εμείς.
1: Τα κυβερνητικά στελέχη, κυρία Λιακούλη, τους ακούτε να λένε και για την έκτακτη βοήθεια που θα γίνει μόνιμη στους συνταξιούχους και για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι προσπαθούν και με αυτόν τον τρόπο γενικά να βοηθήσουν τα νοικοκυριά όσον αφορά την ακρίβεια. Δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα.
2: Μιλάμε για τη διανομή των υπερκερδών.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
2: Μην ξεχνάτε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε μείωση της κατανάλωσης, έχουμε αύξηση των υπερεσόδων του κράτους. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ΦΠΑ που πάει στο κράτος, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυξανόμενα τα ποσά και ο ΦΠΑ αυτοχρόνως, είναι ανάλογη η σχέση της συγκεκριμένης εξίσωσης, περισσότερα λεφτά μπαίνουν στα ταμεία.
1: Κυρία Λιακούλη.
2: Ότι επιστρέφει ένα τμήμα λοιπόν η κυβέρνηση, δεν θα πούμε και ευχαριστώ, θα πούμε μάλλον να μην μας κάνει αφέμαξη, και δημοσιονομικά χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Δεν
1: αλλάξουμε
2: από
1: λίγο,
2: άλλο.
1: Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Χαμογελάτε στο ΠΑΣΟΚ με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που μετά την έκθεση σας δίνουν έτσι μία ποσοστία μονάδα, μία μισή, αναλόγως η δημοσκόπηση. Αύξηση.
2: Είναι μόνο ο βατήρας για την πολύ μεγάλη εκτείναξη, την οποία πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την κάνει. Δεν την έχει κάνει. Δεν έχει κάνει. Εγώ έχω μία θετική αγωνία.
1: Γιατί δεν την έχει κάνει, κυρία Λιακούλη, πιστεύετε?
2: Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική συγκυρία δεν βοήθησε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς τον κόσμο, να συνομιλήσει μαζί του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να δημιουργήσει ξανά την επαφή, τη σχέση και την κυβερνητική του πρόταση. Αυτό είναι αλήθεια, ότι μας πήρε κόπο πολύ και χρόνο πολύ. Είναι όμως έτοιμο τώρα να κάνει αυτή τη δρασκελιά, το βήμα αυτό το μεγαλύτερο από τη φθορά. Και σε αυτό θα το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι γιατί έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει. Το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό. Και το λέω έτσι καταθέτοντας...
3: Θα την κάνει, δηλαδή περιμένετε ότι θα γίνει και χρειάζεται κάτι για να γίνει? Χρειάζεται μια...
2: Οφείλει να το κάνει, γιατί το χρειάζεται ο λαός μας και η χώρα μας. Η χώρα φωνάζει, το 80%, το 78% της χώρας φωνάζει ότι είναι η ώρα για δημοκρατική ανατροπή και πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη δημοκρατική, αυθεντική, προοδευτική παράταξη, χωρίς ηθάκες, ταξίδια και παίξιμο στα ζάρια τη χώρα, που έβαλε πλάτη στα δύσκολα, είναι η μόνη δύναμη που μπορεί με συνέπεια και ευθύνη να κυβερνήσει τη χώρα και να τη βγάλει από το αδιέξοδο. Εμείς θα φτιάξουμε την Ελλάδα που θα τους χωράει όλους. Αυτό είναι το όραμά μας, γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη δραστηριότητα.
3: Και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν ξέρω εσείς τι λέτε, είναι σοσιαλδημοκρατία, όπως είπε ο συνάδελφός σας εδώ από τη Χαλκιδική, ο κύριος Πάνας?
2: Κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Εγώ για την Ελλάδα θα πω μόνο ένα πράγμα. θέλω να πιστεύω ότι μέσα σε κανένα 2, 3, 4, 5, αν υπάρχει χρόνια και δεν θέλει να ξαναλλάξει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας με άλλο όνομα, αλλά τους ίδιους ανθρώπους τελικά, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι, όλοι οι ανεξάρτητοι και όλοι αυτοί που περιμένουν παρετημένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είμαι βέβαιη ότι θα αποτελέσουν το πολιτικό δυναμικό του κύριου Τσίπρα, αλλά και αυτοί που προβάλλει ως πρώτος, όπως η κυρία Κουφονικολάκου, στέλεχος πρώτης γραμμής ήταν, γενική διευθύντρια, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ήταν στέλεχος που ήταν μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Όμως αυτό που λέω εγώ, σε 2, 3, 4, 5 χρόνια ελπίζω να καταλάβω ο κύριος Τσίπρας τι ακριβώς λέει αυτό τον καιρό. Αν λέει,
1: πάντως δεν σας βλέπει σαν αντίπαλο, λέει η κυρία Κουφονικολάκου. Σας βλέπει ανταγωνιστικά.
2: Δεν μας βλέπει σαν όμορο χώρο.
1: Δεν σας βλέπει ως αντίπαλο.
2: Έκανε μια δήλωση την οποία εγώ την κρατάω, γιατί δεν είδα να την ανακαλεί. Τόσο δεν ανακαλεί η εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος τη δήλωση ότι δεν είμαστε όμορος χώρος με το Πασόκ, εγώ θα εμένω να ρωτάω ποιο είναι το πρόσημο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Είναι προοδευτικό, είναι φιλελεύθερο, είναι κεντροδεξιό, είναι κεντροαριστερό. Έβαλε και το αριστερό μέσα σαν μία εσάνς μέσα στον τίτλο του. Καλά, όλα εντάξει. Όμως, επειδή την ιστορία, τουλάχιστον την πρόσφατη, εμένα μου αρέσει και η παλαιότερη ιστορία, η πολιτική, την έχω ζήσει, την έχω βιώσει. Ξέρω τι θα ρωτήσω στον κύριο Τσίπρα όταν θα τον δω.
3: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Είχαμε πολλά να συζητήσουμε
1: κυρία
3: ακόμα.
1: Κυρία Λιακούλη, θα τα ξαναπούμε, γιατί έχετε και αγροτικά θέματα εκεί στην περιοχή σας. Ναι, έχετε πολλά. Να είστε καλά, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, καλή δύναμη σε όλους.
1: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη, ανακοινώσεις των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Κινητοποίηση προανήγγειλαν οι αλλοιείς διαμαρτυρόμενοι για το κόστος των καυσίμων. 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών στην Εγνατία Οδό μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Σήμερα οι αυτοψίες και η ελεγχιστατικότητα στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας. Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Να πούμε ότι η κατάσταση στους δρόμους μέσα στην πόλη είναι σχετικά καλή. Έτσι, δεν έχουμε τα προβλήματα στην περιφερειακή, αλλά εκεί στο δρόμο στην Παθέ, μπαίνοντας μετά τα Μάλγαρα και φτάνοντας στη Χαλάστρα, εξακολουθεί και παραμένει το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Δεν είναι το ίδιο που ήταν νωρίτερα, αλλά παραμένει δύσκολη κατάσταση για όσους έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι σαν να τους διώχνουμε. Μην έρχεστε, παιδιά, μην έρχεστε.
1: Πάτε αλλού. Να φύγετε να πάτε αλλού. Κορυφώνεται κυρίως όταν όλες, έχουμε. Εντάξει, όλες τις μέρες, αλλά κυρίως Κυριακή αυτό.
0: Κυριακή απόγευμα, ναι. Έχω πέσει κι εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας προκαλεί πάντα σοκ και θλίψη. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας. Άκουγα προχθές, πριν λίγες μέρες, ίσως και 10, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να λέει ότι πάνω από 30.000 ήταν οι συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία μέσα στο χρόνο. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και το έγκλημα με την 25χρονη Πινελόπη να χάνει τη ζωή της από το χέρι ακριβώς του πρώην συντρόφου της. Γίνονται ενέργειες από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά βλέπουμε ότι τα περιστατικά συνεχώς παρουσιάζονται, αυξάνονται. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Είναι μαζί μας η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειες, η κυρία Έλενα Ράπτη, η οποία στο χαρτοφυλάκιό της έχει τα κέντρα που είναι για τις κακοποιημένες γυναίκες. Κυρία Ράπτη, καλησπέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στον 102 FM.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άκουσα με προσοχή, κυρία Τσαμπάζη, τα δεδομένα που σήμερα αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς τα περιστατικά είναι πολλά. Ήταν πολλά και παραμένουν πολλά. Το αισιόδοξο που μπορώ εγώ να δω στο πλαίσιο της ανταπόκρισης που υπάρχει στο δίκτυο δομών του Υπουργείου μας είναι ότι όλο ένα και περισσότεροι και περισσότερες γυναίκες κυρίως, αλλά συχνά και τρίτα πρόσωπα, επιλέγουν να επικοινωνήσουν με την τηλεφωνική μας γραμμή, να καλέσουν δηλαδή στο 15900, είναι η τηλεφωνική γραμμή SOS, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να πάρουν βοήθεια, να πάρουν κατευθύνσεις. Και αυτό το λέω γιατί μέσα στο 2025 είχαμε δεχτεί 6.773 κλήσεις και θα σας πω ότι μόλις το πρώτο 9μηνο του 26 έχει ξεπεραστεί ο αριθμός αυτός και έχουμε 7.162 κλήσεις. Αυτό γιατί το θεωρώ προσωπικά αισιόδοξο, γιατί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες, για να προλάβουμε το κακό, για να τις προστατεύσουμε επαρκώς, πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι το κλειδί. Και εμείς παρέχουμε έγκαιρη παρέμβαση μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, στην οποία όταν θα καλέσει μια γυναίκα θα μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τους λέτε και τη διαδικασία. Γιατί όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείς να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις. Να πας σε δικηγόρο, να πας σε αστυνομία. Ακριβώς.
1: Είσαι μπερδεμένη. Γι' αυτό με τους επαγγελματίες στην πρώτη γραμμή, στην τηλεφωνική γραμμή, θα μιλήσει μια γυναίκα για να πει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εάν μια γυναίκα έχει μόλις βιώσει μια κακοποιητική συμπεριφορά και θέλει την ίδια στιγμή να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον, μπορεί να φοβάται να γυρίσει στο σπίτι. Εμείς θα φροντίσουμε σε πολύ λίγη ώρα να βρεθεί μαζί με το παιδί, τα παιδιά της, σε ένα ασφαλές κατάλημα στην περιοχή που μένει, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.
2: Για πείτε μας λίγο, αυτό είναι για όλη την Ελλάδα σε όλες τις περιοχές?
1: Είναι για όλη την Ελλάδα. Είχαμε ήδη συνεργασία τα τελευταία χρόνια, αλλά πριν από λίγες μέρες που ανανεώσαμε αυτή τη συνεργασία, πέρα από τη δυνατότητα που δίνεται για έκτακτη φιλοξενία, για άμεση φιλοξενία λίγων ημερών, προκειμένου να γίνει όλος ο απαραίτητος έλεγχος που προβλέπεται, ο ιατρικός έλεγχος από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, ώστε η συγκεκριμένη γυναίκα να μεταφερθεί σε έναν ασφαλή ξενώνα από τους 20 ξενώνες φιλοξενίες που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, και να διευκρινίσω και εδώ ότι πάλι με το παιδί ή τα παιδιά της θα μεταφερθεί. Αλλά πέρα από αυτό, εγκαινιάζουμε και μια νέα συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για την κοινωνική και οικονομική τους επανένταξη και ταυτόχρονα διασύνδεση των γυναικών, θυμάτων έμφυλης και ενδοικογενειακής βίας, με επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου για να προφηθούν εκεί. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για μια γυναίκα να έχει οικονομική ανεξαρτησία και αυτονομία.
2: Ναι.
1: Αυτές οι γυναίκες που μπορεί να έχουν αφοσιωθεί στην οικογένεια, συχνά αφήνουν πίσω τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα με σκοπό να προσφέρουν στο σπίτι, να προσφέρουν στα παιδιά. Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα και θέλουν να φύγουν, νιώθουν ότι δεν είναι ανεξάρτητες, ότι δεν είναι αυτόνομες, ότι δεν μπορούν μόνες τους να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους, και αυτό συχνά τις εγκλωβίζει στο κακοποιητικό περιβάλλον. Έτσι, μια γυναίκα η οποία θα απευθυνθεί σε εμάς, θα επισκεφτεί ένα από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, θα μιλήσει με ψυχολόγο, όπου εκεί θα συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που συμβαίνει, θα ενδυναμωθεί, μπορεί να κάνει 10, 20, 30, όσες συνεδρίες χρειαστεί με την ψυχολόγο, αλλά ταυτόχρονα θα λάβει και εργασιακή συμβουλευτική. Θα μιλήσει με κοινωνιολόγο και θα της πει για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχει.
2: Υπουργέ, αυτό γίνεται άμεσα?
1: Αμέσως, την ίδια στιγμή. Αυτή τη στιγμή μπορεί να καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή 15900, να τη δώσουν στοιχεία από τα συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και να επισκεφτεί άμεσα ένα συμβουλευτικό κέντρο, με ή χωρίς ραντεβού.
2: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πάει, να πει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Συχνά, ξέρετε, η βία δεν έχει μόνο μία μορφή. Μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι οικονομική, μπορεί να είναι σεξουαλική. Άρα, μια γυναίκα κουβεντιάζοντας με την ψυχολόγο θα μπορέσει να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για όλους εμάς απ' έξω είναι εύκολο να πούμε, μα αφού ήταν βίαιος, γιατί δεν πήγαινε να πάρει βοήθεια, γιατί δεν έφευγε. Απ' έξω είναι εύκολο να κρίνουμε. Μέσα όμως, μέσα στο σπίτι, για να αναλογιστούμε ότι ο άνθρωπος που φέρεται βία δεν είναι ένας ξένος. Δεν είναι κάποιο που ξαφνικά μπήκε στο σπίτι και έγινε επιθετικό.
2: Κυρία Ράπτη, και έχουμε ακούσει πολλού και ειδικού, είναι πολύ δύσκολο αυτό που λέτε να φύγει μια γυναίκα από το κακοποιητικό περιβάλλον. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι πολλές είναι αυτές που πλέον αποφασίζουν και φεύγουν, όχι ότι γλιτώνουν, γιατί το έχουμε δει και αυτό, όπως με την 25χρονη στην Οικουμενίτσα, ότι κατάφερε, έφυγε, διέκοψε τη σχέση και τελικά αυτός τη βρήκε και τη σκότωσε, και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, να φεύγουν από οικογένειες. Πάλι στη Βόρεια Ελλάδα, πριν κάποιους μήνες, που η μαμά δούλευε στη Σαμοθράκη, γύρισε για να κάνει τα γενέθλια της κόρης και την σκότωσε ο πρώην σύντροφος.
1: Εδώ όμως έχουμε εργαλεία που μπορούμε να προστατεύσουμε τις γυναίκες. Καταρχήν να σας πω ότι στην πλειοψηφία τους, αν όχι όλες οι γυναίκες που γνωρίζουμε που ήταν θύματα γυναικοκτονιών, δεν έφτασαν σε συμβουλευτικό κέντρο. Δεν έφτασαν για να ζητήσουν βοήθεια και προστασία. Ένα περιστατικό είχε φτάσει μόνο για εργασιακή συμβουλευτική. Και δεν, αν δεν υπάρχει αυτή η παρακολούθηση, αν δεν υπάρχει αυτή η υποστήριξη από εμάς, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το πιο απλό θα σας πω, το εργαλείο το Panic Button, που εμείς μπορούμε, εφόσον η γυναίκα συμφωνήσει, να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή στο κινητό της. Αυτό είναι ένα σωτήριο εργαλείο, γιατί άμεσα θα παρέμβει η αστυνομία σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά θα πρέπει μια γυναίκα είτε να απευθυνθεί σε ένα συμβουλευτικό κέντρο ή να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα για να μπορέσει να το προμηθευτεί.
2: Το χρησιμοποιούν αρκετές, κυρία Ράπτη?
1: Όχι πολλές. Όχι πολλές. Όταν πάνε στα αστυνομικά τμήματα με την υποβολή της μήνυσης, αυτόματα το λαμβάνουν. Σε εμάς, μετά από συζήτηση και εφόσον το εγκρίνουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Panic Button μέσα στο 2025, εμείς είχαμε ενημερώσει 1.318 γυναίκες και δέχτηκαν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή μόλις 359.
2: Ναι, υπάρχει φόβος και υπάρχει...
1: Από αυτές όμως, καμία δεν βρέθηκε σε πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί με την ενεργοποίησή του είχαμε άμεση παρέμβαση αστυνομίας. Η δική μου έκκληση ποια είναι? Οι γυναίκες που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση να καλέσουν στην τηλεφωνική γραμμή 15900. Χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα στελέχη και στις γυναίκες και ο στόχος είναι να τις βοηθήσουμε και να τις προστατεύσουμε. Μάλιστα, πρόσφατα έχουμε ενεργοποιήσει και το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, που ουσιαστικά είναι ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντά μια γυναίκα για το αν υπάρχει κίνδυνος να της κάνει κακό τώρα, αυτή τη στιγμή, ή μέσα στην ημέρα, αν είναι ήδη τραυματισμένη, αν ο σύντροφος έχει πρόσβαση σε όπλο, αν έχει προσπαθήσει ποτέ να την πνίξει, αν έχει απειλήσει ότι θα τη σκοτώσει, αν καταναλώνει αλκοόλ. Αυτά και άλλα πολλά είναι ενδείξεις για μας. Να ξέρουμε πώς πρέπει την ίδια στιγμή να παρεύουμε. Θα ενημερώσουμε το 166, θα ενημερώσουμε την αστυνομία. Δεν είναι όλα ελάτε στο συμβουλευτικό να συζητήσουμε. Κάποια χρειάζονται άμεση παρέμβαση.
2: Για την άμεση παρέμβαση.
1: Επαναλαμβανόμενη η φωνική βία.
2: Από όσο γνωρίζω, κάνετε και μια συνεργασία με τα ταξί. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι στο με σπίτι και δεν μπορεί να φύγει.
1: Έχουμε ξεκινήσει την εργασία πιλωτικά στην Αττική. Ναι. Πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί ο πρώτος χρόνος, οπότε πιστεύω θα προχωρήσουμε και στην καθολική εφαρμογή. Είναι για τις ασφαλείς και δωρεάν μετακινήσεις των γυναικών από και προς τις δομές.
2: Το σήμα ισότητας στις επιχειρήσεις, που ξέρουμε ότι το τρέχετε πολύ, πώς πάει?
1: Πάει καλά. Έχουμε ήδη μεγάλη ανταπόκριση από τις επιχειρήσεις. Άνοιξε μέσα στον Ιούλιο η πλατφόρμα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αξιολογηθούν σε 4 πράγματα. Το πρώτο είναι αν έχουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Το δεύτερο αφορά την αμοιβή. Έχουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Έπειτα πηγαίνουμε πάλι στην καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, αυτή τη φορά στοχευμένα. Και τέλος θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχουν πολιτικές διαδικασίες εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Οφείλω να πω ότι η διαδικασία είναι πιο εύκολη από ό,τι ήταν για το σήμα διαφορετικότητας που είχαμε απονείμει πρόσφατα, γιατί εδώ, κάνοντας την αίτηση, που θα αξιολογηθούν από εμάς οι αιτήσεις, αμέσως μετά ξεκινάει το στάδιο της προετοιμασίας, στο οποίο εμείς ως Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής είμαστε δίπλα τους, προκειμένου να ετοιμάσουν τη δήλωση δέσμευσης, ένα κείμενο το οποίο εμείς παρέχουμε και εκείνοι δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε όλο το προσωπικό, τα επιμορφωτικά σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσουν, 3 διοικητικά στελέχη τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, που είναι και για την ισότητα, αλλά και για τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Και τέλος, κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις. Κριτήρια που αφορούν στις προσλήψεις. Το 1/3 των προσλήψεων θα πρέπει να είναι γυναίκες. Σε θέσεις ευθύνης, επίσης το 1/3 θα πρέπει των ατόμων οι οποίοι προάγονται και είναι σε θέσεις ευθύνης να είναι γυναίκες. Και μετά θέλουμε να υπάρχουν εργαλεία για να προσδιορίζουν το χάσμα της αμοιβής. Σε πρώτο στάδιο δεν θα αξιολογήσουν από το πόσο μεγάλο είναι το χάσμα, αλλά το αν έχουν εργαλεία να το αξιολογήσουν, γιατί είναι κάτι που, πάνω στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε, διότι είναι άδικο και γνωρίζεται και ως γυναίκα ότι στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες είναι αυτές, σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΙΓΕ, που όταν θα έρθει ένα παιδί στην οικογένεια θα αφήσουν την εργασία τους. Δεν φεύγει ο άντρας από τη δουλειά όταν έρχεται το παιδί στην οικογένεια.
2: Έτσι, ενώ μεγαλύτερο βάρος το έχει η γυναίκα, εντάξει.
1: Έρχεται και από τους δύο. Ναι. Όμως η γυναίκα είναι αυτή που θα φύγει. Όταν το παιδί θα αρρωστήσει, θα πάρουν τη μαμά τηλέφωνο και θα πάρει άδεια από την εργασία για να φροντίσει το παιδί. Όταν οι ηλικιωμένοι γονείς μας χρειάζονται βοήθεια, συνήθως είναι η γυναίκα αυτή που θα λείψει από τη δουλειά. Το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι την επηρεάζει και στην εξέλιξή της την επαγγελματική, αλλά αργότερα και στις συνταξιδοτικές εισφορές.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Κλείστε και να ρωτήσω κάτι για το δημογραφικό, να ολοκληρώσετε έτσι τη σκέψη σας, να μην σας διακόψω. Ναι. Γιατί
1: το τελευταίο που ήθελα να πω, σας ευχαριστώ, το τελευταίο που ήθελα να πω αφορά την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή. Και εδώ θέλουμε να δούμε και από τη μεριά των επιχειρήσεων, πέρα από τις δικές μας πολιτικές που τις γνωρίζετε, το πρόγραμμα Νταντάτες της Γειτονιάς, οι επιχειρήσεις πώς βοηθούν στη φροντίδα των παιδιών ή των υπερηλίκων. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την κάλυψη, την οικονομική ενός οίκου ευγυρίας για έναν ηλικιωμένο γονιό. Δίνουν επιπλέον άδειες, έχουν ευέλικτο ωράριο, δίνουν επιδόματα γέννησης παιδιού, γάμου, τριτεκνίας. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν και ανάλογα οι επιχειρήσεις θα λάβουν το σήμα για την ισότητα.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με το δημογραφικό, όχι, εντάξει, ενδιαφέροντα πολύ αυτά που μας είπατε, αλλά επειδή πρέπει να κλείσουμε για το δημογραφικό, φαίνεται και από τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάστηκαν και από την έρευνα που γίνεται και την καταγραφή των στοιχείων, δηλαδή γεννήσεων θανάτων, ότι η κατάσταση χειροτερεύει και παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, αύξηση του επιδόματος που δίνεται για το κάθε παιδί, δεν έχουμε αλλαγή των στοιχείων, ειδικά στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κύριε Ράπτη. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση.
1: Που λέτε, πράγματι δημιουργείται ένας φαύλος δημογραφικός κύκλος όπου έχουμε λιγότερες γεννήσεις στο παρελθόν, οι οποίες τι σημαίνουν, λιγότερους νέους σήμερα και επομένως λιγότερες δυνητικές γεννήσεις
0: έτσι,
1: αύριο.
0: Α, μπράβο,
1: γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι το δημογραφικό είναι σύνθετο και είναι ένα έτσι πολυπαραγοντικό ζήτημα. Ασφαλώς και πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να αυτονομηθούν νωρίτερα, να έχουν εργασία, να έχουν καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, να έχουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη και όλα αυτά μέσα από τα προγράμματα που έχουμε φροντίζουμε να τα παρέχουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να κινητροδοτήσουμε τους νέους να αποφασίσουν να δημιουργήσουν οικογένεια και με τις υπηρεσίες φροντίδας και με προφωνηπιακούς σταθμούς και με γονικές άδειες και με προστασία της μητρότητας και με εναρμόνιση επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μια δημογραφική τάση των τελευταίων 45 ετών δεν είναι κάτι που ανατρέπεται μέσα σε μία μόνο κυβερνητική θητεία. Εμείς συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας και πιστεύουμε ότι αυτές θα είναι που θα κάνουν σιγά σιγά την διαφορά. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι
0: είναι οικονομικό.
1: Αναβάλλουν. Όχι, δεν είναι μόνο
0: γιατί
1: οικονομικό.
0: Βλέπουμε
1: γιατί έχει παρατηρηθεί ότι στις αναπτυγμένες χώρες.
0: Όχι, στα νησιά είναι καλύτερα. Καλύτερο. Ναι, αλλά στα νησιά μας είναι καλύτερη κατάσταση. Εκεί όπου υπάρχει προοπτική, βλέπεις στις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Τα στοιχεία δεν είναι τόσο αρνητικά, δεν είναι βέβαια και εκεί καλά. Αλλά δεν είναι τόσο άσχημα που είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το δημογραφικό είναι πρόβλημα παντού, σε όλο το δυτικό κόσμο. Όλη η Ευρώπη έχει γεράσει.
1: Εμείς προσπαθούμε με συνέπεια να ακολουθήσουμε την εθνική στρατηγική που έχουμε χαράξει. Άλλωστε, έχει ορίζοντα αρκετών ετών από εδώ και πέρα. Και πιστεύω ότι σε όλα τα επίπεδα και στο στεγαστικό.
2: Ο Κουμπαράς πότε ξεκινάει και να κλείσουμε με αυτό από το 27.
1: Ο Κουμπαράς ξεκινάει την καινούργια χρονιά. Την καινούργια χρονιά και είναι. Θα λέγαμε ότι είναι ένα οικονομικό μαξιλάρι, ένα οικονομικό κεφάλαιο για το ξεκίνημα των σπουδών ή του εργασιακού βίου ενός παιδιού. Γιατί τα πρώτα δύο χρόνια από τη γέννηση του παιδιού ξεκινάει ο λογαριασμός αυτός. Ο γονέας καταθέτει το ποσό που επιθυμεί και για κάθε ένα ευρώ του γονέα θα υπάρχει συμμετοχή του κράτους. Ένα ευρώ και από
0: μάλιστα.
1: Το κράτος.
0: Θα το δούμε.
1: 1.200 ευρώ κρατική συμμετοχή στο χρόνο.
2: Κυρία Ράπτη, Υφυπουργέ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν η κυρία Ράπτη.
2: Καλά, έχουμε φτάσει 1 παρά 7. 6-9-30-078-28-28. Είναι το ανέκδοτο της εκπομπής μας. Στο μεταξύ, με το που μπαίνω στην εκπομπή, λέω μην ξεχάσουμε να πούμε τον αριθμό του Viber.
0: Και τον είπε στο τέλος.
2: Φτάνει, ας πούμε, 1 παρά 7, που σε λίγο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και λέω το... Τέλος πάντων, εγώ θα το πω 6-9-30-078-28. Μπορεί να είναι ένας ακροατής να θέλει να γράψει γενικώς.
0: Ναι, εντάξει.
2: Όχι μόνο για τη δικιά μας την εκπομπή.
0: Βλέπω ότι συνεχίζεται. Η συζήτηση έχει να κάνει και με, το... με τη συνέχεια και τις εξελίξεις γύρω από τη δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχει να κάνει με, με τους ελέγχους που γίνονται φυσικά στα ιατρία. Θα τα συζητήσουμε και αύριο πιο αναλυτικά. Με αυτή την πυρκαγιά στην πολυκατοικία της στη Νέα Ιωνία στην Αθήνα, τι έγινε και από πού προέκυψε, λέγονται και ακούγονται και γράφονται διάφορα εκεί πέρα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Η πολιτική συζήτηση, τα είπαμε και νωρίτερα, που περιστρέφεται στα οικονομικά ζητήματα, δεν είναι μόνο, είναι και αυτό που γράφτηκε στη Wall Street Journal και φυσικά δεν έχει διαψευστεί. Έχει διαψευστεί βέβαια από το δικηγόρο της, αλλά από πολιτικής πλευράς εδώ από την κυβέρνηση και τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να ήταν παρόν και να απάντησε στην κυρία Γκυλφόιλ, στην πρέσβη, δεν έχει απαντηθεί επισήμως από την κυβέρνηση. Αν το είπε όντως, ότι δηλαδή κοιτάξτε αυτά που έγινε στη Ρουμανία, εμείς μπορούμε να το κάνουμε και εδώ πέρα, να διαλύσουμε χώρες. Πράγματα που ξέραμε ότι γίνονται, αλλά δεν λέγονται. Είναι αυτά που γίνονται και δεν λέγονται, που το λέμε. Η Αμερική τα έκανε σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το βλέπουμε και τώρα. Μπορεί να το κάνει. Εξάλλου έχει τη δύναμη και τα όπλα και την γενικότερη και την πολιτική δύναμη για να το κάνει. Αλλά το να σε απειλεί έτσι δημόσια η πρέσβης, μάλλον δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Βέβαια, της απάντησε ο κ. Παπασταύρου του τόπου ότι η χώρα έχει κυβέρνηση που την εκλέγει ο λαός και είναι ισχυρή και αυτόνομη. Έτσι ακούστηκε, έτσι γράφτηκε. Τώρα, τι ακριβώς έγινε, αν δεν μας το επιβεβαιώσουν επισήμως, δεν ξέρουμε. Σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια, ήταν αρκετοί παρόντες από ό,τι ακούστηκε. Υπήρχαν και βέβαια ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα που ζητούν επισήμως από την κυβέρνηση να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έφη, δεν σε βλέπω να είσαι. Είσαι έτοιμη για.
2: Τι εννοείς, τι να είμαι. Μια χαρά έτοιμη είμαι.
0: Είμαστε έτοιμοι για να φεύγουμε.
2: Ναι, σε παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Εντάξει, στο τέλος δεν ξέρω κάποιος ακροατής αν πήγε χθες στην αυλή της Άννας Βύσης στην Αθήνα.
0: Όχι.
2: Πάντως γράφτηκα.
0: Όχι άλλο. Όχι άλλο Βύση.
2: Περίμενε. Γιατί, πάθει... πώς το λέει,
0: χθες, προχθές...
2: ό,τι έχω ζήσει εσύ... το έχει πει η Βύση.
0: Ναι,
2: σωστά δεν το λέω.
0: Το λένε κάποιες κυρίες. Ναι.
2: Ναι.
0: Εμείς ό,τι έχουμε ζήσει το έχει πει ο Σωκράτης Μάλαμας, γιατί το Σάββατο πολύ εδώ δική μας ήταν στον. Στο Μάλαμα. Εμείς ήμασταν την Παρασκευή στον Παυλίδη.
2: Ναι.
0: Γιατί εμάς τα δικά μας.
2: Εντάξει, ο καθένας το παιδί μου πάει όπου... ναι. όπου θέλει. Αλλά εντάξει, είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Ήταν
0: Ρέχει.
2: Γεμάτο το
0: ΆΚΑ. Και στο Ολυμπιακό, στον Αθηναϊκό έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ήταν καταπληκτική. Εδώ σου μιλάω για συναυλία, δεν μιλάμε για ποδοσφαιρικό αγώνα. Εντάξει, το θέμα είναι όπου πηγαίνουμε, σε όποια συναυλία ή σε θεατρική παράσταση, να περνάμε καλά. Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 11, έρχεται τώρα η Βίκη Κολτσίδα με τα νέα της περιφέρειας, μετά ραδιοεφημερίδες, εσείς να μένετε πάντα συντονισμένοι στο 102 FM, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
0: Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά, Κωνσταντίνε, τώρα γιατί μου φύγε την πρώτη ώρα. Η Χέφη Τσαμπάς και ο Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα, Μάτα Σαμαρά διάλεξε τα τραγούδια. Γεια και χαρά.

το καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των ίδιων των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεως της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεραπευτές γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αντιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίμιου και στη συνέχεια ευθυσμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επ' αυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί τρεις μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη δύο νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε ως την πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας την βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου της 18χρονη πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου, άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επ' αυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς της ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι, και να σου πω, Βίκη, ότι η δικογραφία σε βάρος 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των πέντε αυτών παιδιών, τρεις κόρες και δύο ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκη, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκη, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης δύο φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως λύτωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα στη συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισωτού μηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των δύο που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωση εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της μπισκετομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Πατούν, αλλά και με συγγενή θύματος της πυροβιομηχανίας Βιολάντα. Ένα θέμα το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Εξπρές Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Να πω, όπως είπες, ότι 26 Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησα τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Εξπρές Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλεε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβων στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα μετά από χρόνια, βέβαια, των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος, μάλιστα, εφοπλιστής του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φιλιάς, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά, το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρ' όλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης, και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βορείου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια, παρακαλώ, από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα, το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια, αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό, που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ποσό της τάξης του 1.800.000 ευρώ περίπου για την ειδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βορείου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα στη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
8: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του φυλώματός τους, μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
9: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεών της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεινάχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό, όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια, έχουμε όλο αυτό τον καιρό από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμον. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπους και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας δει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
0: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιεύτικη περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
10: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση όλα τα λιμάνια, όλοι αλλιείς. και η παράκτη ενία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνει στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας, κάτι πρέπει να δει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη η ενία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, που τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρέλαιο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο, κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά μου πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα, το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται πάλι υπηρεσιακό πρόγραμμα αλλιές θάλασσες και υδροκαλλιέργειες, το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός αλλιές. Αλλιές ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο, τα μισά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές, για την αλία μηδέν. Πέμπτη μία το μηνός που αρχίζει η διαλυτική περίοδος δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποίησης, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η αλία, όχι μόνο μηχανότατες, μηχανότατες, δηλαδή την παράκτη αλία. Οι πάντες.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου, δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων, αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της σύνδρευσης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές, αλλά και γεωτρήσεις. Και το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Ελασσόνας, με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων, θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα, η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα, στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα, δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σπουδρή ήταν πράγματι η προχόπτωση που έπληξε χθες τις Κυκλάδες με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής, είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού, σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου, μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένηση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται στις εργασίες, γιατί μόνος πραγματοποιείται στην ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους

0: φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Σκιάθου, κ. Τζούμας, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω, ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η ισορροή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος, που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι οι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί, τέλος πάντων, και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του εκμεταλλευτηρίου, ο Γιάννης Οπάπου, και σύμφωνα με όσο δήλωσε, έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αρρυθμία στην αγορά, τόνισε. Και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες, και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανής, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα, και

0: Μάλιστα, επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟΠ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων για τους οδηγούς στη Δυτική Είσοδο. Στο ρεύμα μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιόμετρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιώτα, χ, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Το μποτιλιάρι στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή, πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις, ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως, ωστόσο, έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, ναι, να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά, ναι, και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι μάλλον έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, mm-hmm, στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα, δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές, αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση, η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων, βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθή αυτά τα τμήματα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού αγγλικού υδραγωγείου, επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέδειξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο, και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο του περίοδου της Βρετανικής Προστασίας των Ιωνίων Νήσων και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Μπενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψεις. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Μάλιστα. Και παράλληλα υπάρχει και πρόσφαση στον Βουλφό να παρουσιαστούν οι προσπαθήσεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοείται επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
5: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν, νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άγιο Γερακαρίο Ζακυνθού, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και ο εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμα την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστανάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας διακροτομής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χανιά. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το 1 είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα.
6: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη συνδέση, στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του Πύργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσατσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κ. Τσατσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, Έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κύριος Στασούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοσπαστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επαιτειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΠ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μια μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν την έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Το οικονομικό επιτέλειο της κυβέρνησης ετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις την Τετάρτη. Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και ειδικότερα τα καύσιμα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων. Τι μπορεί να προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, εξετάζουν οι ειδικοί. Ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, νίκησε με 0-1 τη Γερμανία μέσα στην έδρα της. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερα ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι. Με τον κύριο Μαρινάκη να επισημαίνει ότι η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου, όπως δηλαδή είχε αναφερθεί και πριν από λίγες ημέρες, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα σταθεί δίπλα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα μπορέσει να ανακουπήσει, να σηκώσει όσο το δυνατόν αυτό είναι εφικτό, ένα σημαντικό βάρος από το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μάλιστα, αυτό το οποίο επισημαίνουν και από την κυβέρνηση και το τόνισε σήμερα και ο Παύλος Μαρινάκης είναι ότι οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο το δυνατόν περισσότερα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ωστόσο, όλες οι κυβερνητικές πηγές αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλογίζουν στην αντιπολίτευση ότι επιδίδεται σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν ενδεικτική η αναφορά η σημερινή του κ. Μαρινάκη, ότι αν η κυβέρνηση ακολουθούσε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα υπήρχε σήμερα σέντ στο ταμείο για να μπορέσει να στηρίξει η κυβέρνηση όσους έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη. Και επίσης, το γεγονός ότι γίνεται μια μακρόπνοη, αν θέλεις, οικονομική πολιτική επιβεβαιώνεται και από μερικά άλλα στοιχεία τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, πιστώθηκε η επιστροφή 2 ενοικίων σε περισσότερους από 17.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Μιλούμε για τα μισθώματα του 2024. 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης. Την ίδια στιγμή, για το Άιρις η χρήση του έχει διευρυνθεί σημαντικά. Οι ενεργοποιήσεις έχουν αγγίξει πλέον τα 4,75 εκατομμύρια σήμερα, όταν ήταν το 2023 περίπου 2,2. Ενώ έχει κατατεθεί και το νομοσχέδιο για το νέο καθεστώς κινήτρων άμεσων ξένων επενδύσεων, με έμφαση σε επενδύσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας, όπως είναι για παράδειγμα η βιομηχανία. Επίσης, και θα κλείσω με αυτό, δύο θέματα είναι ακόμα τα οποία αξίζουν αναφοράς, είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επανέλαβε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας, μάλλον απαντώντας σε ερώτηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβη Γκίλ Φόιλ και την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ, και την περιέγραψε ως μια στρατηγική σχέση που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Ενώ στις δηλώσεις των κυρίων Κουλκουβίνα και Χάρη Θεοχάρη, οι οποίες έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο κύριος Μαρινάκης επισήμανε ότι είναι άστοχη η δήλωση για κόμματα των κακομύριδων και πρόσθεσε με νόημα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκή παράταξη και όχι παράταξη λαϊκιστών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Να πάμε και στον Βασίλη Πεκλάρη, να δούμε τις αντιδράσεις και την έντονη κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για την ακρίβεια στο κόστος ζωής και ειδικότερα στα καύσιμα, αλλά και για το θέμα της κυρίας Κιλφόελ. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία είχαμε αντίδραση από πλευρά αντιπολίτευση. Να μείνουμε σε αυτά τα δύο πιο σοβαρά, τα θέματα τη καθημερινότητα, η ακρίβεια και τα καύσιμα. Αναφέρθηκε χθες και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης για την άνοδο των τιμών και την αδράνεια της κυβέρνησης. Αλλά ταυτόχρονα την κατηγόρησε για αλαζονία. Δεν είσαι, έχεις 10 ευρώ, πάρε λεωφορείο, δεν βγαίνει ο μήνας, είσαι κακομοίρης. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες κοινωνίας, είπε μεταξύ άλλων, και παρουσίασε το ιταλικό μοντέλο, μέσω του οποίου θα μπορούσε να ενισχυθούν τα νοικοκυριά, μέσω του μηχανισμού αύξησης όταν αυξάνεται τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ, να χρηματοδοτείται προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για το ΦΠΑ προσωρινά, για ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Σήμερα επανήλθε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ρεαλιστικό σχέδιο στήριξης των πολιτών απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, και ανέλησε ακριβώς αυτή το μοντέλο το ιταλικό, το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Ουσιαστικά δηλαδή να χρηματοδοτηθεί μέσα από τα υπερκέρδη για το κράτος, το υπερπλεώνασμα που λέμε, προκύπτει από το ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών. Αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, στο γαλλικό περιοδικό Μαριάννε, έδωσε συνέντευξη, που μίλησε βέβαια και για την ακροδεξιά και για τον κίνδυνο της Ευρώπης, αλλά αναφέρθηκε και στα οικονομικά ζητήματα, λέγοντας ότι στόχος μας είναι να πάρουμε πίσω την ευκαιρία για δίκαιη ανάπτυξη που σπατάλησε ο Μητσοτάκης. Νέος οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός σημαίνει παράγουμε περισσότερα, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα στον τόπο μας. Και ο φόρος του μεγάλου πλούτου είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Παρουσίασε στοιχεία για τον ελληνικό μισθό και πού βρισκόταν η χώρα μας το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα και τι δυνατότητες έχουν τα νοικοκυριά σήμερα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει εξοπλίσει τα ταμεία του Ταμείου Ανάκαμψης για να καλύψει την απόσταση που την χωρίζει από τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν το έκανε. Και η Ελλάς και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για αδράνεια στον τομέα αυτό και ζητούν άμεση λήψη μέτρων, ανακούφισης των νοικοκυριών με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα μέρος της μεγάλης ακρίβειας. Στο άλλο θέμα που είπες, το οποίο προκάλεσε αναταράξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό, ήταν το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβευε στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είπε πριν από μήνες, έτσι το Μάρτιο, απευθυνόμενη στον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και παρουσία πολλών σε μια δεξίωση, και αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και είπαν ότι αντέδρασε ο κύριος Παπασταύρου, κάποιοι από τους παριστάμενους, και είπε στην κυρία Γκιλφόιλ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εκλεγμένη από το λαό κυβέρνηση στην Ελλάδα. Υπήρξε μια αμφισβήτηση αυτής της συνομιλίας από τον δικηγόρο της κυρίας Γκιλφόιλ, αλλά βέβαια το θέμα, επειδή δεν έχει άρξει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής, κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει άμεση απάντηση. Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία, λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχουμε να κάνουμε, αν ισχύει αυτή η συνομιλία, ότι έχουμε να κάνουμε με προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας. Η Ελλάδα λέει ότι χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτηρίζει πρωτοφανή και απαράδεκτα τα σχόλια. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτηρίζει την κυβέρνηση πολλαπλά υπόλογη. Σε όλα αυτά, βέβαια, συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει επίσημη απάντηση και, αν ισχύουν τα γραφόμενα από τη Wall Street Journal, να υπάρχει και επίσημη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Να επιστρέψουμε στο θέμα της ανόδου των τιμών των καυσίμων, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με την υψηλότερη τιμή. Στα 2,20 περίπου είναι η βενζίνη και στα 2,22 το ντίζελ. Να πάμε στην Κατερίνα Νικολάου να δούμε τι γίνεται σήμερα με τις τιμές. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα σας. Παραμένουμε κολλημένοι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη και 2 και 22 για το πετρέλαιο κίνησης. ενώ αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών. Να πούμε ότι οι παρεμβάσεις δεν θα είναι μόνιμες, αλλά θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε σήμερα, τα μέτρα αυτά θα τονώνουν περισσότερο το πετρέλαιο κίνησης, καθώς επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και λιγότερο τη βενζίνη. Επίσης, στις 14 Οκτωβρίου αναμένουμε τις νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και την θέρμανση και σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε, θα περιλαμβάνουν και πάλι όλες τις μορφές θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ είναι αυτή τη στιγμή στα 10 λεπτά, ίσως να πάμε στα 15 λεπτά, οπότε μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια, από τα 15 που ήταν η επιδότηση να πάμε στα 20 και αυτό θα είναι μια θετική έτσι κίνηση για περισσότερη στήριξη. Για την αμόλυβδη θα συνεχίσουμε να έχουμε τα 10 λεπτά ανά λίτρο. Αναμένεται στην Αγγλία να είναι κατευθείαν αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά για την εξειδίκευση των μέτρων περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις την Τετάρτη Κέλλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα Νικολάου. Τώρα δεν φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης στην όλη αυτή κατάσταση. Αντιθέτως, η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μεγαλώνει, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις, ενώ το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο για επανέναρξη του πολέμου. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι μαζί μας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, δηλώνει ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε πραγματική διπλωματία, αλλά και έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε νέες αμερικανικές επιθέσεις, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν αποκαλυπτικό πόλεμο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν αυτή την εβδομάδα και ισχυρίζεται ότι η Ουάσιγκτον θα κερδίσει τον πόλεμο πολύ σύντομα. Ο Αμερικανικός στρατός απέρριψε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι ο Ιρανικός στρατός κατέσχεσε ένα προηγμένο υποβρύχιο αμερικανικό ντρόουν στο στενό του Ορμούζ. Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν πάντως μετέδωσε σήμερα ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και όπως είπαμε ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του στενού τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου για 7 ημέρες, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Οι τιμές του πετρελαίου τώρα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα του στενού το Ορμούζ. Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3% σήμερα, πλησιάζοντας τα $108 το βαρέλι κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία. Αυτή η τελευταία στάθεια της αγοράς έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ το Σάββατο ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου δεν ήταν αποδεκτή.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να έρθουμε στα της Θεσσαλονίκης και αποχή από τα μαθήματά τους πραγματοποιούν σήμερα οι μαθητές του 5η Δημοτικού Σχολείου Πηλαίας, καθώς δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα της μεταφοράς τους στο σχολείο. Οι γονείς αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν και δεν πήγαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην γίνουν μαθήματα. Η Λία Χριστάρα είναι μαζί μας. Λία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα είχαμε μία διαμαρτυρία από τους γονείς του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πηλαίας, καθώς ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα, όπως λένε, της μεταφοράς των μαθητών. Μάλιστα, σχεδόν όλοι οι γονείς αποφάσισαν να πάνε σήμερα τα παιδιά του σχολείου. Μόνο δύο βρέθηκαν στις αίθουσες. Οι δάσκαλοι δεν είχαν δηλαδή σήμερα παιδιά για να κάνουν μάθημα. Αυτό που μας είπαν είναι ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς ακόμα δεν έχουν μπει λεωφορεία για να μετακινούν τα παιδιά τους. Μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στον κόβο στα πράσινα φανάρια. Λένε οι γονείς ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στον οικογενειακό μας προγραμματισμό. Μένουμε αρκετά μακριά από το σχολείο, τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα, και μιλάμε για περιοχές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σχολείο από την Πηλαία, από την Καλαμαριά και την Θέρμη. Να σας πω ότι σκέφτονται μάλιστα, εάν δεν μπουν λεωφορεία σύντομα, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες. Όμως, επειδή εγώ επικοινώνησα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι και η αρμόδια για τη μεταφορά των μαθητών, ο κ. Γιουδίκας, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, μου είπε ότι ήδη αύριο θα μπουν από τα 8 δρομολόγια που πρέπει να έχει αυτό το σχολείο τα 6. Οπότε φαίνεται πως το πρόβλημα, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο σχολείο, φαίνεται πως θα λυθεί. Ωστόσο, γενικά να σας πω ότι η μεταφορά των μαθητών φέτος ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κλήθηκε να λύσει η περιφέρεια, καθώς δεν υπήρχαν ανάδοχοι. Έγιναν τρεις διαδικασίες, πίσω από τον άλλον βγήκαν και κηρύχθηκαν άγονοι, με αποτέλεσμα πλεξία στον αέρα μεταφορά των 16.000 μαθητών. Μέχρι στιγμής, αυτό που μας είπε ο κ. Γιουτίκας είναι ότι έχει καλυφθεί το κυριότερο μέρος των σχολείων. Μένουν 30 δρομολόγια τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Προτεραιότητα της περιφέρειας είναι τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά δηλαδή που πάνε στα ειδικά σχολεία, μετά το δημοτικό και μετά τα γυμνάσια. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες άμεσα θα υπάρξουν λύσεις για όλα τα παιδιά και να μπορούν όλα κανονικά να πηγαίνουν στο σχολείο τους.

0: Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στον πρώτο μήνα της λειτουργίας της, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΑ, Φρανσίσκο Ροζέλα, σε συνέντευξή του. Από τους 5 νέους σταθμούς, ο σταθμός Καλαμαριά καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση με περίπου 6.000 επιβάτες ημερησίως. Το ρεπορτάζ έχει η Σοφία Πακαλίδου.
1: Η νέα σύνταση του Μετρό Θεσσαλονίκης εντάσσεται σταδιακά σε καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών της Καλαμαριάς, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο του μετρό μέσω των 5 νέων σταθμών. Η επιβατική κίνηση αναμένεται να μεταβληθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής προσαρμόζουν σταδιακά τις μετακινήσεις τους στη νέα συγκοινωνιακή σύνδεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΘΕΜΑ, περίπου 20.000 επιβάτες εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό, με το σταθμό Καλαμαριά να είναι εκείνος με τη μεγαλύτερη χρήση, καθώς εξυπηρετεί το 30% των επιβατών της γραμμής. Στο δίκτυο έχουν ήδη ενταχθεί 6 επιπλέον σειρμοί, ενώ ακόμη 9 βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών και ελέγχων. Η σταδιακή ένταξή τους αναμένεται να αυξήσει τη διαθεσιμότητα του στόλου και να επιτρέψει την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΘΕΜΑ, Φραντζέσκο Ροζέλα, κάθε νέος σταθμός περνάει από τις προβλεπόμενες δοκιμές και τους απαραίτητους ελέγχους πριν τεθεί σε καθημερινή λειτουργία. Παράλληλα, η ΘΕΜΑ παρακολουθεί την επιβατική κίνηση και σε συνεργασία με το ελληνικό μετρό προσαρμόζει τη λειτουργία του δικτύου στα διαθέσιμα δεδομένα. Η ΘΕΜΑ αναφέρει ότι ο δείκτης διαθεσιμότητας γραμμής βρίσκεται σταθερά περίπου στο 99%. Ο δείκτης αφορά το ποσοστό του προβλεπόμενου χρόνου λειτουργίας, κατά το οποίο η γραμμή παραμένει διαθέσιμη. Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια, ο κ. Ροζέλα θέτει ως βασική αρχή τη λειτουργία το Safety First με πολλαπλά επίπεδα ελέγχων για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Πριν από την έναρξη λειτουργία τη επέκταση, οι εκτιμήσει προέβλεπαν περίπου 63.000 επιβάτες την ημέρα. Παράλληλα, είχε εκτιμηθεί ότι η λειτουργία της θα μπορούσε να περιορίσει την κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 αυτοκίνητα ημερησίως, ενώ το περιβαλλοντικό όφελος υπολογιζόταν σε μείωση των εκπομπών του διοξείδου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους την ημέρα. Η εικόνα σε ό,τι αφορά στη χρήση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά θα ήταν σίγουρα διαφορετική αν είχε δοθεί λύση στο ζήτημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα στο θερματικό σταθμό Μίκρα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ως κόμβος μετεπιβίβασης για την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
0: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατέρινης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολλήωρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος των διοδείων των Μαλγάρων επικρατεί το αδιαχώρητο, ενώ ανακοινώσει έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ, καθώς κινδυνεύουν ασθενείς καθημερινά λόγω της καθυστέρησης στην έλευση των ασθενοφόρων. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στο σημείο. Παύλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Για ακόμη μία μέρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων ως επιτοπλίστων, όπου δύο ταχύ φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Το μποτιλιάρισμα στην είσοδο της Θεσσαλονίκης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι και την έξοδο και τη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς, όπως λένε, να κινδυνεύουν να χάσουν τα ραντεβού τους. Υπάρχει και ένα μποτιλιάρισμα στην έξοδο της πόλης με κατεύθυνση προς τα διόδια των Μαλγάρων στο ύψος του ποταμού Αξιού, της γέφυρας του ποταμού Αξιού. Είναι ένα κομμάτι γύρω στα 2 χιλιόμετρα, ωστόσο οι οδηγοί που κινούνται σε αυτό το κομμάτι το ξεπερνούν αρκετά γρήγορα, είναι ολιγόλεπτη η καθυστέρηση. Ωστόσο τα έργα ασφαλτόστρωσης προς το ρεύμα εισόδου της πόλης έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1, ενώ αυτά αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόγλου, και από την ταλαιπωρία των οδηγών στο σημείο εκεί όπου εκτελούνται τα έργα, να πάμε σε κάποια άλλα έργα που δεν λένε να ολοκληρωθούν, και αυτά είναι στον Εύωσμο. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλια. Έτσι ακριβώς, πάνω από την περιφέρεια εκεί στον Εύωσμο ήταν να γίνει το αθλητικό πάρκο του Εύωσμου. Μιλάμε για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδα 5.000 ατόμων, με κολυμβητήριο με 2 πισίνες, η μία εκ των οποίων Ολυμπιακών διαστάσεων, με χωρητικότητα 1.000 φίλων του αθλήματος. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ενώ Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός το 2004, ήταν να μπει στα Ολυμπιακά έργα. Ξεκίνησε μέχρι το 2008, έγιναν κάποια έργα και όχι απλά το άφησαν ημιτελές, είναι σχεδόν τίποτα. Είναι ελάχιστα πράγματα αυτά που έγιναν. Σταμάτησε μετά να υπάρχει το ενδιαφέρον, τουλάχιστον από την εταιρεία που ανέλαβε το έργο, ο δήμαρχος Βόσμου Κορδελιού, ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης, δεν μπορεί να πει ακριβώς το τι είχε γίνει τότε, αλλά μπορεί να πει ότι σήμερα έχει γίνει μια επικαιροποίηση για την σύμβαση και τη μελέτη του έργου, το οποίο θα κοστίσει βέβαια αρκετά, θα ψάξουν για χρηματοδότες, μήπως και καταφέρουν και ολοκληρώσουν αυτό το έργο που θα είναι ό,τι καλύτερο για έναν δήμο, τεράστιο, το δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Βορείου Ελλάδας, και θα φιλοξενήσει εκεί αθλητές όχι μόνο από Κορδελιό και Εύωσμο, αλλά και από όλες τις συνοικίες στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια, που είναι και πολύ πυκνοκατοικημένες και όσο πάει η περιοχή εκεί αναπτύσσεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Μαυρόπουλε, για την ενημέρωση. Τώρα, την εκτίμηση ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σταδιακά θα αναπτύσσεται όλο και πιο πολύ εξέφρασε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, υπενθυμίζοντας ότι η Ορολιμένες Μακεδονία φέτος κατακτά νέο ιστορικό ρεκόρ όσον αφορά την επιβατική κίνηση. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη γαστρονομική γιορτή που διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά στο αεροδρόμιο με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Η Κλέλια Κλουντζού ήταν εκεί. Κλέλια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, είναι πράγματι πολύ θαρρυντικά τα στοιχεία για τις τουριστικές ροές στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς φαίνεται πως το 2026 θα κλείσει με ένα νέο ρεκόρ. Εκτιμήσεις λοιπόν των εκπροσώπων της Fraport Greece, της διαχειρίστριας εταιρείας, μιλούν για πάνω από 8,2 εκατομμύρια επιβάτες. Οι δηλώσεις αυτές, όπως είπες και εσύ, έγιναν στο πλαίσιο γαστρονομικής γιορτής που έγινε νωρίτερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Εκεί λοιπόν στήθηκε ένα τεράστιο μπουφές με τοπικά προϊόντα της Μακεδονίας και κυρίως προϊόντα της Πιερίας, καθώς η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Όλυμπο, που εντάχθηκε πρόσφατα στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι επιβάτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσια εδέσματα της ελληνικής κουζίνας με τον μύθο του Ολύμπου να κυριαρχεί έτσι σε μια γιγαντοθόνη. Τώρα, στα συγκριτικά πλέον εκτήματα της γεωγραφικής θέσης της Θεσσαλονίκης, στάθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Γιουτίκας, υπογραμμίζοντας πως σε απόσταση περίπου μιας ώρας από το αεροδρόμιο ο επισκέπτης μπορεί να προσεγγίσει προορισμούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Όλυμπο και τη Χαλκιδική έως το Μουσείο των Αιγών στη Βερχίνα. Και δεν παρέλπισε φυσικά να αναφερθεί και στις υποδομές, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει και προσελκύει επισκέπτες την ώρα που οι υποδομές της αναβαθμίζονται. Στόχος, όπως είπε ο κ. Γιουτίκας, είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει παγκόσμιος προορισμός. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και ο αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Σογάκης, ο οποίος είπε ότι αναδεικνύουμε τη Θεσσαλονίκη ως γαστρονομικό προορισμό και το αεροδρόμιο αποτελεί βασικό πυλώνα στην ανάπτυξη του τουρισμού της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πάμε να δούμε τι γίνεται με την τραγωδία με τους 6 νεκρούς που είχαμε στην Πλάκα την Παρασκευή. Κλιμάκια της πολυοδομίας δεν ενεργούν ελέγχου στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των εμπειρογνωμών της περισπαιστικής που αναζητούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Τα επικρατέστερα σενάρια στο ρεπορτάζ της Χριστιάνας Μανιάτη.
1: Κλιμάκιο της πολεοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
0: Μιλώντας στον σταθμό μας, ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος τόνισε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ετήσια συντήρηση στα σπίτια μας, όπως κάνουμε σε όλα τα συστήματα θέρμανσης, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει γενική οδηγία να γίνεται ανά τετραετία έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνουν υποχρεωτικοί ή τακτικοί έλεγχοι.
2: Κάνανε αναφορά ότι στο δεύτερο όροφο υπήρχε εγκατάσταση αερίου που περιλάμβανε ένα ταχυθερμαντήρα, ένα λέβητα για ζεστό νερό χρήσης που ήταν εσωτερικά της κατοικίας. Είχε ένα τζάκι με χρήση αερίου και εστίες με χρήση αερίου. Επομένως ήταν μια πλήρης εσωτερική εγκατάσταση με λέβητα εσωτερικά. Το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης υπήρξε διαρροή. Εάν δεν υπήρχαν τα μέσα ασφαλείας όπως ο ανιχνευτής αερίου με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας, το οποίο μόλις ανιχνεύσει το αέριο να κόψει τη ροή του αερίου προς το σπίτι και έτσι να προφυλάξει την κατοικία, ή αν υπήρχαν και αυτά ήταν εδώ και αρκετά χρόνια εγκατεστημένα και δεν είχαν ούτε συντηρηθεί ούτε ίσως να αντικατασταθούν κιόλας, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε κάτι όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα φτάσουμε σε αυτό το μοιραίο φαινόμενο. Οι περισσότεροι έχουν επίτυχους λέβητες αερίου που είναι εκτός της κατοικίας, είναι στα μπαλκόνια συνήθως. Οπότε είναι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πλήρως εξωτερικές. Δεν υπάρχει καμία είσοδος μέσα στο διαμέρισμα. Όταν έχουμε είσοδο ενός δικτύου μέσα στο διαμέρισμα, σε περιπτώσεις δηλαδή που έχουμε επίτηχους λέβητες μέσα στα διαμερίσματα, που αυτό είναι και το μεγαλύτερο, πρέπει να υπάρχει σωστός αερισμός και διατάξεις ασφαλείας. Από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας θα πρέπει να προσέξει ότι ειδικά όταν έχει και συστήματα μέσα στο σπίτι του και όμως από εξωγενικότερα, θα πρέπει να κάνει ετήσια συντήρηση. Όπως κάνουμε σε όλα τα συστήματα ψύχης θέρμανσης, πρέπει και στους λέβητες και στο δίκτυο αερίου να γίνεται ετήσια συντήρηση. Οι εταιρείες του αερίου βέβαια έχουν δώσει και μία κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν μέσω κάποιου υδραυλικού μηχανικού έλεγχο στεγανότητας σωληνώσεων. Ποτέ και πουθενά δεν έχει γίνει.
0: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω τη φωτιά σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, η οποία ξεκίνησε από καφετέρια στο Ισόγειο. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν σκηνές πανικού. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο εμπρισμού, καθώς το 2023 στην καφετέρια έχει σημειωθεί σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών και ένα νεκρό. Την υπόθεση ανέλαβε πέρα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής και το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο ιδιοκτήτης με καταγωγή από τη Συρία που κατέθεσε στο τμήμα εκβιαστών, σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι δεν είχε δεχτεί απειλές ή οτιδήποτε άλλο που να του δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις. Οι άντρες της πυροσβεστικής διαπίστωσαν πάντως ότι η πυρκαγιά δεν είναι εφικτό να προκλήθηκε από κάποιο τυχαίο γεγονός, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξαν μαρτυρίες για εκρήξεις και δυνατούς κρότους. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν εάν το περιστατικό σχετίζεται με τις επιθέσεις σε καταστήματα αλλοδαπών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα ή εάν υπήρξε κάποια εντολή μέσα από τις φυλακές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται δύο σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με την καφετέρια, η δολοφονία, όπως είπαμε, πριν 3 χρόνια, αλλά και μια περίεργη ληστεία σε βάρος του μόλις 16 ετών γιου του πρώην ιδιοκτήτη που είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι έξω από το μαγαζί. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας περιμετρικά της περιοχής αναζητείται από την Ελλάδα, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αρχές εξετάζουν 5 κατασχεμένα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών και 3 υπαλλήλων, ενώ εκκρεμεί η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων θα μας δώσει όλες τις εξέλιξεις.
3: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία μάρτυρα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι κάποια νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταθέσει και άλλες υπάλληλοι, μία γραμματέας και μία νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια, μάλιστα, στην κατάθεσή της είχε κάνει λόγο για χορήγηση μέθης στο Γιώργο Μαζωνάκη από την κατηγορούμενη ιατρό. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, κατά την απολογία της στον ανακριτή, δεν ανέφερε ότι είχε χορηγηθεί μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι το οποίο θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είχε χορηγήσει κάποια ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, τότε θα σκεφτεί εάν θα συνεχίσει να την εκπροσωπεί. Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ιατρός αναγνωρίζει ότι ήταν παράνομα τα μηχανήματα στο ιατρείο, αλλά επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών την άρση απορρίτου των επικοινωνιών και αναμένεται το σχετικό βούλευμα για να δούμε αν τελικά θα γίνει η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών.

0: τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επανέρχεται λοιπόν στην επικαιρότητα η φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Και όλα αυτά βεβαίως μετά τις καταγγελίες και από τον δικηγόρο δύο εκ των θυμάτων των οικογενειών, τον κύριο Χρήστο Πατούνα, ο οποίος μίλησε για δύο καταγγελίες έγγραφες που έχει στα χέρια του σχετικά με απολύσεις εργαζομένων, οι οποίοι κατέθεσαν ότι υπήρχε οσμία αερίου αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα πριν από τη φωνική έκρηξη. Θα πρέπει να σημειώσουμε, και το είπες στην επικοινωνία μας αρχικά, ότι έχουμε διάψευση με σχετική ανακοίνωση από την ίδια την διεύθυνση της επιχείρησης, όπως επίσης διάψευση έγινε επίσημη σχετική ανακοίνωση από εργαζόμενους του εργοστασίου, οι οποίοι διένυμαν χθες σε μερίδα των τοπικών μέσων ενημέρωσης το σχετικό κείμενο, μιλώντας για παραπληροφόρηση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε, κλείνοντας με αυτό, ότι είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς θα απασχολεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι υπάρχει και αίτημα στο εφετείο της Λάρισας για αναστολή της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, Κωνσταντίνου Ντροτζιώτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρουνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας φέρει βαριά κράνιο εγκεφαλική κάκωση σύμφωνα με τους γιατρούς και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως κρίσιμη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Έντονη είναι η αγωνία της οικογένειάς του, των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βίρονα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στη Θάσο, όταν στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Καβάλας. Στο μεταξύ, έχουμε ανακοινώσεις συμπαράστασης των σωματείων και τις ανακοινώσεις αυτές έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά να κάνουν λόγο για κατάλληλα γήπεδα και επικίνδυνα που αντί να αποτελούν χώρους γιορτής και ασφάλειας για τα παιδιά, μετατρέπονται σε παγίδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα.

0: πήγε την Τετάρτη η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν επιδότηση μέχρι και 36.000 ευρώ. Παράλληλα, σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Euros Pass 2026 και για τα δύο αυτά ζητήματα μας ενημερώνει ο Τάσος Ρέτζιος.
1: Δύο προθεσμίες που αφορούν χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στην τελική ευθεία, η μία για το Thessaly Euros Pass και η δεύτερη για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Στις 11.59 απόψε το βράδυ κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Thessaly Euros Pass 2026, το πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές του 2023. Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και αφορά 8.900 δικαιούχους με συνολικό προϋπολογισμό 2.050.000 ευρώ. Προβλέπει άειλες ψηφιακές κάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές. Για τη Θεσσαλία η ενίσχυση είναι 200 ευρώ και για τον Εύρο 250 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει δύο περιόδους, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISNET μέσω του vouchers.gov.gr, ενώ υπάρχει δυνατότητα υποβολής και μέσω CEP. Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν με κλήρωση. Στο μεταξύ, πάνω από 93.000 έχουν φτάσει οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, καθώς πλησιάζει και εδώ η καταληκτική ημερομηνία. Μετά την παράταση που δόθηκε, η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Από τις αιτήσεις, περισσότερες

0: από 13.000 αφορούν κλειστά σπίτια τα οποία δεν κατοικούνταν το 2024 και το 2025, ενώ περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις για την ανακαίνιση των κλειστών ακινήτων θα εγκριθούν στο σύνολό τους. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το τέλος του 1990. Η επιδότηση καλύπτει από το 70% έως και το 95% των εργασιών και μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ ανακατοικία ή τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για υποψήφιο με δύο παιδιά, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 46.000 ευρώ. Για τις κύριες κατοικίες, η χρηματοδότηση θα δοθεί κατά προτεραιότητα με βάση το εισόδημα των ετούντων. Μετά το κλείσιμο των αιτήσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν μέσω του gov.gr τα ακίνητα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
1: Στον Τίμο Φακάλη θα πάμε για τη συνέχεια, ο οποίος έχει πληροφορίες για την πολύ αναμενόμενη έκθεση Van Gogh, The Immersive Experience στη Θεσσαλονίκη, μια πρωτοποριακή παραγωγή που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι, και ήδη φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη από τις 26 Σεπτεμβρίου η πολυαναμενόμενη αυτή έκθεση του Van Gogh, η οποία περιλαμβάνει τα πιο εμβληματικά έργα του καλλιτέχνη, τα οποία ζωντανεύουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών σε τείχους και οροφές με φως, ήχο και κίνηση που πραγματικά κόβουν την ανάσα στο περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες έχουν ευκαιρία να δουν αριστουργήματα όπως το βάζο με τα λιοτρόπια, το προδωμάτιο του Βισέν στην Άρνη, την έναστρη νύχτα τη σύνδεται στην καρέκλα του Μισελ με την πίπα του, τα οποία εναλλάσσονται διαδοχικά στο περίπτερο 5, καθυλώνοντας πραγματικά τον επισκέπτη. Τώρα το πλεονέκτημα αυτής της έκθεσης είναι η χρήση της νέας τεχνολογίας Sensory 4, η οποία προσφέρει την εμπειρία μιας προσωποποιημένης περιήγησης, δημιουργώντας τον επισκέπτη την αίσθηση ότι αποτελεί μέρος ενός σύμπαντος βαπτισμένου ζωγράφων Van Gogh. Τα εισιτήρια τώρα κοστίζουν τις καθημερινές 9 ευρώ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 17, ενώ για τα παιδιά έως 3 ετών είναι δωρεάν είσοδος, άνω των 3 είναι στα 9 ευρώ. Όσοι έχουν χρόνο, είναι πολύ καλό να την επισκεφθούν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και διακεκριμένη χορεύτρια που άφησε το δικό της διακριτό στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο και έμεινε στη μνήμη όλων ως πρωταγωνίστρια με τη χαρακτηριστική ιδιαίτερη φυσιογνωμία της, παρά το γεγονός ότι η καριέρα της ήταν πολύ σύντομη, αφού προτίμησε να αποσυρθεί πολύ νωρίς από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Ακούμε τον Θανάση Γογάδη.
3: Η Ελένη Προκοπίου γεννήθηκε το 1939. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και σταδιακά πέρασε στον κινηματογράφο, όπου απέκτησε και μεγάλη δημοτικότητα. Ξεχώρισε για το ταλέντο, την ομορφιά και τη χάρη της. Από το 1960, όταν έκανε το κινηματογραφικό της δεμπούτο, έως το 1972, συμμετείχε σε συνολικά 23 ταινίες, πολλές από τις οποίες σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μία δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία. Από την ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε μαθήματα χορού μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη, σχολή χορού της Λουκίας Ακελαρίου, η οποία λειτουργούσε στο Οδείο Αθηνών. Οι δυο τους, ακόμα ως παιδιά, συμμετείχαν σε παραστάσεις εθνικής λυρικής σκηνής, ενώ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα τέλη της δεκαετίας του 50. Στη συνέχεια δημιούργησε ένα επιτυχημένο χορευτικό δίδυμο με τον Βαγγέλη Σιλινό, τόσο στο θέατρο όσο και τον κινηματογράφο. Από το 60 έως το 65 οι δυο τους συμμετείχαν στα χορευτικά πολλών επιθεωρήσεων της Αθήνας. Παράλληλα αποτέλεσε κινηματογραφικό ζευγάρι με τον Γιώργο Πάντζα, καθώς συμπροταγωνίστησαν σε 5 ταινίες. Η Ελένη Προκοπίου συμμετείχε σε όλα τα είδη ταινιών, από musical και κωμωδίες έως και δράματα. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της εμφανιζόταν κυρίως ως χορεύτρια, τόσο στο θέατρο όσο και τη μεγάλη οθόνη. Το 1963 συμμετείχε στην ταινία του Κούνδουρου «Μικρές Αφροδίτες», η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση. Ακολούθησαν πολλές ταινίες. Το 1965 πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Το πρόσωπο της ημέρας» και «Ραντεβού στον αέρα», όπου συνδύασε την παρουσία της ως ηθοποιός και χορεύτρια, γεγονός που την οδήγησε να γίνει μέλος της οικογένειας της Φίνος Φιλμ. Το 1966 ήταν μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της, καθώς είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 5 ταινίες. Τα επόμενα χρόνια συμμετείχε κυρίως σε ταινίες χαμηλότερου προϋπολογισμού, στις οποίες συνεργάστηκε με σημαντικότατα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Η Ελένη Προκοπίου είχε παράλληλη παρουσία και στο θέατρο. Το πρώτο της βήμα, στο Σανίδη, το έκανε σε ηλικία μόλις 14 ετών ως χορεύτρια στο θέατρο Ολύμπια Πειραιώς, όπου εμφανίστηκε ως παρτενέρ του διάσημου χορευτή της εποχής Δημήτρη Ιβάνοφ.

0: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο και να πάμε να δούμε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε σήμερα σε σύνθεση υπουργών άμυνας στις Βρυξέλλες, όπου εκεί είπατε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας Κάγια Κάλλας τόνισε την ανάγκη να καλυφθούν τα μεγάλα κενά στις αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σταλούν επειγόντως συστήματα αεράμινας στην Ουκρανία και να ενισχυθεί με πλοία η ναυτική επιχείρηση Ασπίδες. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι και πάλι μαζί μας. Χρήστος, άκουμε.
1: Γκέλη, στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης πρόταση για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης απέναντι στις υβριδικές επιθέσεις. Οι εργασίες ξεκίνησαν με το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, όπου εξετάζεται η έκθεση για την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης που είχαν ζητήσει οι ηγέτες. Κατά την Κάλλας, η έκθεση αυτή δείχνει ότι έχουν γίνει πολλά και ότι οι επενδύσεις στην άμυνα έχουν αυξηθεί, ωστόσο παραμένουν μεγάλα κενά ικανοτήτων, στην κάλυψη των οποίων πρέπει πλέον να επικεντρωθεί η προσπάθεια. Για την Ουκρανία, είπα ότι πρόσωπο σημείωσε ότι οι νέες επιθέσεις κατά μάχων καθιστούν επίγουσα την ανάγκη για αεράμινα και επανέλαβε την έκκληση προς τα κράτη-μέλη που διαθέτουν αποθέματα να τα δώσουν τώρα στο Κίεβο, ώστε οι πύραυλοι Patriot που θα παραχθούν αργότερα να αναπληρώσουν τα δικά τους οπλοστάσια. Για τις υβριδικές απειλές, η Κάλλας ανακοίνωσε ότι θα συζητηθεί ευρύτερη στρατηγική και θα προταθεί πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για κάθε ενέργεια κάτω από το όριο της ένοπλης επίθεσης, ώστε Επιτροπή, κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λειτουργούν συντονισμένα. Για τη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι η επιχείρηση Ασπίδες χρειάζεται περισσότερα ναυτικά μέσα και ότι η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ, με πολλά αιτήματα συνοδείας πλοίων. Και όπως είπε, η επιχείρηση χρειάζεται κυρίως πλοία ικανά να συνοδεύουν εμπορικά σκάφη μέσω του στενού Bab el Mandeb. Τώρα, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, τόνισε την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών.
0: Τώρα να πάμε να δούμε αυτή την περίεργη ιστορία της τρομοκρατίας στη Βρετανία, όπου έχουμε συλλήψει σε όλη τη χώρα, με τους συλληφθέντες να είναι ηλικίας μεταξύ 27 και 82 ετών, 11 άνδρες και μια γυναίκα.
1: Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους άνδρες τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, έπειτα από πληροφορία ότι τρία μεγάλα λευκά βαν κατευθυνόντουσαν προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο της RAF Fairford στη Δυτική Αγγλία. Βρετανοί detective της αντιτρομοκρατίας δεν έχουν δώσει ταυτότητες υπόπτων, όμως μια πηγή που γνωρίζει την έρευνα δήλωσε ότι ένα κίνητρο που συνδέεται με το Ιράν θεωρείται το πιο πιθανό, ενώ και μια ρωσική επιχείρηση δολιοφθοράς ή ένα ισλαμιστικό σχέδιο εξετάζονται επίσης ως πιθανές περιπτώσεις. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουμε τίποτα ακόμα.
0: Να πάμε τώρα να δούμε ένα σκάνδαλο το οποίο κλειδωνίζει την κυβέρνηση του Ερντογάν στην Τουρκία. Ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο που φέρεται να εμπλέκει κορυφαίο τέλεχο στην αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές.
1: Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, που είναι αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, λοιπόν, υπέβαλε την παραίτησή της, έγινε δεκτή, ενώ οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν σε αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας και της οικογένειάς της. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της, αλλά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, καθώς και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που ερευνώνται, η Καγιά και ο σύζυγός της πραγματοποίησαν επενδύσεις συνολικού ύψους 163 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών και 5 μήνες αργότερα φέρονται να απέσυραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες. Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα που αφορά επενδυτικά κεφάλαια και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Για την υπόθεση έχουν κινηθεί διαδικασίες σε βάρος 76 υπόπτων, εκ των οποίων οι 45 έχουν ήδη συλληφθεί. Και μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.
0: Πάμε να δούμε τώρα τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος απάντησε στις δηλώσεις του Ρώσου ομολόγου του Σεργέη Λαυρόφ, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνομιλίες για το ζήτημα των S-300 συνεχίζονται με όλους.
1: Απέφυγε βέβαια να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όταν ρωτήθηκε πότε αναμένεται να υποβληθεί επισήμως αίτημα προς τη Ρωσία για τους S-400, επανέλαβε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθούν θα ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Στην ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του έτους, ο Τούρκος Υπουργός απάντησε: Δεν γνωρίζω. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μία μέρα μετά την τοποθέτηση του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενα μεταφοράς των τουρκικών S-400 σε φιλική τρίτη χώρα υπό την προϋπόθεση της ρωσικής έγκρισης και της παροχής εγγύσεων ότι τα συστήματα δεν θα μεταφερθούν στη συνέχεια αλλού.
0: Να πάμε τώρα να δούμε το πώς έχουν αλλάξει στις μέρες μεσοπόλεμη. Δεν χρειάζεται πλέον να υπάρξει επίσημη κήρυξη πολέμου σε μεσαμποτάζ και πυροεπιθέσεις, εμπρισμούς, ύποπτες επιχειρήσεις με ντρόνς και πιέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Είναι πλέον ο πόλεμος, κάτι το οποίο φέρεται να επαναλαμβάνει και η Μόσχα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απειλεί την Ευρώπη σε περίπτωση που θελήσει να κινηθεί εναντίον της.
1: Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, Γκέλη, και επίσης το αναφέρει και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η Ευρώπη λοιπόν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ρωσική απειλή. Επιθέσεις που αποδίδονται στη Μόσχα δεν περιορίζονται στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, αλλά όπως είπε, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, εμπρισμοί, ύποπτες επιχειρήσεις με ντρόνς και πιέσεις σε κρίσιμες υποδομές έχουν μετατρέψει το ευρωπαϊκό έδαφος σε ένα δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης, χωρίς να έχει ξεσπάσει ένα συμβατικός πόλεμος Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται πλέον και στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η Πολωνία, για παράδειγμα, ενισχύει την ετοιμότητα της αεράμινάς της. Η Λιθουανία σχεδιάζει κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις για πρόβλεψη ακόμη και για επιθέσεις από ντρόνς. Η Γαλλία επίσης έχει αυξήσει τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων υποδομών και το ΝΑΤΟ, βέβαια, έχει ενισχύσει την παρουσία του στην Ανατολική Πτέρυγα. Το χαρακτηριστικό, όπως είπες, της σημερινής αντιπαράθεσης είναι ακριβώς ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει επίσημη κήρυξη πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει αυτές τις ενέργειες ως ένα αυξανόμενο φάσμα υβριδικών απειλών. Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανέφερε ότι κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και εμπρισμοί αυξάνονται και υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται δικό της counter hybrid playbook, δηλαδή κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης περιστατικών που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο μιας συμβατικής ένοπλης επίθεσης, αλλά απειλούν την εθνική ασφάλεια. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Σύστημα αναγνωρίζει ότι η χρήση drones έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς παραβιάσεις εναέριου χώρου μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές σε αεροδρόμια, να επηρεάσουν κρίσιμες υποδομές και φυσικά να δημιουργήσουν δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το μικρό μέγεθος των μέσων που χρησιμοποιούνται.
0: Και να κλείσουμε με τις κάλπες στη Σερβία, προώρες κάλπες, καθώς ο Αλεξάνδρ Βούτσις ανακοίνωσε την παραίτησή του.
1: Και τόνισε ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Γι' αυτό άλλωστε και το έκανε. Η εκλογή νέου Προέδρου Δημοκρατίας θα πρέπει να συμβεί σύμφωνα με το Σύνταγμα σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα παραίτησης του απερχόμενου Προέδρου. Τώρα, μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας θα αναλάβει η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Άννα Μπάρναμπιτς. Ο Βούτσιτς, πριν καταθέσει την παραίτησή του, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ότι σε ένδειξη καλής θέλησης απέδωσε χάρη σε 12 φοιτητές και ακτιβιστές που κατηγορούνται για κατάλυση του συντάγματος, όπως και σε 11 άτομα που ευθύνονται για επιθέσεις κατά των φοιτητών τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Μια σπουδαία νύχτα ήταν η χθεσινή για την Εθνική Ελλάδος, καθώς επικράτησε της Γερμανίας εκτός έδρας στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θόδωρη.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Πράγματι,
0: καλή εβδομάδα.
3: Η εθνική μας ομάδα έκανε πραγματικά ένα απίστευτο παιχνίδι. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά από 10 αγώνες τις οποίες είχε χάσει, στο 11ο παιχνίδι η ελληνική ομάδα κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη, η οποία βέβαια έχει πολλαπλά ωφέλη όσον αφορά όχι μόνο τη συνέχεια της εθνικής μας στο Nations League, αλλά και γενικότερα την πορεία της από εδώ και πέρα στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ήδη κέρδισε 5 θέσεις μετά τις εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας και έφτασε στην 41η θέση της UEFA, έχοντας στόχο βεβαίως να ανέβει ακόμη ψηλότερα, εφόσον βέβαια καταφέρει να κερδίσει ή τέλος πάντων να πάρει θετικά αποτελέσματα την Πέμπτη και την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι
0: Τετάρτη,
3: στη Γερμανία.
0: Δεν είναι. Μία. Πρώτη του μηνός.
3: Ναι, σωστά. Ναι. Μία του μηνός.
0: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Πρώτη του μηνός είναι Πέμπτη. Έχεις δίκιο απόλυτο.
3: Ελλάδα-Ολλανδία είναι την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, και την Κυριακή Ελλάδα-Γερμανία πάλι 10 παρατέταρτο.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, να σου πω ότι έχει ανοίξει η εφαρμογή για τα εισιτήρια και αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύ.
0: Πάμε για sold out, τι έχει ανοίξει ήδη. Σχεδόν κοντεύουν να εξαντληθούν.
3: Ναι, κοντεύουν να εξαντληθούν. Δεν μπορεί ο κόσμος να βρει εισιτήριο πραγματικά, γιατί όλα έχουν ήδη, αυτό που λέμε, τα έχουν κλείσει ήδη κάποιοι, οπότε είναι αδύνατο να βρει κάποιος εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια όσων θέλουν να πάνε στο γήπεδο της Τούμπας Πέμπτη και Κυριακή συνεχίζεται. Να πούμε ότι την Πέμπτη, εκτός από τον αγώνα Ελλάδας-Ολλανδίας, θα γίνει και το παιχνίδι Γερμανία-Σερβία, πάλι την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, και την Κυριακή Ολλανδία-Σερβία. Η Ελλάδα παίζει με τη Γερμανία. Ουσιαστικά η εθνική μας κυνηγάει την δεύτερη θέση που δίνει και παραμονή στο Nations League, αλλά και πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης, τα οποία επιφέρουν, επαναλαμβάνω, πολλά ωφέλη για την εθνική μας ομάδα. Αλλά αυτό βεβαίως περνάει πρώτα από θετικό αποτέλεσμα για δεύτερη φορά απέναντι στην ομάδα της Γερμανίας. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι χθες το γήπεδο είχε περισσότερους από 5.000 Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι έκαναν την εθνική μας σαν να παίζει στο δικό της γήπεδο, στη δική της έδρα, και κατάφεραν να τη βοηθήσουν να φτάσει σε αυτή την εντυπωσιακή νίκη με 1-0 με τον γκολ του Κουρμπέλη 15 λεπτά περίπου πριν τη λήξη του αγώνα. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, και να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί είχαμε το Super Cup, το οποίο έγινε το Σαββατοκύριακο στο γήπεδο του Περιστερίου χωρίς φιλάθλους, μόνο με κάποιες προσκλήσεις και κάποιες ομάδες αθλητικές που πήγαν και το παρακολούθησαν. Στους ημιτελικούς ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με 84-82, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 93-80 και χθες στον τελικό ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ δύσκολα τον ΠΑΟΚ με 101-96. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκε, όπως και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, και ο τελικός του Super Cup. Ο Ολυμπιακός που κατακτά για πέμπτη συνεχόμενη φορά τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια, ότι είναι μια ομάδα έτοιμη για να κατακτήσει και το Euro Cup, αλλά και για να μπορέσει να βάλει δύσκολα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά για την ώρα, Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως θυελλώδεις στα βορειοανατολικά. Για αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24. Παράλληλα, ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένονται πυκνότερες νεφώσεις στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο με παροδικές τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές στα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και τη Νότια Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παυλού Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρησης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, σήμερα οι αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό, 4 χιλιόμετρα οι ουρές των αυτοκινήτων μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας. Νεκρός ανασύρθηκε 59χρονος Γερμανός υπήκοος από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
6: Γιατί, coach?
5: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2.
4: Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ήμασταν που ήμασταν της υπομονής γενικότερα με ό,τι συμβαίνει δίπλα μας και γύρω μας. Ήρθε και το μάτς της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη, τα μάτς της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη, να δοκιμάσουν την υπομονή μας για ακόμα μια φορά. Και έχω δίπλα μου τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ μια συναδέλφουσα η οποία από ό,τι φαίνεται έχει αστήρευτη υπομονή.
1: Ναι.
0: Σμαρό, πόσες ώρες προσπαθείς να βγάλεις ένα εισιτήριο για το μάτς της Πέμπτης?
1: Εδώ και αρκετές ώρες θα έλεγα. Είμαι στην ουρά.
0: Τρεις.
1: Ίσως τρεις, ναι. Ναι.
0: Τρεις τουλάχιστον, ναι.
1: Είπα να προσπαθήσω γιατί το είχαμε λύσει. Γιατί νόμιζα ότι εντάξει, θα είναι εύκολο και στην διάρκεια της ημέρας να το προσπαθήσω να το κάνω, να πάρω ένα εισιτήριο. Μιλάμε για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής εδώ στην Τούμπα. Mm-hmm. 1 Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου, πρώτα με την Ολλανδία και έπειτα με την Γερμανία. Καθώς τα εισιτήρια άνοιξαν για να τα προμηθευτούμε από τις 11 και μετά.
0: Άρα 11, 12, 1, 2, όχι 3. Έχουμε πάει στο τετράωρο σίγουρα, 3 και 5 που είναι τώρα. Και ευτυχώς όμως που το σύστημα δείχνει ανθρώπινα αντανακλαστικά και ελέγχει την υγεία των ανθρώπων που περιμένουν.
1: Αναδιαστήματα, λέει, είσαι εκεί, περιμένεις,
0: ενδιαφέρεται ο αλγόριθμος, είσαι ακόμα εδώ, περιμένεις ακόμα στην ουρά, έξυπνο αυτό. Θα περίμενα να υπάρχει και follow-up, δηλαδή είσαι ακόμα εκεί και ανοίγει ένα κουμπί, ναι είμαι ακόμα εδώ. Ανανεώνεται ο χρόνος και να λέει μπράβο. Λίγο υπομονή ακόμα, να δίνει και τα εύσημα, έτσι.
1: Ναι, εγώ έβλεπα την μπάρα που υπάρχει να πηγαίνει πολύ πολύ αργά μέχρι να έρθει η σειρά μου, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Το έχω αφήσει δηλαδή και το κινητό μου, γιατί πρέπει και να δουλέψουμε, δεν γίνεται. Αλλά κάποια στιγμή γύρω στη μία ήταν που είχε μέσα στο σύστημα 100.000 άτομα για εισιτήριο. Αναμένεται δηλαδή σίγουρα να γίνει sold out.
0: Ναι, στη μία είχε 100.000 αναμονές.
1: Ναι, 100.000 αναμονές ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα.
0: Για 25.000 εισιτήρια πάνω κάτω, ίσως λίγο περισσότερα, για το μάτς της Πέμπτης και της ερχόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, μου φαίνεται. Δηλαδή...
1: Ήδη πιστεύω θα γινόταν παροξυσμός, πόσο μάλλον μετά και το χτεσινό αποτέλεσμα, την νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. 11 παιχνίδια μετρούσαν μεταξύ τους οι ομάδες και καταφέραμε να κερδίσουμε επιτέλους κι εμείς, ναι, τη Γερμανία.
0: Καταφέραμε να κερδίσουμε με το γνωστό ελληνικό τρόπο, θα πω εγώ, αλλά δεν με ενδιαφέρει ουδόλως ο τρόπος, το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Στο κομμάτι των εισιτηρίων, επειδή καταλαβαίνω απόλυτα τώρα και μπαίνω στη θέση των πατεράδων που έχουν το πιτσιρίκι στο παντελόνι ή είναι στο σχολείο και περιμένει τον μπαμπά να κλείσει τα εισιτήρια, περιμένει να γυρίσει στο σπίτι και να του πει ναι, ok, πάμε την Πέμπτη γήπεδο να δούμε την Εθνική ή την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, πρώτη καλησπέρα της εκπομπής με ευχές για ψυχραιμία και υπομονή πηγαίνει σε εσάς που μετά την μεγάλη νίκη της Εθνικής χθες το βράδυ θέλετε να πάτε στο γήπεδο. Είμαι σίγουρος όμως, δυστυχώς, και θα σας στεναχωρήσω με αυτό που λέω, πως πολλοί από εσάς δεν θα τα καταφέρετε. Είτε γιατί πολύ απλά θα τελειώσουν τα εισιτήρια, είτε επειδή πολύ απλά και αυτό είναι κατανοητό, δεν θα έχετε την απαιτούμενη υπομονή να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, παρόλο που δεν θα βρεθώ στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, το γεγονός πως η πόλη και η Βόρεια Ελλάδα θα τιμήσει την Εθνική με sold out. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Και για δύο σημαντικά παιχνίδια, δύο ωραίες αναμετρήσεις, Ολλανδία και Γερμανία.
0: Όταν παίζεις εκτός Αθήνας, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όλες οι κερκίδες να είναι ασφυκτικά γεμάτες, γιατί στέλνεται και ένα μήνυμα έτσι ότι γήπεδα γεμίζουν και στην ελληνική περιφέρεια. Έτσι.
1: Φυσικά, ο κόσμος ψάχνει για ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 20 ευρώ, 30, έχει και με 15 ευρώ, συγγνώμη, στην θύρα 4, 40 ευρώ, 50 ευρώ και 150 ευρώ τα πιο ακριβά στα VIP.
0: Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει παιδικό εισιτήριο, τα παιδιά δεν μπαίνουν δωρεάν, οπότε θα εκδώσουν σίγουρα εισιτήριο, προφανώς με διαφορετικές τιμές από αυτές που ανέφερε η Σμαρό.
1: 10, 15 ευρώ, 20 και 25 ευρώ είναι για τα παιδικά. Αναλόγως και τη θύρα, έτσι.
0: Αναλόγως και τη θύρα. Αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση να βγει και εισιτήριο για το παιδί.
1: Ναι.
0: Και θέλω τώρα να σε ρωτήσω και κάτι επί της διαδικασίας, επειδή μπήκες. Όταν εγώ ήθελα να πάω στο γήπεδο της Τούμπας για να δω τον ΠΑΟΚ, μου περιέγραψαν μια διαδικασία αρκετά έτσι πολύπλοκη. Για πρώτη φορά, δηλαδή πρέπει να βγάλω κάρτα φιλάθλου, το εισιτήριο μου έρχεται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Μου περιέγραψαν μια κάπως γραφειοκρατική διαδικασία. Δεν εξετάζω, δεν σχολιάζω αυτή. Είναι η ίδια διαδικασία?
1: Περίπου ναι. Τώρα για κάρτα φιλάθλου νομίζω ότι δεν χρειάζεται, γιατί είναι παιχνίδι της Εθνικής. Αλλά σίγουρα έρχεται στο gov.gr, ακολουθείτε όλο αυτό το ηλεκτρονικό το σύστημα για να γίνει και η ταυτοποίηση πηγαίνοντας στο γήπεδο. Να πω την αλήθεια, για το συγκεκριμένο δεν είδα το παρακάτω. Γράφει σαφώς τις οδηγίες. Απλά επειδή δεν είχα καμία ελπίδα
0: πια. Σε ποιο site μπαίνεις βασικά?
1: Στο site της ΕΠΟ μπορεί να μπει κάποιος, όπου προαναγγέλλει σε κυκλοφορία ότι έχουν διατεθεί τα εισιτήρια για τους μεγάλους αγώνες και από το Πάμε Εθνική μετά μπορείς να μπεις να κλείσεις το εισιτήριό σου.
0: Πάμε Εθνική.gr.
1: Θα μπεις στην ουρά για την ακρίβεια για να κλείσεις το εισιτήριό σου. Να είμαστε ακριβείς.
0: Για να είμαστε ακριβείς, για να μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδικασία. Είναι δύσκολη ως προς την υπομονή. Φαντάζομαι ότι θα ζητάει και κάποια νούμερα. Επομένως, καλό θα είναι να τα έχετε δίπλα σας. ΑΜΚΑ. Να λέω εγώ ένα τυχαίο που δεν ξέρω. Καλό είναι δηλαδή το αφημί, το ΑΜΚΟ, ο αριθμός της ταυτότητας, αν χρειαστεί, ο αριθμός της ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου για τα παιδιά σας επίσης, αν είναι να βγάλετε και άλλο εισιτήριο. Έχετε αυτά δίπλα σας για να μην πελαγώσετε στη διαδικασία αν μπαίνετε για πρώτη φορά. Και έχετε την υπομονή να την παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Αν έχετε βγάλει εισιτήριο για την αγαπημένη σας ομάδα, προφανώς είστε εξοικειωμένος, οπότε ό,τι λέμε εμείς μπορείτε πολύ απλά να το προσπεράσετε, γιατί ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε.
1: Από τη στιγμή πάντως που θα έρθει η σειρά κάποιου για να προμηθευτεί το εισιτήριο, έχει περίπου, όπως ενημερώνει το σύστημα, γύρω στα 10 λεπτά για να τελειώσει την διαδικασία. Οπότε γρήγορα, γρήγορα, όπως είπες και εσύ, να έχει κάποιος πρόχειρο τους αριθμούς, τα άτομα που θέλει να είναι μαζί, mm-hmm. να τελειώσει γρήγορα τη διαδικασία, να κλείσει τα εισιτήρια.
0: Και από την εμπειρία τη δικιά μας από άλλες διαδικασίες, να σας πω ότι μπορεί τιμές των εισιτηρίων να είναι αυτές που ανέφερε η Σμαρό, αλλά επειδή γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας, μπορεί να υπάρχει και χρέωση της πλατφόρμας ναι. για την πλατφόρμα.
1: Υπάρχει και σχετική ενημέρωση. Υπάρχει γι' αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει.
0: Άρα το 20 μπορεί να είναι 23,99. Λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο
1: ναι,
0: νούμερο.
1: Και λίγο λιγότερο, φαντάζομαι.
0: Ή 21,5, 1,5 ναι. ευρώ, ας πούμε, το εισιτήριο. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή. Μην αναρωτηθείτε και μην καθυστερήσετε. Πληρώστε το ποσό που σας βγάζει στην οθόνη, γιατί κινδυνεύετε με την τεράστια αναμονή το σύστημα να σας πετάξει έξω και να έχει πάει όλος ο κόπος σας τζάμπα.
1: Όχι, καλύτερα να το εκμεταλλευτούν. Άλλωστε, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να δεις και την εθνική ομάδα εδώ πέρα με αυτό το ρόστερ και να δεις και την Ολλανδία, τη Γερμανία, όποιο παιχνίδι επιλέξει κάποιος να πάει στην Τούμπα να παρακολουθήσει.
0: Ξεκινήσαμε με τα εισιτήρια, γιατί είναι ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή το οποίο είναι live. Είναι ένα συμβαίνει τώρα και όποτε υπάρχουν τέτοια ζητήματα, κυρίως από το χώρο του αθλητισμού, δευτερευόντως από την πόλη της Θεσσαλονίκης, προφανώς θα κάνουμε και τις σχετικές αναφορές στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλή επιτυχία για να συνεχίσουμε μετά το τραγούδι φυσικά να μιλάμε για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση. Σε ποιο όμιλο είμαστε, ξέρουμε?
1: Στον πρώτο, αν θυμάμαι καλά.
0: Στον πρώτο, πολύ άσχημα μαζεύτηκαν. Πρώτη θέση στον
1: πρώτο
0: όμιλο.
1: Πρώτη νίκη με την Γερμανία.
0: Πρώτη νίκη με τη Γερμανία και με 0-1, έτσι. Και μετά το τραγούδι, φυσικά, συνέχεια κουβέντας.

0: Να δούμε ποιος θα πάει στο γήπεδο τώρα. Υπάρχει τρομερή ζήτηση, έτσι. Και μεγάλη είναι η λίστα αναμονής για τα παιχνίδια τώρα στην Τούμπα. Ήταν όμως και κάποιοι που ήταν τυχεροί στο χτεσινό παιχνίδι. Βρέθηκαν εκεί στο Augsburg. Και συγκεκριμένα κάποιος είναι όχι τυχερός. Κυνηγάει την εθνική και τη στηρίζει για πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι αρκετοί.
0: Αρκετοί, φυσικά.
1: Εξιτηρουμένων των αναλογιών είναι αρκετοί.
0: Ακολουθούν την εθνική ομάδα στα παιχνίδια της. Μιλάω για τον κύριο Νίκο Φλέκα από τον Γαλανό Λευκοφάρο που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φλέκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Εδώ είναι μια υπέροχη μέρα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι η νίκη και το χαμόγελο μεγάλο. Είναι δύο νίκες, έτσι.
0: Ναι.
2: Είμαι Μόναχο Οκτώμπερφεστ. Δεν έκανε ποτέ. Ευκαιρία, μας έδωσε ευκαιρία την νίκη να ζήσουμε και αυτό. είμαι 23 χρόνια πρόεδρος των Ελλήνων Φιλάθλων. Και στα Χανιά υπάρχει το Μουσείο της Εθνικής Ελλάδος. Όποτε θέλετε, ελάτε να το δείτε. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο.
1: Θα σας ρωτούσα, υπάρχει και μια αξιοζήλευτη συλλογή με φανέλες που έχουν κατά καιρούς φορέσει τα στελέχη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι, μεταξύ των πολλών άλλων.
2: Δεν λείπει από το μουσείο τίποτα, έχει 4.000 εκθέματα. Μόνο ο χώρος λείπει. Είναι δύο αίθουσες πολύ μικρές, αλλά έχει όλη την ιστορία της Εθνικής Ομάδας. Εντάξει, παιδιά, εγώ έχω ζήσει όλο το όνειρο του 2004. Ήμουν 30 μέρες στην Πορτογαλία. Φτιάξαμε το φάρο, το Γαλανόλευκο φάρο, ως σύλλογο Χανίων. Μετά το 8 έγινε Πανελλήνιος και από το 12 είναι παγκόσμιος. Έχω αντιπροέδρους σε όλα τα μέρη του κόσμου. Σερβία, για να σας πάω λίγα στα δύο παιχνίδια τώρα της Εθνικής.
0: Ναι.
2: Σερβία ήταν η πρώτη μας νίκη σε επίσημο παιχνίδι μέσα στη Σερβία. Και στη Γερμανία πιστεύω ότι ήμασταν ο 12ος παίκτης. Είχα 2.200 Έλληνες σε μια κερκίδα ορφείων. Ήταν η πρώτη φορά που έχουμε κάτσει σε κερκίδα που δεν υπάρχουν καρέκλες.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό ήταν καλό για μένα. Φτιάξαμε μια καταπληκτική κερκίδα. Εγώ μοίρασα 1.000 εισιτήρια σε αυτό το παιχνίδι ως Γαλανόλευκος φάρος για τους Έλληνες που ήρθαν από την Ελλάδα στη Γερμανία ή για τους Έλληνες ομογενείς που ζούσαν στη Γερμανία, άσχετα που ήρθαν από Ελβετία, από Αγγλία, από όλα τα μέρη της Ευρώπης για να δουν το παιχνίδι της Εθνικής. Πιστεύω ότι ήταν 10.000 κόσμος μέσα σε ένα γήπεδο που χωρούσε 26.000 θεατές, οι 10.000 ήταν Έλληνες.
1: Πάντως από τη μετάδοση αυτό επιβεβαιώνεται κάπως, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία των στιγμών του αγώνα που ακούγαμε συνθήματα, τα συνθήματα ήταν στην ελληνική γλώσσα και αφορούσαν την εθνική ομάδα. Εντάξει, μπορεί και στην κουλτούρα των Γερμανών να μην είναι να φωνάζουν κάποια συνθήματα για να υποστηρίξουν τη δική τους ομάδα, να είναι άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων ακόμα και από τη μετάδοση αυτό περνούσε το πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο.
2: Να το πω λίγο λαϊκά, τους ταμπόσαμε.
1: Εντάξει. Και έτσι φυσικά.
2: Για τρεις ώρες η ελληνική κερκίδα δεν σταμάτησε να τραγουδάει ποτέ, δεν σταμάτησε να στηρίζει τους Έλληνες διεθνείς. Είχα πέντε τύμπανα μέσα, την τρομπέτα του Τάσου που είναι από τα Αναπορόγια, είναι η καλύτερη τρομπέτα στον κόσμο, και ακουγόμασταν μόνο εμείς.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Και εμείς ένα μικρό λιθαράκι. Ήταν η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία στα 100 χρόνια που υπάρχει Ελλάδα, που υπάρχει Εθνική.
1: Εσείς κύριε Φλέκα είστε από τους φιλάθλους που όταν παίζει η Εθνική και είστε στην κερκίδα το βλέπετε το μάτς, ή είστε με την πλάτη και σας ενδιαφέρει πιο πολύ να έχει παλμό η κερκίδα, ποιο θα είναι το επόμενο σύνθημα, δηλαδή το είδατε τον γκολ χθες?
2: Για τον κόλτο είδα, εντάξει.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Γρήγορα και το έκανα, έτσι. Όπως είδα και όλα αυτά γίνανε σε εμάς, έτσι. Όλες οι ευκαιρίες και η ευκαιρία του Ιωαννίδη που πλάσαρε μετά από την πάσα του Παυλίδη που πλάσαρε και βγήκε out και μετά από 3-4 λεπτά, 5, ο Κουρμπέλης βάζει τον γκολ, γίνανε μπροστά μας. Είμαστε φάτσα κάρτα που λένε. Εντάξει, είναι πολλές στιγμές που γυρνάς πίσω για να συντονίσεις τον κόσμο, αλλά παιδιά, αν ανεβάσω τα βιντεάκια με την κερκίδα, τα συνθήματα κτλ, ήταν καταπληκτική. Στα 23 χρόνια που είμαι πρόεδρος του Φάρου, ήταν η καλύτερη ever κερκίδα που έχουμε κάνει εμείς ποτέ στο εξωτερικό. Καλύτερη και από το 2004.
1: Ναι, προφανώς και το ελληνικό στοιχείο στη Γερμανία πρέπει να βοήθησε πάρα πολύ.
2: Οι Έλληνες ομογενείς και ιδίως τα παιδιά από τη Γερμανία αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: 100 φορές παραπάνω από την αγαπάμε εμείς.
0: Κύριε Φλέκα, όμως η Εθνική τώρα έχει και ένα ρόστερ το οποίο είναι αρκετά ξεχωριστό, έτσι. Δηλαδή, περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε από την ομάδα και αυτό νομίζω ότι βοηθάει και ότι υπάρχει έτσι ένας ενθουσιασμός στην ελληνική κερκίδα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε μια τρομερή γενιά νέων παιχτών που τους λείπει λίγο η εμπειρία ακόμα. Ωραία, αλλά οι επιθετικογενείς παίκτες που έχει η Εθνική ομάδα τώρα δεν τους είχε το 2004. Το 2004 έγινε ένα απίστευτο κέντρο. Μας λείπει ακόμα ο παίκτης ηγέτης, όπως ήταν ο Καραγκούνης, όπως ήταν ο Ζαγοράκης. σιγά σιγά κάποιο από αυτά τα παιδιά, και όχι μόνο ένας, μπορεί να γίνουν, βήμα-βήμα. Να σας πω τώρα ότι στο παιχνίδι της Πέμπτης, ότι ήταν 120.000 άτομα στην ουρά, στη σειρά, στο ίντερνετ, για να πάρουν εισιτήριο στο Ελλάδα-Ολλανδία και στο Ελλάδα-Γερμανία, που έρχονται την Πέμπτη και την Κυριακή, με αποτέλεσμα το site της ΕΠΟ να πέφτει και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο που θέλει να αγοράσει εισιτήριο.
0: Μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ, κύριε Φλέκα. Σας ενημερώνω, περίμενα στην ουρά για αρκετή ώρα.
2: Άμα θέλετε εισιτήριο 5, πείτε μου να σας δώσω. Αλλά θα έρθετε, δεν θα πάτε στα επίσημα, θα έρθετε στη θύρα 5.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, επειδή εμείς τη γνωρίζουμε την Τούμπα, ρε παιδί μου, ο Γαλανόλευκος Φάρος, πού θα είναι στο χωροταξικά στο γήπεδο, πού θα σας συναντήσουμε δηλαδή.
2: Θύρα 5, εκεί θα σηκωθεί η σημαία, εκεί θα είναι τα 2 ή 3 τύμπανα, η τρομπέτα του Τάσου. Προσέξτε όμως κάτι, 23 χρόνια Φάρος, πρώτη φορά θα φτιάξω κερκίδα στην Τούμπα. Έχουμε παίξει άλλα κάποια επίσημα επί εποχή COVID χωρίς θεατές, ήταν το Ελλάδα-Γεωργία το 1-1 και άλλο ένα παιχνίδι πιστεύω. Εγώ η μόνη φορά που έχω έρθει σε παιχνίδι της Εθνικής στην Τούμπα είναι προς τη μήνη του Θοδωρή Ζαγοράκη το 2007, που έγινε ένα φιλικό Εθνική Ελλάδος με Ισπανία προς τη μήνη του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδος. Δεν έχω ξαναφτιάξει κερκίδα στην Τούμπα. Δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά αυτό που βλέπω, δυστυχώς έτσι είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι για τις χαρές. Η Ελλάδα κέρδισε 2 παιχνίδια με πολύ καλή απόδοση, με έξυπνο στήσιμο στην κόντρα με τους Γερμανούς. Ήταν καλύτεροι Γερμανοί, τους κερδίσαμε στην κόντρα. Και αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα θέλετε από Λίμνο, θέλετε από Αθήνα, θέλετε από Κρήτη. Όλοι με παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν εισιτήριο. Και έχω τεράστιο πρόβλημα γιατί δεν μπορώ να δώσω εισιτήρια τώρα. Πρέπει να μου βοηθήσει η Ομοσπονδία να μου δώσει, αλλά όταν περιμένεις τόσους χιλιάδες κόσμος, 120.000 κόσμος στη γραμμή, στο ίντερνετ για να πάρει ένα εισιτήριο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Ενώ στη Γερμανία, από τα 2.200 εισιτήρια που ήταν οι Έλληνες και όρθιοι στην κερκίδα των οργανωμένων στη Γερμανία, μοίρασα 1.000 εισιτήρια. Χθες το πρωί ήμουν από τις 10 η ώρα σε μια καρέκλα μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα και μοίραζα εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν ήξερα. Και αυτό είναι το καλύτερο feeling για μένα.
0: Ίσως ζείτε λιγάκι οι στιγμές ξανά 2004. Σας ψάχνουν όλοι ξανά για εισιτήριο. Υπάρχει μια έντονη...
2: Υπάρχουν και σας πληροφορώ ότι στην Ολλανδία, που η Ελλάδα θα πάρει 4.000 εισιτήρια, με το που ανοίξουν αυτά τα εισιτήρια, κατευθείαν μπορεί μέσα σε μια μέρα ή δύο μέρες να τελειώσουν.
0: Ναι, υπάρχει και ενδιαφέρον σίγουρα. Ναι.
1: Η νεολαία το λέει hype. Υπάρχει τρελό hype για την εθνική μετά τα αποτελέσματα.
2: Μακάρι και η εθνική ποδοσφαίρα και η εθνική μπάσκετ, η εθνική βόλη να δημιουργούν τέτοιες χαρές.
0: Mm-hmm.
2: Το θέλει ο Έλληνας. Θέλει το χαμόγελο. Δηλαδή, εγώ που αυτή τη στιγμή θα φύγω αύριο για να έρθω Θεσσαλονίκη ξημερώματα Τετάρτης, το χαμόγελο μου είναι απίστευτο. Δηλαδή, από το 2014, φανταστείτε να πηγαίνεις παντού και να χάνεις τα πέναλτι με τη Γεωργία και να μην πηγαίνεις στο Euro 24. Φαντάζω να χάνεις με την Εστονία στο Ολυμπιακό Στάδιο 0-1. Η πίκρα. Τώρα, χαμόγελο μέχρι τα αυτιά που λέμε. Εντάξει, και όλοι αισθάνονται περηφανία ως Έλληνες. Δηλαδή, στο Eurobasket βγήκαμε τρίτη. Δεν έδωσε χαρά το μπάσκετ σε όλους τους Έλληνες. Το ίδιο και η εθνική. Σιγά-σιγά, αλλά θέλει βήμα-βήμα. Και τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα είναι φαβορή είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Αν και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τους Ολλανδούς. Αλλά το δυστυχώς είναι ότι χάσαμε 0-3 από τη Δανία, χάσαμε 0-3 από την Αγγλία, ενώ εκτός πάμε τρομερά, κάνουμε μεγάλες νίκες, πρέπει να διορθώσουμε και το εντός. Δηλαδή, στο εντός έρχονται 30.000 κόσμος στο Καραϊσκάκι, θα έρθουν 30.000 κόσμος στην Τούμπα. Πρέπει τα παιδιά, πρέπει ο Ιβάν να δώσουν χαρά σε αυτόν τον κόσμο που θα έρθει από όλα τα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, και σας είπα όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα θα έρθουν Θεσσαλονίκη, όταν τελειώσει το παιχνίδι με την Ολλανδία. Να καταφέρουμε να κερδίσουμε, δεν με ενδιαφέρει πώς θα κερδίσουμε, και να φύγει με ένα χαμόγελο ότι παιδιά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 9 βαθμούς και η Ολλανδία θα έχει 4. Είμαστε πρώτοι σε έναν όμιλο και πάμε να πάρουμε τον National League, έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν κάνουμε τέτοια όνειρα. Αλλά λέμε τι μπορεί να γίνει, έτσι. Αν κερδίσει η Ελλάδα θα έχει 9 βαθμούς και η Ολλανδία 4.
0: Με αυτά που βλέπουμε και από την εθνική δημιουργούνται προσδοκίες.
2: Εντάξει, αλλά το κεφάλι κάτω, σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι, να πάρουν εμπειρίες αυτά τα παιδιά. Και να πιστέψουν στον εαυτό τους ότι μπορεί να ξανακάνουν την Εθνική Ελλάδας μεγάλη. Μπορεί η Εθνική Ελλάδος το 2028 να είναι στο Euro του Ηνωμένων Βασιλείων. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Η Εθνική Ελλάδος να πάει στα τελικά του Euro. Μετά από 14 χρόνια σε τελική διοργάνωση. Μετά από 16 χρόνια σε Euro.
1: Ωραία. Κύριε Φλέκα, ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, Πέμπτη πρωί.
0: Σε αναμένουμε.
1: Από Τετάρτη βράδυ.
2: Στη διάθεσή σας, μακάρι να είχα τώρα 1000 εισιτήρια και να μπορώ να μοιράσω για το Ελλάδα-Ολλανδία και το Ελλάδα-Γερμανία.
1: Ευτυχώς η εθνική κάνει τη δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Την χαρά σας δηλαδή, γιατί δεν είναι δουλειά, τη χαρά σας λίγο πιο εύκολη.
2: Εμένα είναι
1: με την τεράστια ζήτηση.
2: Εμένα είναι τρόπο ζωής. Εγώ κλείνω το μουσείο το καλοκαίρι και 12 και 1 ώρα το βράδυ. Να σου πω κάτι και χίλια συγγνώμη που σας καθυστερώ.
1: Δεν καθυστερείτε.
2: Είμαστε
1: καθόλου,
2: το πρώτο, το Μουσείο της Εθνικής Ελλάδος στα Χανιά είναι το πρώτο αξιοθέατο του νομού Χανίων εδώ και 11 χρόνια και TripAdvisor και Google Map και ψηφίστηκε από το TripAdvisor το καλύτερο μουσείο ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη. Τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα στο Oktoberfest εκεί. Το αξίζετε.
2: Το μυαλό μου είναι η Πέμπτη.
1: Μια ξεκούραση ολονών. Να είστε καλά, κύριε Φλέκα.
2: Την αγάπη μου, παιδιά.
0: Γεια
2: σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Θεωρείς πως το παιχνίδι αντέχει σε κριτική και ανάλυση?
0: Mm-hmm.
1: Για πες.
0: Κριτική και ανάλυση. Φυσικά και αντέχει σε κριτική και ανάλυση. Ήταν πολύ καλή εικόνα μας, νομίζω, δεδομένων και των συνθήκων και σαν δεύτερο παιχνίδι. Αφήνει πολλές ελπίδες η εθνική. Δηλαδή, πέρα από την νίκη, πρέπει να δούμε και το μετέπειτα, αν μπορεί αυτό να συνεχιστεί, να ξαναγίνει. Γιατί έχουμε δύσκολους αντιπάλους για τη συνέχεια. Ξανά τη Γερμανία, την Ολλανδία πρώτα φυσικά. Μ' αρέσει ο τρόπος που λειτουργούν οι παίκτες και λέγαμε και τις προάλλες που είχαμε καλεσμένο και τον προπονητή, τον Σάβα Παντελίδη, ότι λίγο καλύτερα εκεί στα τελειώματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα το βρουν οι παίκτες και θα ενισχυθεί και η μεσαία γραμμή, ενώ σε θέμα αυτοματισμών και συνεργασιών.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Εγώ πάντως είδα μια τακτική, την οποία την ανέφερε και ο Γερμανός προπονητής, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.
0: Με την άμυνα,
1: με τη μαζική άμυνα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το αποτέλεσμα δικαιώνει αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Και εντάξει, μπορεί η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου να είναι το γκολ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι αμήνονται δεν μπορούν να το κάνουν παραδειγματικά, όπως το έκανε η Εθνική, σεμιναριακά, όπως το έκανε η Εθνική. Και σε κάθε περίπτωση, όταν κάνεις κάτι τόσο. Που είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: Ναι,
1: τόσο
0: είναι
1: καλά.
0: Είναι μια τακτική.
1: Το ποδόσφαιρο κιόλας έρχεται να σε ανταμείψει. Mm-hmm. Γιατί όταν μπορούσαμε να κάνουμε και το διαφορετικό, το κάναμε κιόλας. Mm-hmm. Στο μάτς με την Ολλανδία, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει το έδαφος και στα δύο. Και στις δύο πλευρές του τερέν για μεγάλα πράγματα. Εγώ δεν θέλω πάντως να καλλιεργήσω τις προσδοκίες. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος στεναχωριέται όταν καλλιεργώ πολύ μεγάλες προσδοκίες και τελικά το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Γι' αυτό ευτυχώς δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Φλέκας. Φαβορή για τα μάτς της Τούμπας είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Mm-hmm. Δεν είναι η Ελλάδα. Αλλά εάν αναλογιστούμε πώς πάει η Ελλάδα μέχρι στιγμής, μην έχοντας τον τίτλο του φαβορή, τα πάει μια χαρά. Οπότε ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτά έτσι ως κουβέντα. Φυσικά και θα ζητήσουμε και το σχόλιο από τους καλούς συναδέλφους που θα φιλοξενήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, την δική τους άποψη για το πώς είδανε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Εγώ πάντως, τι ώρα είναι τα μάτς?
0: Είναι 10 παρά τέταρτο. Πολύ καλή ώρα. Η κατάλληλη ώρα για ποδόσφαιρο.
1: Η κατάλληλη ώρα. Πάντως, εγώ την οικογένεια την ξύπνησα δύο φορές χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι. Ποιες ήταν? Η μία, φαντάζομαι, ήταν στο γκολ, η άλλη.
1: Η μία ήταν στο γκολ. Και η δεύτερη ήταν στη χαμένη ευκαιρία του Φώτιου Ανίδη λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, σε αυτό ακούστηκαν. Είχα ανοιχτεί και την μπαλκονόπαρτα. Ακούστηκαν από τριγύρω.
1: Εγώ ήμουν πολύ πειθαρχημένο. Το χέρι μου δεν ήταν πολύ πειθαρχημένο.
0: Το οποίο ελέγξεις.
1: Και στις δύο φορές χτύπησε πάνω στο γραφείο. Η φωνή ήταν πειθαρχημένη, ρε παιδί μου. Το χέρι δεν
0: ήταν. Η αλήθεια ήταν ότι αυτή η ευκαιρία του Ιωαννίδη δεν χανόταν.
1: Κι όμως.
0: Θα μου πεις ποιος το λέω εγώ.
1: Κι όμως. Αυτός που δεν χάνεται είναι ο Χρήστος Χατζημίσης στους τίτλους ειδήσεων σε περίπου ένα λεπτό από τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης στις 14 Οκτωβρίου, η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, σήμερα οι αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές 4 χιλιόμετρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Κινητοποίηση προανήγγυλαν οι αλλοίς, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος των καυσίμων. Την 1η Οκτωβρίου έρχονται με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις μετακινήσεις των σχολικών λεωφορείων. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν οι μαθητές. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο Μαζονάκη, στο επίκεντρο τηλεφωνικές επικοινωνίες και τοξικολογικές εξετάσεις. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η Κάγια Κάλας στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: στο 6930-078-228 στο Viber. Μπορείτε βεβαίως να μας στέλνετε μηνύματα στην συγκεκριμένη εκπομπή. Επαναλαμβάνω, το κινητό 6930-078-228, 6930-078-228, το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα σας βγαίνουν στοιχεία επαφής 102 FM της R3. 3 με 5 τα μηνύματα τα διαβάζουν οι ομιλούντες, οι Σμαρό και εγώ. Ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, εδώ είμαστε, και βεβαίως θεματολογία εκτός αθλητισμού πάντα μας ενδιαφέρει, γιατί πάντα έχουμε ένα μάτι στραμμένο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα έτσι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου να απευθύνω στον αέρα ένα αίτημα, πιο επίσημα δεν γίνεται, εδώ προς την συναδέλφισσα. Κάποια στιγμή θα με ενδιέφερε να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Ανδρέα Τρινκέρι, ναι, επί προσωπικού όμως.
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, ναι. Δηλαδή το μπάσκετ θα είναι απλά η αφορμή. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το ταπεραμέντο που κουβαλάει ο συγκεκριμένος δεν πρέπει να το αφήσουμε ως εκπομπή να πάει ανεκμετάλλευτο. Ψήγματα έχουμε ήδη,
1: ναι,
0: στους δύο πρώτους αγώνες του Δικεφάλου, με δύο τεχνικές ποινές. Ναι. Από μία σε κάθε παιχνίδι, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι πίσω από τις εκρήξεις και πίσω από τις δηλώσεις, εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει βάθος, δεν είναι επιφανειακά
1: βάθος.
0: Αυτά που
1: αυτή
0: λέει.
1: Αυτή είναι η λέξη κλειδί, νομίζω, που είπες, και εμένα αυτό μου δείχνει έναν άνθρωπο με βάθος σε πολλά, ναι, επίπεδα.

0: τι, το οποίο το συζητούσαμε πέρσι με τον Βασίλη και το κρίναμε τότε αρνητικά.
1: Ναι.
0: Να μην πάμε σε μια προσπάθεια, οι δημοσιογράφοι κυρίως που καλύπτουν το μπάσκετ, να προκαλούν για να δημιουργούν content.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Γιατί όταν αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλος τσιμπάει, για να το πω και εγώ έτσι κάπως λαϊκά, μπορεί και εσύ να τον προκαλείς και να τον προκαλείς και πάλι και να τον προκαλείς και πάλι, και η πρόκληση δεν είναι το να ασκείς την ομάδα του κριτική για τη δουλειά που κάνει. Όχι.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο αυτό. Αλλά να τον προκαλείς προκειμένου να πει την ατάκα, να χάσει την ψυχραιμία του, να σου δώσει κάτι viral, να πει μια βρισιά, επειδή ο άλλος, ας πούμε, ξέρεις ότι κινείται σε αυτό το οριακό σημείο μεταξύ mm-hmm. του τι πρέπει και του τι δεν πρέπει.
1: Εξέφρασε χθες την δυσαρέσκειά του έτσι, κατά τη συνέντευξη τύπου και στο Flash Interview, αν θυμάμαι καλά, μετά το τέλος του αγώνα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο τελικό του Super Cup από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά. Και υπήρξε έτσι μια δυσαρέσκεια από πλευράς του και για κάποιες ερωτήσεις, και είπε ότι στο διαιτητικό κομμάτι λίγο αναρωτήθηκε για κάποια πραγματάκια που συμβαίνουν. Εγώ διαβάζοντας σχόλια στα social media, αποτελούν και αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς μια πηγή.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπεις πώς κινείται ο κόσμος, ας πούμε. Ήταν αρκετοί που λέγανε ότι γιατί το σχολιάζει κτλ. Δεν συμφωνώ με αυτό. Τουλάχιστον τώρα, στο σημείο που μιλάμε το χρονικό. Γιατί έχει κάθε δικαίωμα να πει. Τώρα, αν κάποιος μετά το συνεχίσει αυτό το πράγμα και το λέει συνέχεια, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θα κριθεί μετά.
0: Ναι.
1: Αν και αυτό θα συμβεί.
0: Πάντως, η στιχομηθεία με την συνάδελφο.
1: Στη συνέντευξη τύπου.
0: Στη συνέντευξη mm-hmm. τύπου, δηλαδή, όταν του είπε ότι θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άσχετο και πρόλαβε και τη ρώτησε γιατί λέει για τον καιρό, να πούμε. Ότι mm-hmm. είναι. Τέλος πάντων, και χρησιμοποίησε μια λέξη.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν προσβλητικό κομμάτι και νομίζω ότι. Αν κάποιοι το θεωρούσαν προσβλητικό, το έσωσε με τη μετέπειτα στοιχομηθεία που mm-hmm. τη ρώτησε, ας πούμε.
1: Τι πιστεύει
0: που,
1: ίδια.
0: Ναι, τι πιστεύει ίδια, που άνοιξε κουβέντα. Εμένα μου αρέσει αυτό να γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί και πάρα πολλές φορές, ειδικά για τους δημοσιογράφους του αθλητικού, οι οποίοι επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο με αυτά που γράφουν,
1: mm-hmm.
0: πρέπει να είναι και ξεκάθαρο και το που στέκονται οι ίδιοι κιόλας.
1: Ναι, έτσι. Η δική τους άποψη.
0: Η δική τους άποψη ποια είναι.
1: Ναι,
0: την οποία. Και πρέπει να τη λένε κιόλας χωρίς να έχουν τη διαδικασία να την επεξεργαστούν σε ένα γραπτό κείμενο. Δηλαδή, ο προπόνητης δεν κάνει δηλώσεις ως άνθρωπος έχοντας επεξεργαστεί τι θα πει. Τελειώνει το παιχνίδι και πας εκεί μπροστά σε μια κατάσταση που είναι αγχωμένος, εκνευρισμένος, θυμωμένος, όλα. Και του λες, πες μου.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω περισσότερο όταν έκανε αυτή την ερώτηση προς τη συνάδελφο, αν κάποιος το παρεξήγησε, πιστεύω εγώ έτσι η άποψή μου, ότι απλά επειδή ήταν ήδη εκνευρισμένος,
0: ναι.
1: φάνηκε κάπως, αλλά δεν ήταν αυτός ο τρόπος του. Δηλαδή πιστεύω υπό άλλες συνθήκες θα φαινόταν ότι θα χαμογελούσε και θα το έλεγε. Γιατί ήταν κάτι που θα μπορούσε να το πει σε κάθε περίπτωση.
0: Βεβαίως στη Λιθουανία είχε πει σε έναν δημοσιογράφο ότι θα ήταν προτιμότερο να διαλέξει το επάγγελμα της κυπουρικής από mm-hmm. το να γίνει δημοσιογράφος. Αυτό είναι ξεκάθαρη προσβολή. Εντάξει, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό το ταπεραμέντο. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχουν τηρηθεί οι αναλογίες, οι κόκκινες γραμμές, αν θέλετε πείτε το. Mm-hmm. Μ' αρέσει να τον βλέπω έξαλλο στον πάγκο.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό το έχουν όλοι οι Ιταλοί, αυτό ξέρεις, το υπερκινητικό ναι. με τις χειρονομίες.
0: Όπως μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Ομπράντοβιτς να αλλάζει χρώματα, που το θεωρώ ένα θαύμα της φύσης αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το κάνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος ελέγχει την μελανίνη του δερματός του. Δεν,
1: ναι, ανεβαίνει κόκκινο και το ρίχνει.
0: Ναι, σε χρόνο ντετέ. Ναι. Ναι. Έτσι θέλω και τον Ιταλό να το ζει. Μόνο κέρδος αν τηρηθούν τα όρια mm-hmm. Μπορεί να υπάρξει. Κατά τα άλλα, πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο και στο κομμάτι του μπάσκετ.
1: Ναι, αγωνιστικό, βέβαια.
0: Με μια νίκη, μια ήττα για το δικέφαλο του Βορρά, μιας που είμαστε και στην Θεσσαλονίκη. Με μια κατάσταση στην οποία οι φίλαθλοι του είχαν να τη ζήσουν από το πρωτάθλημα με στο Γιάκοβιτς επί Ολυμπιακού το μακρινό.
1: Ναι. 1900, εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι, και έτσι μια ολοκληρωμένη και εικόνα. Μιλάμε πάντα στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα, γιατί είναι και πάρα πολύ νωρίς, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά η εικόνα που έδωσε, που δείχνει ο ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα και πολύ ωραία για το τι θα έρθει στη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Το γεγονός επίσης ότι κατάφερε νίκησε τον Παναθηναϊκό και με τον τρόπο αυτό έμεινε κοντά στο σκορ. Και χθες με τον Ολυμπιακό ήταν πάλι κοντά στο παιχνίδι. Δεν το άφηνε, δεν τα παρατούσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ εικόνα.
0: Εμένα μου άρεσε επίσης το γεγονός ότι στο μάτς με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο κέρδος, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός έχει 3-4 πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Όχι ότι μειώνεται κάπως η επιτυχία του ΠΑΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι προβληματικό εντός πολλών εισαγωγικών. Ο Ολυμπιακός mm-hmm. δεν έχει αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να έχει άλλα, αλλά τα ίδια ζητήματα αντιμετωπίζει πλέον και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, να κερδίσει back-to-back τους δύο μεγάλους.

0: της Αθήνας σε τελικό διοργάνωσης θα ήταν πρώτη φορά στην ιστορία, για μια κατοχή και μια άμυνα, για δύο άμυνες λένε κάποιοι άλλοι, δεν τα κατάφερε, τέλος πάντων πάμε για άλλα και τα άλλα θα είναι πολλά, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια Μαρό, χαρά σε Ευαγγέλια για σένα που σου αρέσει και τον μπάσκετ κιόλας.
1: Έχουμε και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Όχι, ξεκινάνε τα πάντα όλα αυτή τη βδομάδα.
1: Πρώτος ο Άρης, στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, περίμενε, μην τα πεις εσύ.
1: Έχουμε αύριο.

0: Προφανώς, για να μην παρεξηγηθούμε, κάνουμε αναφορά στις ομάδες οι οποίες έχουν δώσει δείγματα γραφής, έτσι. Ο Άρης ξεκινάει αύριο τις επίσημες υποχρεώσεις, οπότε θα ξέρουμε ακριβώς και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, τι ετοιμότητα έχει, τι παρουσιάζει στο παρκέ, και θα μπει και ο Άρης στη συζήτηση περί της πιο συναρπαστικής basketball league που έχουμε ζήσει τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι σνομπάρουμε την ομάδα, λίμωνο. Απλά, όπως έλεγε και ο Σπανούλης, θα προτιμούσε να είχε ένα Σαββατοκύριακο προπονήσεων από το να έχει επίσημα αυτό το χρονικό διάστημα. Το είχε, και αυτή τη βδομάδα μπαίνει και ο Άρης στην εξίσωση, ο οποίος είναι κάπως άγνωστος χ, γιατί όλους τους άλλους κάπως τους έχουμε δει. Και θα δούμε και τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι ξεκινούν με πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσδοκία την φετινή σεζόν. Όλοι παίζουν μπάσκετ, και παίζουν μπάσκετ και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ο Νίκος Καραγιώργης είναι εδώ να μας βοηθήσει αφενός να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη χρονικά και κάθε αναμέτρηση την στιγμή που πρέπει, να μας κάνει και ένα σχόλιο βέβαια για το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αν ο ίδιος το επιθυμεί. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Νίκο, μας ακούει ο Νίκος? Δεν μας ακούει ο Νίκος. Τζάμπα πήγε η τέλεια εισαγωγή που του είχα κάνει. Δεν θα ξαναπώ όμως τώρα.

0: Εγώ θα κάνω μια άλλη εισαγωγή τώρα.
1: Άντε.
0: Ο Παναθηναϊκός μετά το τέλος του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έγραψε όλα μια χαρά, όλες τις θέσεις τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι, και έβαλε και ένα screenshot.
0: Και το screenshot, ναι, το ανάλογο. Ναι. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Εντάξει, ξεκίνησε και αυτό.
2: Αυτά συμβαίνουν. Ναι, είναι και μια πρόγευση του τι ακριβώς θα ζήσουμε.
0: Και σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, φυσικά, εννοείται. Και ας ελπίσουμε απλά ότι δεν θα έχουμε, πέρα από την γνωστή τοξικότητα και αυτό το κλίμα τα τελευταία αρκετά χρόνια, μην το έχουμε και στα δικά μας τα μέρη αυτό. Δεν λέω αν είναι αφορμή διαιτησία, αν είναι αφορμή διάφορα άλλα γεγονότα, αλλά τι να πω, εντάξει. Η χρονιά ξεκινάει και ας ελπίσουμε ότι αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν φέτος και δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ιστορίες, αντεκλήσεις, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, αν και θα λέγαμε ότι αν πούμε ότι καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά, διότι εσείς έχετε δει προφανώς ότι υπάρχουν ήδη αρκετά παράπονα από την διαιτησία. Mm-hmm. Τα εξέφρασε χθες και ο Αντρέα Τρινκέρι στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό του Super Cup. Εντάξει, ας ελπίσουμε, θα το πω και πάλι, να ευχηθούμε ότι η διαιτησία δεν θα δίνει αφορμές για τέτοιου είδους δηλώσεις και για την και για την παράταση εκτός των τεσσάρων γραμμών.
1: Μάλιστα.
2: Των,
1: mm-hmm. Το είπες πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Αυτή την έκφραση θα χρησιμοποιώ και εγώ, γιατί έτσι τους βάζεις όλους πρώτων ευθυνών τους και δεν αφήνουμε στο απειρόβλητο την ελληνική διαιτησία. Δηλαδή όλη αυτή η τοξικότητα, μερίδιό της, έστω και αν θέλετε το πιο μικρό μερίδιο, αλλά ευθύνη έχουν και οι διαιτητές. Mm-hmm. Δεν βγαίνουν έξω από την εξίωση. Προφανώς.
2: Σίγουρα, μα είναι άνθρωποι και γίνονται λάθη.
1: Εντάξει,
2: τώρα μιλάμε πάντα για τα ανθρώπινα
1: λάθη.
2: Δεν μιλάμε για τα λάθη που κάποιοι τα χαρακτηρίζουμε και εμένα, εκεί, mm-hmm. εντάξει, mm-hmm. εκεί κουβέντα πάει αλλού τώρα. Εντάξει.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση μπαίνουν όλοι στο κομμάτι της κριτικής για όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζήσαμε και θέλουμε να μην επαναληφθεί, έτσι.
2: Σίγουρα. Εντάξει, ξέρετε, τώρα όπου υπάρχει τόσο μεγάλη αντιπαλότητα, όπως συμβαίνει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και όταν σίγουρα και το διακύβευμα και αυτά τα οποία διεκδικούν οι δύο ομάδες είναι τόσο μεγάλα και τόσο σημαντικά, μιλάμε δηλαδή για το πρωτάθλημα, μιλάμε για την EuroLeague, για την Ευρωλίγα, είναι λογικό, θεμητό μέχρι ενός σημείου, όμως όταν αρχίζει και μπαίνει στην εξίσωση η τοξικότητα, τότε τα πράγματα σίγουρα δεν είναι καλά. Και εδώ τώρα είχαμε αυτή την παρέμβαση του Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, όπως θέλετε μπορεί να το πείτε, που ήταν ο τελικός του Super Cup και όπου βέβαια κρίθηκε ο πρώτος τίτλος της σεζόν, αλλά νομίζω ότι ο λιγότερο, θα μου επιτρέψετε να πω, σημαντικός τίτλος της σεζόν, διότι ακολουθούν πολύ πιο σημαντικοί τίτλοι μέσα στη χρονιά, αρχής γενομένης από το κύπελο το οποίο κρίνεται τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια βέβαια EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα, που βέβαια οι δύο ομάδες της Αθήνας διεκδικούν παραδοσιακά όλους τους τίτλους. Ασχέτως αν ο Παναθηναϊκός χθες δεν ήταν στον τελικό, αλλά ήταν ο ΠΑΟΚ ο οποίος με το σπαθί του και πάρα πολύ δίκαια τον απέκλεισε στον ημιτελικό του Σαββάτου στο Final Four του Super Cup που ολοκληρώθηκε στο Περιστέρι.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι πριν να συνεχίσεις με τις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Το μείον 2 που κουβαλάνε από την περσινή χρονιά ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Υπάρχει κάποια διαδικασία που τρέχει, κάποια στιγμή που έχει γίνει?
2: Νομική διαδικασία. Στο ΑΣΕΑΔ.
1: Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή ξεκινάει το Σαββατοκύριακο,
2: ναι,
1: το ταμπλό
2: ναι.
1: θα γράφει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μείον 2, σωστά?
2: Ναι. Αλλά νομίζω ότι επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι έχουμε νεότερα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή πολλές φορές οι δικαστικές αποφάσεις αργούν, μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε, ίσως πιο σημαντικό, περιμένουμε και την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το ποια θα είναι η τιμωρία. Πρωτόδικα έστω του Προμηθέα για το γεγονός ότι υπάρχει ανάκληση πιστοποιητικού συμμετοχής και είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει τιμωρία αφαίρεσης βαθμών και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως αυτά συμβαίνουν πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, αλλά επειδή είμαστε στην εβδομάδα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, μπορεί μέχρι Πέμπτη Παρασκευή να έχουμε νεότερα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, Τρίτη-Πέμπτη συνήθως συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αποφασίζει, ανακοινώνει τις αποφάσεις με δελτίο τύπου. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε νεότερα σε αυτά τα θέματα μέσα στην εβδομάδα.
1: Ωραία. Κάπου εκεί μέσα στην εβδομάδα, βεβαίως, σε διαφορετική μέρα ο καθένας, ξεκινάνε και το Γολγοθά τους οι ελληνικές ομάδες. Σε Ευρωλίγκα, σε Eurocup, σε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο.
0: Διπλή εβδομάδα.
2: Ναι, πρώτα να πούμε ότι ξεκινάει το EuroCup αύριο, με τον Άρη να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία παίρνει μέρος. Ρίχνεται στη μάχη της διοργάνωσης, αν θέλετε, κόντρα στην Λεμάν. Μάλιστα, Σε λίγη ώρα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία και μαζί βέβαια με φίλους ομάδας οι οποίοι θα την ακολουθήσουν. Να πούμε ότι όλες οι πτήσεις του Άρη πλην αυτής του Βελιγραδίου, όπου θα αντιμετωπίσει, εφόσον βέβαια δεν αλλάξει έδρα, την ΧΑΠΟ Ιερουσαλήμ, διότι σήμερα γράφεται στο Ισραήλ ότι μπορεί να δηλώσει ως έδρα την Κύπρο η ΧΑΠΟ Ιερουσαλήμ για τους γνωστούς λόγους, όπως βέβαια και η Μακάμπι Τελαβίβ, αλλά και η ΧΑΠΟ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη, η οποία την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην Βουλγαρία και έδωσε τέτοιο έδρα σε παιχνίδια της. Επομένως, είναι όλα τα ταξίδια του Άρη θα γίνουν με πτήση τσάρτερ πλην της αναμέτρησης του Βελιγραδίου, με αστερίσκο όμως εδώ κόντρα στην ΧΑΠΟΕΛ, διότι είναι μια πτήση όπου σε μια ώρα φτάνεις εκεί και δεν χρειάζεται να αλλάξεις και αεροπλάνο, δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρξουν διάμεση σταθμοί στην πτήση για τον τελικό προορισμό, χωρίς τον Γιώβιτς, χωρίς φυσικά Τανούλη και Πουλιανίτη, οι οποίοι είναι ακόμα πίσω, είναι στο στάδιο της αποθεραπείας. Και βέβαια με τον Άρη να στοχεύει στην πρώτη του νίκη στην νέα χρονιά, απέναντι βέβαια σε μια ομάδα την οποία δεν την έχει κερδίσει ποτέ σε επίπεδο EuroCup. 4 φορές έχουν τεθεί αντιμέτωπες, σε Γαλλία και Παλέ. Ο Άρης έχει χάσει και τα 4 παιχνίδια, αλλά φέτος βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ο Άρης ο οποίος μπαίνει στη διοργάνωση αυτή έχοντας ως στόχο να κατακτήσει το EuroCup, και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη και τώρα που υπάρχουν ακόμα κάποιες απουσίες, να κερδίζει. Αυτό λένε όλοι οι προπονητές. Είναι πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα της χρονιάς. Δεν είναι τόσο η εμφάνιση και η απόδοση, όσο το αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο ζητούμενο και το βασικό μέλημα για τους προπονητές. Τώρα, αν συνδυαστεί και με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, σίγουρα αυτό θα μετρήσει ακόμα περισσότερο και στην ψυχολογία και στην αυτοπεποίθηση της ομάδας. Διότι μην ξεχνάμε ότι Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το πρωτάθλημα και ο Άρης θα ξεκινήσει και στην GBL με ένα εκτός έδρας παιχνίδι της υποχρεώσεις του στην Καρδίτσα. Σειρά θα πάρει την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Μανρέσα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά τις εξαιρετικές εντυπώσεις, αυτό το διήμερο στο Περιστέρι, στο Super Cup, νίκησε τον Παναθηναϊκό και διεκδίκησε μέχρι τέλους τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας από το μείον 21 και μειώνοντας τον πόντο λίγο πριν από το τέλος. Υποδέχεται την Μανρέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο, αφού μην ξεχνάμε ότι τα 6.000 είναι εισιτήρια διαρκείας και τα υπόλοιπα, τα μεμονωμένα εισιτήρια τα οποία έχουν τεθεί στην κυκλοφορία, η λογική λέει ότι θα εξαντληθούν και αυτά, αν δεν έχουν εξαντληθεί ήδη. Και βέβαια είμαστε σε εβδομάδα διπλής αγωνιστικής υποχρέωσης στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αναχώρησε ήδη χωρίς Μιλουτίνοφ για το Κάουνας, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ζαλγκίρις αύριο. Σειρά παίρνει την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αυτή την περιοδία μακριά από την Ελλάδα, αλλά μακριά και από το γήπεδό του, την έδρα που θα χρησιμοποιεί φέτος και βέβαια θα είναι η Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Αντιμετωπίζει την Πέμπτη στην Πολώνια την Βίρτους και η διαβολοβδομάδα, όπως λέγεται, αν και δεν μου αρέσει εμένα αυτή η έκφραση, ολοκληρώνεται για τις ελληνικές ομάδες την Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό να αποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος λογικά θα έχει τις ίδιες απουσίες στο ρόστερ του, χωρίς Κέντρικ Νάν, χωρίς φυσικά τον Χέις Ντέιβις, χωρίς τον Κώστα Σλούκα και τον Μουστάφα Φάλ. Επομένως, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, για τις ελληνικές ομάδες να μπορέσουν να παραμείνουν αίτητες, να κάνουν το 2-2 στην εβδομάδα αυτή και βέβαια να βρεθούν στο 3-3 και στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας στην EuroLeague μετά από 3 αγωνιστικές. Μιλάμε πάντα για την Παρασκευή το βράδυ.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή συνέχεια,
1: για χαρά.

0: θα πάμε έτσι για κλείσιμο της πρώτης ώρας με ένα πολύ μεγάλο δίλημα, στο οποίο έχω και τρομερή αγωνία να δω τι θα επιλέξεις. Είσαι team παστίτσιο ή μουσακά? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Ναι. Θέλεις μονολεκτική απάντηση ή μπορώ να επιχειρηματολογήσω?
0: Περίμενε, θα σου πω ότι η Cody Miller McIntyre και ο NDI ή NGI, που δεν έχω ακόμα διευκρινίσει πώς λέγεται.
1: NGI, σιγά μην είναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Έτσι τον έχω ακούσει και σε μετάδοση. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, μιλάω τώρα στο μπάσκετ, επέλεξαν το παστίτσιο.
1: Παιδιά, παιδικό.
0: Παιδικό.
1: Παιδικό.
0: Εσύ είσαι τι μουσακά.
1: Εγώ είμαι τι μουσακά, ξεκάθαρα. Παιδικό. Νομίζω ότι το παστίτσιο είναι παιδικό. Είναι η εύκολη λύση όταν μεγαλώνεις να φας κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ βαρύ κιόλας. Έχει και τον κυμά, έχει και το μακαρόνι, χορταίνεις με ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Όσο μεγαλώνεις όμως και αρχίζουν οι γευστικοί σου κάλικες κάπως να μπουκώνουν.
0: Μα πώς το τοποθέτησες έτσι.
1: Και αρχίζουν οι γευστικοί σου κάλικες να μπουκώνουν, τέλος πάντων, από το μακαρόνι, μακαρόνι, μακαρόνι με κυμά, που τα λατρεύω τα μακαρόνια με κυμά.
0: Ναι.
1: Τότε η μελιτζάνα γίνεται πάρα πολύ σοφή
0: την εκτιμάς.
1: Εναλλαγή. Έτσι. Οπότε όσο μεγαλώνεις, σαν το κρασί ένα πράγμα. Ξεκινάς πίνοντας ένα κόκκινο απλό και όσο πίνεις, εκτός από το γεγονός ότι μπορεί και να καταλήξεις κάπου, τέλος πάντων δεν το συζητάμε, αρχίζεις και να ζητάς μετά άλλες γεύσεις, πιο ιδιαίτερες. Έτσι είναι και μουσακάς. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ των δύο.
0: Οι δύο τώρα, οι δυο τους του Ολυμπιακού,
1: τώρα,
0: μάλλον
1: τους, σιγά,
0: δεν ξέρουν ακόμα από την ελληνική κουζίνα. Οπότε...
1: Συγγνώμη, διάλεξαν το παστίτσιο μουσακά, φάγανε. Τους βάλανε
0: φάγανε, δύο πιάτα, ναι. Ήταν μια γευστική εντός εισαγωγικών δοκιμασία, Φόντα, έτσι, ναι, της EuroLeague στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Και οι δύο επέλεξαν το παστίτσιο. Ένας μάλιστα είπε, αυτό θα μείνει εδώ, το κράτησε, δεν το άφησε.
1: Ναι. Και έδιωξε το μουσακά.
0: Έδιωξε το μουσακά.
1: Αμαρτία.
0: Αμαρτία.
1: Αμαρτία.
0: Ναι.
1: Εγώ απάντησα, εσύ.
0: Πάντως τρώγονται σε αυτά. Εγώ είμαι τη μουσακά κι εγώ.
1: Τη μουσακά.
0: Ναι, το άλλο είναι πιο βαρετό, με την πεσαμέλ, με αυτά. Όχι. Ναι. Κάτι πιο. Η μελιτζάνα, παιδί μου, κάνει τη διαφορά.
1: Η μελιτζάνα κάνει τη διαφορά. Πολλοί φίλοι του Βασίλη Βλαχόπουλου θα γινώσουν. Πάρα πολύ.
0: Με τη μελιτζάνα.
1: Με τη μελιτζάνα και
0: συνδέει
1: μόνο
0: η μελιτζάνα.
1: Αυτό. Σα συνδέει πάρα πολύ. Βεβαίως όχι στον μουσακά, αλλά τέλος πάντων θα αφήσουμε τον Βασίλη κάποια στιγμή να σου εξηγήσει τις γαστρεμαργικές του.
0: Να του το πει αυτό.
1: Θα του το πω, εννοείται. Την επόμενη. Μπορεί όχι σήμερα, γιατί μπορεί σήμερα να μην τον έχουμε τον συνάδελφο, αλλά αύριο ή μεθαύριο σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Εγώ είμαι μανούλα να ανοίγω τέτοιες κουβέντες στις 4 η ώρα που όλος ο κόσμος γυρίζει από τα σπίτια του λυμασμένος και αυτή τη στιγμή μας βρίζει.
0: Ναι, είναι πάρα
1: λέει
0: πολύ.
1: Ο λόγος, έτσι.
0: Όχι, να μας βρίζει, ίσως τρώει επιτέλους. Να γυρνάνε στα σπιτάκια τους και να τρώνε οι άνθρωποι και να μας ακούνε, να τους κρατάμε καλή παρέα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αν γίνεται και βεβαίως για το ποια ομάδα, σε ποια ομάδα ανήκετε, αν θέλετε να στείλετε το μας και αυτό στο Viber. Παρόλο που έχω την εντύπωση ότι είμαστε μειοψηφία εμείς του μουσακά.
0: Μειοψηφία λες, μουσάκα. Γκρουπ μουσάκα είναι το πρώτο που έρχεται και στους ξένους.
1: Μέχρι που μπαίνει το παστίτσιο μπροστά.
0: Στη μέση.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίες διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος σταστικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος, ο οποίος ανέφερε πως οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μια κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται ποτέ και πουθενά. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών επί της Εγνατίας Οδού μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Τα αυτοκίνητα το μεσημέρι σχημάτιζαν ουρά 4 χιλιόμετρων. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σήμερα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του Συλλόγου με τον Νέαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. 50χρονο στην Πάτρα κατηγορείται ότι βίαζε τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του όταν ήταν ανήλικες. Ο εισαγγελέας αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση και ο άνδρας οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ διεξάγεται έρευνα αν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα στο περιβάλλον του. Προφυλακίστηκε ο 38χρονος στην Καλαμάτα που πυροβόλησε αλλά δεν τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του. Ο άνδρας είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη κοπέλα και μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό της πυροβόλησε εναντίον της. Ο ίδιος στην απολογία του δήλωσε ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει αλλά να την εκφοβήσει. Στο διεθνή χώρο θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ώστε να επιτύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Πληροφορίες περί ενδεχόμενης σύνδεσης με το Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, χαρακτήρισε το περιστατικό υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρό για το μήνυμα που μας έστειλε και ανταποδίδουμε την αγάπη και το respect. Είναι η Σμαρό, βεβαίως, την οποία την τσιμπήσαμε ως ακροάτρια από το Άκου να δεις. Το καταφέραμε αυτό σε εκπομπή. Πήραμε ακροάτρια από την Τόνια Σουφλέρη. Νωρίτερα, πλάκα κάνω. Έτσι, Σμαρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την φίλη που μας έστειλε το μήνυμα. Και εδώ είμαστε και για όλους εσάς τους υπόλοιπους. Αν δεν έχετε σημειώσει το κινητό μας, είναι το 6930078228. 078-228. Στο Viber φυσικά και μας στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα θα κάνουμε με πολλά και διάφορα. Ωστόσο νομίζω ότι πρέπει να πούμε μια κουβέντα για το τέλος μιας πάρα πολύ θλιβερής κατάστασης η οποία βίωσε η Θεσσαλονίκη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Καθώς σήμερα το πρωί έγινε η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου.
1: Ναι. Ναι. Να πούμε ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή, στις 25 του μήνα. Σήμερα 11:30 στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του και πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για το τελευταίο αντίο από προσωπικότητες της πολιτικής και εδώ του τόπου του, τις τοπικές αρχές. Όπως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Σταύρος Καλαφάτης, αλλά φυσικά και προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού, όπως ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο Βαγγέλης Λιόλιος.
0: Υπάρχουν σίγουρα και πάρα πολλοί άνθρωποι, εγώ το πιστεύω αυτό, οι οποίοι θα ήθελαν να βρεθούν, αλλά δυστυχώς οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις στο χώρο του μπάσκετ, τις ακούσατε νωρίτερα από τον Νίκο τον Καραγιώργη, που παίζουν οι ομάδες, ας πούμε, τους κράτησαν μακριά, καθώς η πόλη χαιρέτησε έναν άνθρωπο ο οποίος, εγώ θα επαναλάβω, αυτό κρατάω. Και αυτό έμαθα δυστυχώς κατόπιν εορτής. Πέρασε από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, μικρές και μεγάλες, και κανένας μα κανένας δεν είχε μια άσχημη κουβέντα να πει ή ένα ψήγμα κριτικής να δώσει για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ήταν μια έτσι από τις προσωπικότητες οι οποίες πραγματικά άφησαν αποτύπωμα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή, τώρα το πολεοδομικό συγκρότημα θα είναι, η περιφέρεια θα είναι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι, δεν ξέρω, οι ομάδες θα είναι κατόπιν συνεννόησης και οι τρεις, αυτό μάλιστα θα ήταν πρωτόγνωρο κιόλας, κάτι να γίνει προκειμένου να μην ξεχαστεί αυτή η παρακαταθήκη στο μπάσκετ ενός πολυνίκη και πολύ σπουδαίου ανθρώπου με εκατοντάδες εμφανίσεις. Mm-hmm.
1: Εγώ μένω και στη φράση που μας είχε πει, μας είχε μεταφέρει ο Κώστας Ακούσης, ο συνάδελφος, ότι ήταν το μπάσκετ.
0: Ήταν το μπάσκετ.
1: Και είχε αφιερώσει τη ζωή του στο μπάσκετ. Να πούμε φυσικά ότι και ο γιος του προπονητής εδώ και αρκετά χρόνια, ο Χάρης ο Μαρκόπουλος, με πολύ καλή και μεγάλη προπονητική καριέρα και έχει και όλο το μέλλον μπροστά του για να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Ναι, αφήνει ένα κενό εδώ στην πόλη και όπως λες εσύ, είναι μια πολύ ωραία ιδέα για να τιμηθεί.
0: Αυτά τα ολίγα. Mm-hmm. Κλείνοντας έτσι αυτή την μικρή παρένθεση στο ξεκίνημα της πρώτης ώρας, παρόλο που η δυσιογραφία, η αθλητική, καλά κρατεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χωρίς ποδόσφαιρο και από ό,τι φαίνεται το μπάσκετ έχει επανέλθει και δυναμικά.
1: Και δυναμικά. Αλλά και το ποδόσφαιρο με τις εθνικές. Τώρα βλέπουμε και την εθνική ομάδα και με τις νίκες που μας έχει δώσει και με την Σερβία και με την Γερμανία. Έχει δώσει, έτσι μας έχει αναπτερώσει το εθνικό γενικότερα. Δηλαδή δεν έχει φύγει το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Καταρχάς συνεχίζονται και τα παιχνίδια για την Nations League. Θα δούμε και το σημερινό πρόγραμμα. Όσον αφορά όμως την εθνική μας ομάδα, να πούμε ότι στο ημίχρονο της χθεσινής νικηφόρας αναμέτρησης με την Γερμανία, ο Γιώργος Βαγιανίδης τραυματίστηκε και το τεχνικό επιτελείο της Γαλανόλευκης αποφάσισε να καλέσει στην Εθνική Ελλάδος τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Έχουμε έτσι μια νέα προσθήκη.
0: Τον οποίο θα τον δούμε κατά πάσα πιθανότητα να αγωνίζεται στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη. Σχόλιο και για την Εθνική, αλλά φυσικά και γιατί κάνουμε και τα follow-up ως εκπομπή, δεν είμαστε τυχαίοι, για την απόψινή αναμέτρηση ποδοσφαίρου σάλας, παρακαλώ, σε πολύ
1: ή αλλιώς
0: φούτσαλ.
1: Μπράβο.

0: Στο μεταξύ, Μαρό, είδα κάτι βιντεάκια ποδοσφαίρου σάλας. Μάλλον έπρεπε να είδα τα λάθος βιντεάκια.
1: Γιατί,
0: γιατί ήταν όλο τσαλιμάκια, όλο κόλπα, όλο κάτι τρίπλες φαντεζία από εδώ, από εκεί, κάτω από τα πόδια, κάτι κλωτσιές, κάτι τάκλιν, τερματοφύλακες να μην πέφτουν, πολύ τουλάχιστον, γιατί είναι και σε παρκέ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Μετά μου θύμισες και. Όχι μου, εσύ. Θυμήθηκα και τους τρεις Βραζιλιάνους παίκτες που έχει η ΑΕΚ, η οποία θεωρείται πρωτοπόρα στο ποδόσφαιρο σάλας.
1: Μας τα είχε πει όλο ο Θόδωρος Χατζηπατελής.
0: Ναι, πώς το λέγανε,
1: Ναι,
0: Θόδωρε.
2: Καλησπέρα.
0: Μπορεί να είδα τα λάθος βίντεο, δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακό πάντως. Πολύ φαντασμαγωρικό. Ναι, μ' άρεσε,
2: Ο Νενέ, Άντερσον Λουίζ Νενέ.
0: Ναι, αυτός.
2: Λοιπόν, έχω διαβάσει, είμαι πανέτοιμος για τη μετάδοση σήμερα.
0: Ναι, τι ώρα είναι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για πες τι ώρα είναι η μετάδοση.
2: Η μετάδοση είναι...
0: Τι ώρα είναι ο αγώνας ώρα... βασικά, ναι.
2: Ναι, ναι, 9 η ώρα, ναι, ναι, είδες το ναι, ναι, πάει και στο ναι, ναι. Λοιπόν, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι στην ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ δηλαδή έχει πάρει φέτος τα δικαιώματα για πρώτη χρονιά του ποδοσφαίρου σάλας και πλέον θα βλέπουμε κάθε εβδομάδα έναν αγώνα στους τηλεοπτικούς δέκτες μας από την ΕΡΤ 2 Sport. Πρώτη αγωνιστική είδαμε από Νότια Ελλάδα. Από Βόρεια Ελλάδα βέβαια είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί πλέον έχω να σας πω όλη την σύνθεση και των 12 ομάδων που παίζουν στο πρωτάθλημα της σάλας, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή. Και που βεβαίως ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είναι η μοναδική ομάδα από τα μέρη μας. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτή την αγωνιστική, την δεύτερη, είχαμε τα 5 παιχνίδια τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο. ΑΟ Δήμου Κορυδαλλού Μινόταυρος 1-1. Πολύ χαμηλό σκορ εδώ είχαμε. Ερμίζω γράφω...
0: Άρα με άλλα λόγια, Κορυδαλλός Μινόταυρος, έτσι, αυτό. Κορυδαλλός, ναι, ναι, εντάξει, 1-1, okay.
2: 1-1. Ναι. Ερμής Ζωγράφου Ολυμπιακός Αλαμίνας 7-4.
0: Okay.
2: Πύργος Τράχωνες 11-3. Παναθηναϊκός ΑΕΛ, να ένα γνωστό ζευγάρι, Παναθηναϊκός Λάρισα 4-6. Πρώτη νίκη φέτος για την ομάδα της ΑΕΛ. Και Αθήνα 90 ΑΣΕ Δούκα 4-4. Αυτά είναι τα 5 παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα θα γίνει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε την πρώτη αγωνιστική το Μινόταυρο με 8-4, ενώ η ΑΕΚ ξεκίνησε με ήττα στον Πύργο, χάνοντας με 6-4. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία ο Πύργος είναι πρώτος με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Ακολουθούν ΑΕΛ, ΑΣΕ Δούκα, Ερμίζο Γράφου με 4. Και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό Σαλαμίνας, έτσι όχι Ολυμπιακό Πειραιός, είναι στην επόμενη θέση, τρίτη θέση δηλαδή ουσιαστικά, με 3 βαθμούς.
0: Πάρα
2: και
0: πολύ ωραία.
2: Να σου πω ότι την τρίτη, να σας πω μάλλον την τρίτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ουραγό ομάδα του, τους Τράχωνες Αλίμου, από την Άλιμο δηλαδή είναι οι Τράχωνες. Mm-hmm. Τελευταία αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική παίζει εκεί εκτός έδρας, αλλά οι Τράχωνες είναι χωρίς βαθμό, οπότε θεωρητικά ο ΠΑΟΚ θα είναι το φαβορί. Για να δούμε αν θα κάνει και καμιά έκπληξη να πάρει και κανέναν τίτλο και στο ποδόσφαιρο σάλας. Γιατί είναι σχετικά καινούργια ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Σε γενικές γραμμές, πάντως, Θόδωρε, από ό,τι κατάλαβα, μπαίνουν γκολ στο ποδόσφαιρο σάλας. Δηλαδή και 4-6 και 4-4 και... Δηλαδή...
2: Και 11-3 έχει, ναι, διάφορα σκόρα, αλλά έχει και ένα 1, έτσι όμως. Δηλαδή...
0: Ναι, προφανώς, εντάξει, παίζουν και τερματοφύλακες.
2: Ναι, παίζουν και τερματοφύλακες. Τώρα φαντάζομαι όμως σε ποδόσφαιρο σάλας 20 λεπτά να παίζεις ένα ημίχρονο και άλλα 20 ένα δεύτερο και μόνο από ένα γκολ, ξέρω εγώ, λίγο μου φαίνεται.
0: Και ο χρόνος αλλά... καθαρός, άρα σταματάει παντού το χρονόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, το ποδόσφαιρο σάλας.
2: Ναι, ναι, είναι καθαρός χρόνος, έτσι, όταν υπάρχουν φάουλ και λοιπά ή αποβολές ή οτιδήποτε άλλο, σταματάει το χρονόμετρο. Είναι όπως το handball. Είναι μια μίξη δηλαδή ποδοσφαίρου κανονικού και handball. 20 λεπτά είπαμε το κάθε ημίχρονο, αλλαγές ανά πάσα στιγμή, mm-hmm. όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, όπως γίνεται
0: χήμα,
2: το handball,
0: ναι.
2: Η πλάγια εκτέλεση γίνεται με τα πόδια.
0: Το corner υπάρχει κανονικά.
2: Κανονικά, το έκτο φάουλ ανά ημίχρονο, έκτο φάουλ γίνεται ανά ημίχρονο και φάουλ χωρίς τείχος 10 μέτρα. Η περιοχή στα πέναλτι είναι στα 6 μέτρα και υπάρχει αποβολή δίλεπτη παίκτη. όπως γίνεται και στο handball.
0: Ωραία, μας το περιέγραψες κιόλας, τους ξέρουμε τους κανόνες, για να μην νομίζετε ότι δεν προσφέρουμε έτσι πολύπλευρη ενημέρωση. Και δεν είμαστε και ειδικοί. Τι άλλο να πούμε, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες
2: και
0: που
2: λέγεται
0: συμμετέχουν.
2: Futsal, έτσι.
0: Futsal, ναι.
2: Futsal Super League 2026-27.
0: Στο μεταξύ, επειδή εγώ θα επιμείνω λίγο στην δική μου πάρα πολύ ερασιτεχνική περιήγηση, υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα σάλας. Δηλαδή και με πολλά χρήματα και με υψηλά συμβόλαια. Δηλαδή διάβαζα κάτι στη Γερμανία ή σε βόρειες χώρες. Είναι πολύ ανεπτυγμένο το συγκεκριμένο άθλημα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δημοφιλές.
2: Ναι, πέραν της πλάκας τώρα, εγώ επειδή έχω και τα συνδρομητικά και αυτά πολλές φορές σε κάποια από τα κανάλια τους βάζουν ποδόσφαιρο σάλας, έχω δει παιχνίδια με γεμάτα γήπεδα, με χιλιάδες τώρα κόσμο, έτσι, όχι με 50-100 ή 150. Και πραγματικά έτσι ποδόσφαιρο αξιόλογο. Δηλαδή όχι, δεν ξέρω τι θα δούμε βέβαια τώρα εμείς σήμερα, αλλά φαντάζομαι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που αγωνίζονται σε άλλες χώρες που είναι, όπως είπες και εσύ, πολύ πιο εξελιγμένο, πολύ πιο προηγμένο και πολύ πιο εντυπωσιακό να το βλέπει κανείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Θόδωρε, πώς την είδες στην Εθνική?
2: Η Εθνική, τι να πω, δεν ξέρω, γενικά εμένα να πω ότι με εξέπληξε η καλή της εικόνα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν περίμενα με τίποτα ότι θα φάει μόνο ένα γκολ, και αυτό από τη Σερβία. Δηλαδή σε δύο παιχνίδια έβαλε τρία γκολ, πήρε δύο νίκες και δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δηλαδή αν μου έλεγε να το παίξω, δεν θα το έπαιζα με τίποτα. Μπράβο λοιπόν στον Γιωβάνοβιτς που κατάφερε μέσα στο διάστημα αυτό, μετά τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού και μέχρι τώρα, να στρώσει την άμυνα και γενικά την αμυντική λειτουργία της ομάδας, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για άμυνα πρέπει όλη η ομάδα να κάνει άμυνα, δεν είναι μόνο οι αμυντικοί που επομίζονται μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν όλη η αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα είδαμε και δύο διαφορετικά παιχνίδια, τρόπους παιχνιδιού στα δύο παιχνίδια. Με τη Σερβία ένα πιο επιθετικό, πιο απαιτητικό ποδόσφαιρο, με πολλές φάσεις, με πολλές ευκαιρίες και με πολλή πίεση στην αντίπαλη εστία, που βγήκε τελικά στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες του, και από την άλλη με τη Γερμανία σε ένα περισσότερο αμυντικό σχεδιασμό και με αντεπιθέσεις, να το πω έτσι, όπως η γάτα με το ποντίκι, να κυνηγάμε την ευκαιρία που τη βρήκαμε όχι μία αλλά και τρεις φορές, παρακαλώ, για να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Στην τρίτη ευτυχώς το καταφέραμε. Αλλά εκείνο το παιχνίδι είναι διαφορετικό, με κατοχή μπάλας 70-30 περίπου για τη γερμανική ομάδα, η οποία όμως δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Δεν εννοώ ότι θύμισε κάτι από την αμυντικογενή ομάδα του Ρεχάγκελ, γιατί αυτές οι εικόνες, οι εμφανίσεις κλπ. Παραπέμπουν πλέον σε εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα παιχνίδια, στα οποία όμως έπαιζε η Ελλάδα ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο από το σημερινό. Έτσι, παρότι δηλαδή η Ελλάδα αμυνόταν, φαινόταν ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν άλλη νοοτροπία, ότι προσπαθούσαν, αλλά οι άλλοι είναι Γερμανοί, έτσι, δεν ήταν απέναντί τους μια οποιαδήποτε ομάδα, δεν μπορούσαν εύκολα να βγάλουν όλους τους συνδυασμούς που ήθελαν, όπως τους έβγαλαν για παράδειγμα με τη Σερβία, αλλά σε αυτό το επίπεδο ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Τώρα η Εθνική πραγματικά μας γέμισε αισιοδοξία, αλλά πρέπει να είμαστε όμως συγκρατημένοι, γιατί παίζουμε τώρα την Πέμπτη και την Κυριακή με Ολλανδία και Γερμανία 10 παρά 4 στο γήπεδο της Τούμπας, και ό,τι και να λέμε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι για μένα η Ελλάδα, όσο και αν αυτό ξυνίζει, δεν είναι το φαβορί.
0: Το είπαμε κι εμείς, ότι χίλιες φορές να μην είμαστε το φαβορί. Εγώ δεν θα ήθελα να αλλάξουμε και σύστημα κιόλας απέναντι στους Ολλανδούς. Γιατί όχι ένα σεμινάριο ακόμα στην άμυνα, και με Τζόλι και Καρέτσα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουν τα φόντα οι συγκεκριμένοι παίκτες, ας πούμε.
2: Η Ολλανδία για μένα είναι πιο, αυτή την εποχή τουλάχιστον, φαίνεται πιο επικίνδυνη από τη Γερμανία. Και μπορεί να παίξει και πιο γρήγορα από τη Γερμανία, από ό,τι κατάλαβα και είδα το παιχνίδι πριν από τον αγώνα της εθνικής μας που έπαιξε με τη Σερβία. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, Δηλαδή η Εθνική πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, διότι εδώ δεν είναι Σερβία. Αν δεχτείς ένα γκολ, το δύσκολο θα είναι και να το ανταποδώσεις, αλλά και μετά είναι επικίνδυνο να αφήνεις και ακάλυπτα τα νότα. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη Γερμανία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το να προσπαθήσουμε να βγούμε πρώτοι στον όμιλο, νομίζω είναι και λίγο έτσι, πολύ, πολύ αισιόδοξο. Αλλά το να προσπαθήσουμε να βγούμε δεύτεροι τώρα που κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός έδρας, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, είναι πιο βατό μάλλον. Οπότε εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι να μην χάσουμε οπωσδήποτε από την Γερμανία,
0: Θόδωρε,
2: το παιχνίδι που έχουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση στη Μίκρα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ξέρεις τι δεν είδα στα τηλεοπτικά πλάνα? Να, το θέμα σου σμαρότα έγινε και τηλεοπτικό στον κόσμο των σπορ τώρα. 100.000 λέει η αναμονή. Εγώ έχω μία δίπλα μου από τους 100.000.
1: Παραμένει. Εγώ μπαινοβγαίνω βέβαια.
0: Μπαινοβγαίνει.
1: Δεν είναι στην ουρά μου, στη σειρά μου.
0: Ο υπολογιστή ενδιαφέρεται πάλι. Α, ήρθε, σου λέει κανένα τέτοιο, μη στεναχωριέσαι.
1: Μα όχι, βγαίνω τώρα, δεν μπορώ να περιμένω. Μπαίνω για να δω σε ποιο σημείο βρίσκεται και αν προχωράει η ροή, αλλά παραμένει αργή, αρκετά αργή η ροή.
0: Και μπαίνει στο τέλος, να φανταστώ κάποιο.
1: Ναι. Χάνω τη σειρά μου, σαν να λέμε.
0: Oh, φίλε,
1: δεν είναι και κάποιο να μου κρατήσει τη σειρά, κατάλαβες, αν είναι ψηφιακή ουρά.
0: Θυμάμαι αυτό που λέγαμε πιτσιρίκια στο δημοτικό. Θα σε βάλω μπροστά μου, αλλά θα με βάλει εσύ μπροστά σου. Και με αυτό το κολπάκι κλέβαμε τις θέσεις όλων των υπόλοιπων.
1: Αυτό δεν γίνεται. Τώρα μακάρι να είχε τέτοια ώρα, θα βόλευε.
0: Λοιπόν, στον κόσμο των σπορ, βεβαίως το μεγάλο θέμα της Εθνικής, με 100.000 αναμονές να παραμένουν, πού να ήξεραν στην Ομοσπονδία ότι θα γίνει αυτό το πράγμα την επομένη του αγώνα με την Γερμανία, τέλος πάντων.
1: Να πούμε ότι οι Ολλανδοί θα στερηθούν τον Κόντι Χάκπο, ο οποίος φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα μάλλον στον αστράγαλο, τον αγωνισμό.
0: Κάπου καλός δεν είναι αυτός?
1: Ναι, στη Λίβερπουλ.
0: Παντού
1: κολλάει η Λίβερπουλ.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, ξέρω πολύ καλά που παίζει, απλά ήθελα να το πει.
1: Ναι, και δεν υπολογίζεται από τον Τσάβι Ερνάντες. Να δούμε λίγα και το σημερινό πρόγραμμα στο Nations League για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο και την διοργάνωση. Στις 7 Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία, Μαυροβούνιο, Λετωνία, Κύπρος και στις 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία κόντρα σε Βοσνία, Ερσεγοβίνη και Σουηδία, Πολωνία. Don't.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, σήμερα οι αυτοψίες και έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό, ουρές 4 χιλιόμετρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασίων. Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις μετακινήσεις των σχολικών λεωφορείων. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν μαθητές. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο Μαζονάκη, στο επίκεντρο τηλεφωνικές επικοινωνίες και τοξικολογικές εξετάσεις. Συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματευτών σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με το Reuters. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία, ζήτησε η Κάγια Κάλας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, υπάρχουν εικόνες της Θεσσαλονίκης οι οποίες δημιουργούν αρκετά ερωτήματα, τα οποία όμως, και αυτό είναι το δυστύχημα στην όλη περίπτωση, τις περισσότερες φορές μένουν αναπάντητα. Για να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Υπάρχει, ας πούμε, στον περιφερειακό, πάνω από τον περιφερειακό, ένα έργο το οποίο είναι μια τεράστια τσιμέντο κατασκευή. Όποτε έχω περάσει εγώ πηγαίνοντας εκεί στην περιοχή που χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο δρόμο αρκετά, έχω αναρωτηθεί τι ακριβώς είναι. Ποτέ μου δεν είχα την απάντηση. Απλά, δηλαδή, προκύπτουν ερωτήματα τι είναι, γιατί δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν το γκρεμίζουν, ας πούμε, να δώσουν το χώρο για κάτι άλλο, να τον πουλήσουν, αν είναι ιδιωτικός, αν είναι δημόσιος, να τον εκμεταλλευτούν. Γιατί. Και έρχεται η δημοσιογραφία γενικότερα, θα πω εγώ, κάποιες φορές να δώσει απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν. Και μάλιστα να δώσει και απαντήσεις αναδεικνύοντας ότι κινήσεις ξεκίνησαν, έμειναν στη μέση και το πρόβλημα μετά η πόλη το αντιμετώπισε και το αντιμετώπισε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ για το στάδιο και το κολυμβητήριο πάνω από τον περιφερειακό που βρίσκεται σε φάση, όχι είναι ανολοκλήρωτο, είναι μπετό. Έτσι, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό θα γινόταν ένα κολυμβητήριο για τους αγώνες τους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004 και έχει μείνει μέχρι εκεί. Κάποιοι το τρέχουν ακόμα, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί και πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να αποκτήσουν η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης ένα ακόμα πολύ αξιόλογο αθλητικό κέντρο, θα το χαρακτηρίσω εγώ, αν κρίνω από τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, γιατί πρόκειται περί μιας τεράστιας έκτασης. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος έκανε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και του δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη δομή και αν μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει, έστω και τώρα, 20 χρόνια μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο σας, και φυσικά να πούμε ότι όντως κλίψεις σε πιάνεις. Δηλαδή, περνάς από ένα μέρος. Εγώ, όπως και εσύ, δεν κατάλαβα ότι ήταν γήπεδο ποδοσφαίρου και κολυμβητήριο, με δύο πισίνες, μάλιστα η μία Ολυμπιακών διαστάσεων. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι. Ξεκίνησε το 2004, εγκρίθηκε το έργο. Το ξεκίνησαν, ήταν ενταχθεί στα Ολυμπιακά έργα. Το 2008 τελείωσε. Σταμάτησε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, με την εικόνα που βλέπουμε, τώρα λες 4 χρόνια τι κάναν εδώ και είναι ακόμα έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αλλάζουν οι υπουργοί, αλλάζουν οι πρωθυπουργοί, αλλάζουν οι δήμαρχοι και στο τέλος μένουν έργα ανολοκληρώτα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα λοιπόν, ο δήμαρχος Ευρώσμου Κορδελιού, ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης, μας είπε ότι έχει κάνει τη σχετική αίτηση για να ξαναγίνει η μελέτη. 400 χιλιάρικα δόθηκαν και να υπάρξει στην συνέχεια μια χρηματοδότηση. Τώρα, από πού θα μου πεις? Το ψάχνουν οι άνθρωποι. Όντως είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Θα εξυπηρετήσει, αν γίνει, όχι μόνο τους δήμους, τον Δήμο Ευρώσμου Κορδελιού, αλλά και τις γύρω περιοχές. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι στην Ελλάδα μένουν πολλά πράγματα στη μέση. Είμαστε επιρρεπείς σε αυτό το φαινόμενο. Ελπίζουμε τουλάχιστον στο συγκεκριμένο να γίνει κάτι. Θα χρειαστούν αρκετά χρήματα από ό,τι μας είπαν, αλλά θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν να φτιάξουν το χώρο. Γιατί, να σας πω για την αλήθεια, όταν για παράδειγμα πήγα να ρωτήσω κάποιους γείτονες εκεί, κάποιους κατοίκους της περιοχής, βρήκα κάποιους μου είπαν ότι εδώ έχουν παρατήσει το χώρο σε τέτοιο βαθμό που έχουμε βρει φίδια, παρά λίγο να πάρει την άλλη φορά φωτιά, άλλοι πετάνε τα σκουπίδια τους. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να γίνει ένας χώρος όπως προοριζόταν από την αρχή του, για να μην είναι πρόβλημα για την περιοχή.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτό που κρατάμε βεβαίως είναι ότι υπάρχει μία μικρή προσπάθεια, όχι μικρή, συγγνώμη, υπάρχει μία προσπάθεια από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου να επικαιροποιηθεί η μελέτη και μετά να αναζητηθεί χρηματοδότηση για ένα έργο.

0: το οποίο έπρεπε να ήταν ολοκληρωμένο το 2004 και το 2026 τα μπετά του ρημάζουν. Ναι, θα είναι ακριβό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κιόλας το μπετό, το οποίο το σκυρόδεμα έχει αφαιθεί 20 χρόνια στο έλαιός του, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να μην γίνει τίποτα και να πάρθει μια απόφαση απλά να κατεδαφιστεί, είναι μια εξέλιξη. Για μένα τουλάχιστον, εγώ έτσι το βλέπω. Για να μην μας θυμίζουν, καταστάσεις Ολυμπιακών
1: Εντάξει,
0: αγώνων
1: και
0: αναξιοποιεί των εγκαταστάσεων.
1: Θλίψεις. Σε πιάνει μόνο που το βλέπεις, τρομάζεις. Δες τι πράγμα είναι αυτό τώρα εδώ. Ένας τεράστιος χώρος. Δηλαδή πραγματικά είναι όποιος το δει. Εγώ δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχα δει, το είδα σήμερα. Και πραγματικά λέω πώς το αφήσαν έτσι. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, Γιώργο, σε
1: ευχαριστώ. Και ποιος ξέρει και πόσα λεφτά ξοδεύτηκε για να είναι αυτό το πράγμα τώρα, σήμερα.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Καλά, αυτό ας το καλύτερα μην το ψάξουμε, γιατί θα αναλωθούμε σε μια κουβέντα για το παρελθόν, χωρίς να δίνουμε προτεραιότητα στο μέλλον. Και το μέλλον είναι τι ακριβώς θα γίνει, αν θα γίνει κάτι. Πάντως, εγώ σκέφτομαι ότι αν υπήρχε έτοιμο, όχι το 2004, εντάξει, οκ. Okay, το 2006, το 2008, το 2010, σίγουρα το πρόβλημα με τις πισίνες και τις κολυμβητικές δεξαμενές που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη αυτό το χρονικό διάστημα θα ήταν σαφέστατα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρότερο. Έτσι. Γιώργο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: θερμά.
1: Συνέχεια.
0: Γιώργος Μαυρόπουλος.

0: Δεν ξέρω, η συναδέλφισσα back to back έχει επισκεφθεί τόσο στις ιστοσελίδες της κεντρικής ένωσης της ΚΕΔ, της διαιτησίας του ποδοσφαίρου, όσο και της διαιτησίας του μπάσκετ.
1: Στο περίπου.
0: Ψάχνεις κάτι. Τι σκέψη είχες για...
1: Διαβάζω εδώ πέρα έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη παντού. Παντού. Το βλέπουμε. Ναι. Είναι παντού. Είχαμε μιλήσει ότι θα είναι από πλευράς ΕΟΚ για τους ορισμούς των διαιτητών εδώ στην Ελλάδα, στα πρωταθλήματα. Το βλέπουμε τώρα ότι έτσι θα ορίζονται και οι διαιτητικές τριάδες στους αγώνες της EuroLeague. Τίθενται κάποιες παράμετροι έτσι μέσα από το νέο σύστημα. Θα εφαρμόζονται 14 κανόνες για να επιλέγονται οι διαιτητές, οι οποίοι θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις. Και είναι κάτι το οποίο έγινε σήμερα, ανακοινώθηκε και επίσημα από την EuroLeague. Όπως αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση, ανακοινώνεται με ικανοποίηση η εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική τόσο στη EuroLeague όσο και στο EuroCup.
0: Συγγνώμη, η ικανοποίηση είναι πιανού, επειδή το είπες.
1: Δηλώνει
0: η EuroLeague
1: η διοργανώτρια.
0: Η ικανοποιημένη.
1: Ναι. Πήρε ένα μέτρο, μάλλον ήταν να το αποφασίσει και σου λέει το αποφασίσαμε τουλάχιστον.
0: Καλά, εγώ πρώτα θα ζητήσω να μου πεις αν έχεις κάποια ένσταση με αυτό, επειδή ξέρω ότι ξέρεις και θα ήθελα να μάθω την ένσταση,
1: Θα σου πω, επειδή το κείμενο είναι εκτενές και αναφέρει αρκετά πραγματάκια, δηλαδή χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μέσα από ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που ήδη έχει θεσπιστεί από το τμήμα διαιτησίας της EuroLeague, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η ιεραρχία των διαιτητών, το πρόγραμμα της διοργάνωσης, οι προηγούμενοι ορισμοί, ο φόρτος εργασίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αγώνα, δηλαδή ήδη συγκεκριμενοποιείται το πράγμα. Τώρα, αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό, δεν ξέρω και αν θα λειτουργήσει. Αλλά πάντα γίνεται λόγος για τη διαιτησία. Ίσως είναι και αυτό κάτι το οποίο θα είναι καλό να δοκιμαστεί. Με αυτά που διαβάζω μέχρι στιγμής τα λίγα, βλέπω ότι υπάρχει έτσι από πίσω μία βάση πάνω στην οποία θα γίνεται αυτός ο ορισμός. Δεν σε πείθω.
0: Όχι, σε ακούω με προσοχή. Αυτή είναι η φάτσα μου όταν δεν με πείθει κάποιος. Όχι, είναι η φάτσα ακούω με προσοχή.
1: Α, αυτό, okay,
0: είναι, αυτό είναι το προσωπείο, ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ωραία.
0: Δεν πείθομαι όμως, θα σου πω την
1: αλήθεια.
0: Θα χρειαστούν πολλά περισσότερα και ίσως θα χρειαστεί για να κάνω κι εγώ ένα βήμα πίσω από το ότι σε κάθε περίπτωση την τελική επιλογή πρέπει να την έχει ο άνθρωπος, που λέω συχνά πυκνά όταν η κουβέντα πηγαίνει στο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης και στο τι ακριβώς κάνει και πώς μας βοηθάει. Για να κάνω ένα βήμα πίσω, να πω να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι να το δοκιμάσουμε, για να δούμε αν μπορεί να βγάλουμε ένα λαβράκι και να γλιτώσουμε από γκρίνιες. Εγώ πάντως θέλω να υπενθυμίσω ότι αν αποφασίσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης εάν του δοθεί η δυνατότητα να πάρει μία απόφαση βασισμένη σε κριτήρια, όντως θα κάνει αυτή την απόφαση, έτσι, αλλά το θέμα δεν θα είναι αν θα πάρει τη σωστή απόφαση. Το θέμα θα είναι ποιος του έδωσε τα κριτήρια και ποια είναι τα κριτήρια αυτά.
1: Αυτό στην πράξη, ναι. Έτσι όπως έχουν δοθεί τα κριτήρια και αυτοί οι 14 κανόνες με βάση των οποίων θα λαμβάνεται η τελική απόφαση και θα γίνεται ο ορισμός, εμένα, ας πούμε, με πείθει, να το πω έτσι
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Δηλαδή, οι 14 κανόνες μου φαίνονται λίγοι. Έτσι. Και γιατί να μην υπάρχει, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια καριέρα στη διαιτησία και δεν έχει την εμπειρία και παρόλα αυτά, ας πούμε, θέλει να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα, αυτομάτως φαντάζομαι ότι αποκλείεται από αυτό το σύστημα εξ αρχής, λόγω της έλλειψης εμπειρίας. Κριτήρια θα είναι πόσους αγώνες έχεις φυρίξει στο παρελθόν, σε ποιες διοργανώσεις, από ποια χώρα είσαι.
1: Κοίταξε.
0: Δεν θα μπορώ να έχω συνέχεια Λιθουανούς διαιτητές.
1: Ναι, έτσι.
0: Οι Άγγλοι
1: όμως
0: δεν έχουν παράδοση στο μπάσκετ, άρα τι διαιτητή να πάρω. Δεν έχω Άγγλο. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς όμως για να φτάσεις σε επίπεδο EuroLeague που θεωρείται ότι είναι το κορυφαίο, πρέπει να έχεις από πίσω σου εμπειρία. Δηλαδή, δύσκολο ακόμα και σε ανθρώπινο επίπεδο εννοώ να αποφασίζει κάποιος να φτάσεις εκεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί κάποιος γι' αυτό, αλλά εμένα τα κριτήρια μέχρι στιγμής με πείθουν. Βέβαια, όλα να πούμε ότι είναι υπό αξιολόγηση στην τελική. Δηλαδή και κάθε απόφαση που θα λάβει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό θα κριθεί. Και θα κριθεί από τους ανθρώπους. Έτσι θέλω να φαντάζομαι, δεν θα αφαιθεί εκεί το πράγμα.
0: Επίσης, πάει να γίνει μια διαδικασία, επειδή το ακούμε όλο και περισσότερο αυτό.
1: Ναι.
0: Πάει να γίνει μια διαδικασία αφαίρεσης της τελικής ευθύνης από ανθρώπινα χέρια. Δηλαδή, ακούμε όλο και περισσότερο αυτό με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι δύναμη τελικά εκχωρούμε και τι δυνατότητα απόφασης εκχωρούμε στο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν είναι μακρύ το μέλλον, μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, Κάποια στιγμή τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξαιτίας αυτής της δύναμης που εμείς τους δίνουμε σταδιακά να μας πάρουν και όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πούνε ότι έτσι κι αλλιώς εγώ αποφασίζω, άρα θα αποφασίζω και για αυτό και για εκείνο και για το άλλο. Δεν είναι μακριά αυτό το κομμάτι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Α, εδώ η Σμαρό τα ξέρει καλύτερα από μένα. Με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή θα προτιμούσα να πάρουν οι ομάδες της ελληνικής Ευρωλίγκας στη διαιτησία όπως έκανε πρόταση.
1: Αυτό είδες να προχώρησε?
0: Όχι, δεν είδα να προχώρησε.
1: Ναι. Πώς να προχωρήσει?
0: Από το να το βγάζει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
1: Mm-hmm. Ναι, αυτό πολύ δύσκολο. Βέβαια, ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι απόφαση της ΕΟΚ αυτό και θα γίνει. Εκείνη ήταν άλλη πρόταση για να τους έχουν υπό την ευθύνη τους ο ΕΣΑΚ, εν πάση περιπτώσει, ναι. Το οποίο δεν πρέπει να προχώρησε.
0: Εντάξει, okay. Να δούμε και τι στοιχεία θα βάζουν. Δηλαδή, να σου φέρω τώρα ένα τελευταίο παράδειγμα. Δηλαδή, ο Αντρέα Τρινκέρι κάπου είπε μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι είχα 5 στα 6 challenge σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είδα από τον πάγκο 5 λάθη που κάνουν οι διαιτητές στα 6.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φοβερό ποσοστό. Αυτά για τους συγκεκριμένους διαιτητές ως στοιχεία θα ανεβαίνουν στο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, ότι διορθώθηκαν στη δουλειά τους 5 φορές από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι η δουλειά του να διορθώνει τους διαιτητές.
1: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί και τα challenge είναι πια καθημερινότητα, έτσι, σε κάθε παιχνίδι για τους προπονητές, και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ναι, για να διευκρινίζεται κάποια φάση.
0: Επίσης είμαι πολύ περίεργος να δω ότι αν τη δική τους εμπειρία θα τη συνοδεύουν με τα στατιστικά των αγώνων που έχουν σφυρίξει.
1: Ναι, αυτό ναι, νομίζω ορίζεται κιόλας. Δηλαδή και στο φόρτ εργασίας και τα προηγούμενα παιχνίδια που έχουν σφυρίξει, αυτά αναφέρονται. Μεταξύ άλλων, ότι θα λαμβάνονται υπόψη.
0: Ναι, αυτά. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα ζήσουμε ωραίες καταστάσεις για τις οποίες θα φταίει. Θα φταίει για τα πάντα, θα φταίει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Και το βάρο όταν μπήκε στη ζωή μας. Ωραίο, καλό, διευκρινίζει μια φάση, γκολ, δεν είναι, offset κτλ. Αλλά αυτό ότι ο άλλος πανηγυρίζει και σε δεύτερο χρόνο παίρνει το πανηγυρισμό πίσω, είναι και λίγο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά εκεί έχεις δεδομένα μπροστά στα μάτια σου.
1: Ναι, ενώ από τη στιγμή που
0: εισήχθη, μπροστά στα μάτια σου.
1: Ναι, ναι, και το είδαμε, ήταν και το καλό, αλλά το πανηγυρισμό σε δεύτερο χρόνο πανηγυρίζει πλέον. Λες, περίμενε, μισό λεπτό.
0: Αν είναι να τα δώσουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, να χάσει και το άθλημα κάθε χαρά. Τη χαρά του λάθους. Ή την γκρίνια κιόλας. Εμείς τι θα κάνουμε χωρίς γκρίνια, δηλαδή?
1: Ναι, ελπίζω...
0: Αν όλα είναι τέλεια, ας πούμε. Και...
1: καλά, όλα τέλεια και εσύ κατευθείαν. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω.

0: Αν είδατε κάποια γκολ σε διάφορες αθλητικές εκπομπές, όπως παραδείγματος χάρη στον κόσμο των σπορ που παίζει αυτή την ώρα στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, είναι από το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο φυσικά δεν γνωρίζει από διακοπές. Εκεί έχουμε δράση κανονικότατη. Έχουμε τηλεοπτικές μεταδόσεις από N2 Sports και ο άνθρωπός μας έχει ονοματεπώνυμο Χρήστος Μουτσάκης, ο οποίος θα μας κάνει μια πολύ σύντομη βόλτα για το τι ακριβώς έγινε στα γήπεδα. Χρήστο, την καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και στους δύο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και βέβαια και καλή εβδομάδα. Η Super League, η Super Bet League 2, όπως και ονοματεπώνυμο πλέον αφού υπάρχει και χορηγός, συνεχίστηκε, ξεκίνησε χθες, ολοκληρώνεται σήμερα και μιλάμε για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στα 6 παιχνίδια που προηγήθηκαν, η ΑΕΛ Νόβι Μπετ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β' στο LFC Arena και συνεχίζει αίτητη την κορυφή της βαθμολογίας με 3-4 νίκες και μια ισοπαλία. Το παιχνίδι κρίθηκε πάρα πολύ νωρίς, μόλις το 6ο λεπτό σκόρερ ο Μπούσης. Ήταν και αυτό που έδωσε τους 3 βαθμούς στους Θεσσαλούς, οι οποίοι είπαμε είναι στην κορυφή, θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι η βαθμολογία. Στο Πανιόνιο Ζάκυνθος στη Νέα Σμύρνη, η λύτρωση για τον Πανιόνιο ήρθε στο φινάλε, που έκανε 3-3 στην έδρα του και παραμένει στην κορυφή παρέα και αυτός με τη Λάρισα, χωρίς μάλιστα να έχει δεχτεί γκολ ακόμη στο πρωτάθλημα. Το γκολ στο 84 ο Φιλίπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος στο επαρόδο είχε μπει αλλαγή 22 λεπτά νωρίτερα στο 62. Στις Σέρες ο Πανσεραϊκός άστραψε και ευρώτηξε στο τεμπούτο του Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο του, με τον 46χρονο τεχνικό να οδηγεί τα λιοντάρια σε μια νίκη ξέσπασμα, θα τη χαρακτηρίζαμε, επί της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού με 4-1. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ πολύ γρήγορα στο 4 με τον Τεσέιρα, ο Ολυμπιακός Β' απάντησε άμεσα στο 6 με τον Τιλάρ για το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως μίλησε ο Γιάννης Πασάς, ο πολύπυρος μεσοεπιθετικός, παρότι καπνισμένος στην δεύτερη κατηγορία, από τα πιο δυνατά ονόματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Με 2 τέρματα λοιπόν σε 4 λεπτά, πρώτα στο 49, ύστερα από εκτέλεση φάου του Τεσέιρα και έπειτα στο 53 από την πάσα πάρε βάρε του Παντελάκη, έδωσε προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα του, έκανε το 3-1, για να ολοκληρώσει το τριαμβευτικό 4-1 στο 75 ο Αδάμ σε μια κόντρα επίθεση. Στην Καλαμαριά, που έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, Καλαμαριά, Αναπόλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Βεβαίως μιλάμε για μια σπουδαία βαθμολογική ανάσα για τον Απόλλωνα. Σε ένα κλειστό παιχνίδι όπως ήταν αυτό το χθεσινό, τη διαφορά έκανε ο Ντονάλτο Άκτσα, ο οποίος στο 10ο λεπτό πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας με αυτό το τρίποντο στον Απόλλωνα. Στο Βόλο, νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, είχαμε 2-0. Στο Βόλο που ο Αλέκος Βοσνιάδης επέτρεψε για τρίτη φορά στον πάγκο της νίκης, αποθεώθηκε η αλήθεια είναι, κατά την είσοδο του αγωνιστικού χώρου για το παιχνίδι, και με την παρουσία του έφερε αμέσως και το πρώτο τρίποντο και τους πρώτους βαθμούς της σεζόν. Θυμίζω ότι η νίκη Βόλου, παρότι φαβορεί για άνοδο, συγκαταλέγεται σε αυτά, σε 3 μάτς τα προηγούμενα, δεν είχε ούτε βαθμό. Οι βοηθοί, οι οποίοι ξεκλείδωσαν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 63 ένα γκολ ο Βαφέας, στο 68 κλείδωσε την νίκη ο Μάντης για το 2-0 της ομάδας του, που της έδωσε, όπως προείπαμε, και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Σήμερα το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με 2 ακόμη παιχνίδια. Αυτή την ώρα διεξάγονται τα παιχνίδια Καλυφαία Αστέρας Τρίπολης Β, το οποίο μεταδίδεται και ζωντανά και μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι της Μόσης τηλεόρασης από την Net 2 Score. Και το άλλο παιχνίδι είναι το Μαρκό Πανθρακικός. Η Μαρκό, η οποία έχει 3-3 στο πρωτάθλημα και με μία νίκη ακόμη σήμερα θα επιστρέψει και πάλι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκεί όπου, όπως είπαμε, από εχθές βρίσκονται η ΑΕΛ και ο Πανιόνιος. Μια βαθμολογία στην οποία λογικά και τυπικά είναι και τώρα το Μαρκό, δεδομένου ότι προηγείται 1-0, ότι άνοιξα για ρηφρές για να δω τι ακριβώς γίνεται. Στους 12, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινών παιχνιδιών λοιπόν το Μαρκό, 10 ΑΕΛ και Πανιόνιος, εξέλιξη του παιχνιδιού του Μαρκό, 8 η Ελλάς Ήρου, 7 ο Παθρατικός, 7 και η Καλυφαία που είναι στο 0-0 με τον Αστέρα, αφού είναι στο 0-0 παίρνει και βαθμό. Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης στους 4. Αν διατηρήσει το βαθμό θα μείνει στους 4 και ο Αστέρας Τρίπολης. Για να πάμε παρακάτω, στη νίκη Βόλου, ήταν η πρώτη νίκη, 3 βαθμοί, Αναγέννηση Καρδίτας, ΠΑΣ Πύργος με 2, Ζάκυνθος με 1. Οι τρεις τελευταίες ομάδες, Αναγέννηση Καρδίτας, Πύργος και Ζάκυνθος, είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες ακόμη δεν έχουν γευτεί τη νίκη στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η εικόνα της τέταρτης αγωνιστικής, όπως ξεκίνησε και διαμορφώθηκε από χθες και ολοκληρώνεται σήμερα με τα δύο παιχνίδια που προαναφέραμε.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πώς γίνονται όλες οι ωραίες ιδέες να έρχονται στο παραπέντε, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Και στο ΟΑΚΑ η Άννα Βύση μόνη της έπαιζε όμως, γι' αυτό δεν, χωρίς αντίπαλο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και να είναι και αλήθεια κιόλας, γι' αυτό δεν βρέθηκε έτσι στα ψηλά της δικής μας εκπομπής. Έπαιζε χωρίς ανταγωνισμό. Τώρα θέλεις να ακούσουμε και Άννα Βύση.
2: Είπα, τιμήσε ένα και να σου πούμε για το.
0: Επειδή έπαιζε μόνη της και κέρδισε.
2: Για τις συναυλίες της που πήγανε πολύ καλά.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Είχες, πόσο κόσμο είχε.
2: Γεμάτο ήταν, δεν ξέρω πόσο ήταν. Δεν... Αλλά ήταν γεμάτο το ΟΑΚΑ αυτό. Έτσι φαίνονταν τουλάχιστον σε φωτογραφίες, σε βίντεο.
0: Α, το ποδοσφαιρικό.
2: Ναι.
0: Το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ ήταν γεμάτο.
2: Ναι, κάνω λάθος. Όχι, το ποδοσφαιρικό.
0: Το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ μπορεί να χωράει και με το πάνω διάστημα 80.000 κόσμο. Δηλαδή μάζεψε η Βύση 80.000 κόσμο στο.
2: Ναι. Ναι, στο ΟΑΚΑ. Ναι, καλά. Με τρόμαξε να το. Στη φωτογραφία αυτό είναι.
0: Για γύρνα λίγο τον υπολογιστή. Ναι.
2: Φαίνεται εδώ το.
0: Αυτό το δαχτυλίδι τη φωτιά που είναι τι είναι. Α, είναι το η είσοδο.
2: Έτσι βγήκε η είσοδο τη, είπαμε.
0: Μάλιστα.
2: Με εκπλήξεις και τα λοιπά, συγκίνηση, ξεχωριστές στιγμές σου λέει, ζήσανε.
0: Βαρ.
2: Δεν ξέρω αν είσαι Βύση, βαρ, όχι δεν είχε. Αλλά είχε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό φυσικά. Εντάξει.
2: Γιατί συνομίλησε με τον νεότερο εαυτό τη. Τώρα σου χρώψα τον εγκέφαλο.
0: Συνομίλησε με τον νεότερο εαυτό
2: της. Στο παραένα, ανοίξαμε τώρα μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, και ο συνάδελφος έχει δίκιο, ο τεχνικός. Απλά τώρα στο παραένα δεν θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι η Άννα Βύση συνομίλησε με τον νεότερο εαυτό της.
2: Ας μείνουμε στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Σας υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω στο συζητάω με τον νεότερο εαυτό μου σε μία από τις προσεχείς εκπομπές με άποψη και με... γιατί όχι, και με μία δοκιμή.
2: Ναι, 3-5-2, αλλά το 2 θα είναι με τον εαυτό σου.
0: Με τον... γιατί όλες οι ωραίες ιδέες να έρχονται στο παραπέντε. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 ημέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίς διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι στην 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος, ο οποίος ανέφερε πως οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μια κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται ποτέ και πουθενά. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι ουρά των ΙΧ κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα γίνουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη το βράδυ από τις 10 έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία περιέγραψε μια κατάσταση απαράδεκτη την ώρα της παρουσίας του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια που θα αρχίσουν από αύριο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε να πετύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Και θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM, της R3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Orchestral, Manoeuvres in the Dark, OMD αν θέλετε, και Dream of Me, διότι ζούμε στη χώρα του ονείρου, not, του ναντίον. Ζούμε στη χώρα όπου καθημερινά διαβάζει για συνανθρώπους μας να φεύγουν από τη ζωή, στους δρόμους, σε τροχέα, σε τρένα, σε εργοστάσια, σε πολυκατοικίες, τουρίστες, επισκέπτες που ήρθαν για διακοπές. Άλλοι πάλι από απίστευτα ιατρικά λάθη, και αυτός ο κατάλογος δυστυχώς δεν έχει τελειωμό. Σε άλλα νέα όμως, όπως λέει ο φίλος μου ο Τάσος ο Τριανταφύλου, που βρίσκεται στην τεχνική κάλυψη και στο τιμόνι αυτής της εκπομπής, εμείς εδώ ζούμε το όνειρο καθημερινά. Άκου να δεις, ήταν 102.3, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια και τα υπέροχα μαλλιά βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, όπως προανέφερε ο Τάσος ο Τριανταφύλου. Τσάγκαρο Δευτερούλα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και όσο μπορούμε πιο φωτεινές ειδήσεις. Πώς περάσατε το Σουκού, είδατε την Πανσέλινο, κάνατε βουτιά στη θάλασσα? Εγώ την έκανα. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία βουτιά του καλοκαιριού, μάλλον δεν θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια. Ήμουνα η μόνη που ήμουνα μέσα στη θάλασσα. Ούτε καν το σκυλί μου δεν με ακολούθησε. Τέτοια προδοσία. Μέσα στο Σουκού, βέβαια, είχαμε και βραβεία, είχαμε και γάμου. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Αναφέρομαι στον Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, που μου άρεσε ιδιαίτερα. Πάει κι αυτό. Όχι ότι τον είχα, αλλά λέμε τώρα. Εξάλλου δεν με είχε γνωρίσει. Μπορεί αν με γνώριζε ποτέ στη ζωή του να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε και την Ανούλα τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Χαμός έγινε και εκεί. Ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός σχετικά. Κάποιοι είπαν ότι μιμήθηκε λίγο την Κάιλ Μινόγκ, λες και ο ένας δεν μιμείται τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση μίλησε αυτή και με τον μικρό της τον εαυτό σε AI, με τη μικρότερη αναβύση, και σου λέει καλά τα κατάφερες, καλά τα κατάφερες. Τέλος πάντων, είχαμε πολλά. Όλα θα τα πούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ως γνωστόν. Εσείς που μας παρακολουθείτε καθημερινά, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Όσοι δεν μας παρακολουθείτε, βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε, θα περάσετε πολύ ωραία, θα ακούσουμε πολύ όμορφη μουσική, ευελπιστούμε δηλαδή να σας αρέσει, και γενικότερα θα λέμε όλα τα τεκτενόμενα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν με ρωτάς για την κίνηση, με ρωτάς δεν με ρωτάς, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη στην Τζιμισκή, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει, άκου να δεις τώρα, ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, και επίσης είναι η ημέρα κάνε μία ανόητη ερώτηση. Ask a stupid question day, όπως λέμε στα ελληνικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Στο δικό μου το μυαλό, καμία ερώτηση δεν είναι ανόητη. Έχουμε όλες τις απαντήσεις. Στο 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι είπαμε γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Ελάτε στην παρέα μας, και επειδή είμαστε αλλού εδώ και ως αν εκπομπή, αλλά και γενικότερα, γι' αυτό ακούμε αυτό το άσμα για τη συνέχεια. Σήμερα, δεν ξέρω αν είδες, ντύθηκα Νότια Αμέρικα.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή αυξημένη στη Μοναστηρίου, δηλαδή γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε τώρα λίγο στα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 Μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την υπόλοιπη εβδομάδα, θα σου πω ότι θα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό. Του τέστην οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν και κάποιες τοπικές βροχούλες και καταιγίδες. Κατά τα άλλα, όμως, βλέπω γενικά να έχουμε στη Θεσσαλονίκη έθριο καιρό με τις θερμοκρασίες έτσι όπως σας τις είπα, δηλαδή από 16 έως 24 βαθμούς βλέπω και για αύριο Τρίτη, τα όμοια και για την Τετάρτη και την Πέμπτη το ίδιο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή υπάρχει έτσι ένα ίδιο μοτίβο. Όπως και να έχει, είναι αυτός ο καιρός που ξυπνάς το πρωί θες μπουφάν, έρχεται το μεσημέρι μπορείς να βάλεις άνετα και το μαγιό σου και έρχεται το βράδυ και θες σίγουρα πικέ κουβερτούλα και μη σου πω και κάλτσα. Είναι πλέον αυτό το περίεργο που βάζεις κάλτσα με την παντόφλα την καλοκαιρινή. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το look, είναι τέλειο. Λοιπόν, τι δείχνουν τα μερομήνια για το φετινό χειμώνα, οι προβλέψεις για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα μερομήνια, αυτές τις προβλέψεις, ο Οκτώβριος θα κινηθεί σε φυσιολογικά, σου λέει, για την εποχή επίπεδα. Οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Προς το τέλος του Οκτώβριο όμως, και συγκεκριμένα από τις 21 και μετά, είναι πιθανές κάποιες χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στα ορεινά της Μακεδονίας, ιδιαίτερα η τελευταία εβδομάδα που είναι και το τρίμηνο της 28ης, θα φέρει, σου λέει, αρκετό κρύο και στα ανατολικά και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο Νοέμβριο. Αναμένεται να ξεκινήσει με γενικευμένη αστάθεια, αλλά ωστόσο στη συνέχεια του μήνα, του Νοεμβρίου, ο υδράργυρος θα σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο για την εποχή. Είναι και μάλιστα ο μήνας που πλέον νομίζω ότι μετά την 28η περισσότεροι αρχίζουμε και στολίζουμε, αλλά θα έχουμε ζέστη. Το Δεκέμβριο δε, που είναι και ο πρώτος επίσημος μήνας του χειμώνα, θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές, τοπικές χιονοπτώσεις, παρόλο που στα μέσα του μήνα θα ακολουθήσει ένα πιο ήπιο διάστημα, το ψύχος παρόλα αυτά θα επιμείνει στις ανατολικές περιοχές της επικράτειας. Αυτά δεν τα λόγω, τα λένε τα μερομήνια. Εγώ θα σας πω Big Love για τη συνέχεια, γιατί η μεγάλη αγάπη είναι αυτό το συγκρότημα, η Fleetwood Mac, και ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, Ακεού. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και πάμε και Ακεού, εσύ θα κάνεις το Α, εγώ θα κάνω το Ου.

είπα εγώ να κάνεις εσύ το Α και εγώ το Α και το Ου και ερωτική διάθεση, αν μη τι άλλο. Εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Τη δεύτερη, λέει, κάλτσα τη βρίσκεις μόνο όταν έχεις πετάξει την πρώτη. Μια παγκόσμια αλήθεια. Αυτό όντως συμβαίνει με το πλυντήριο, δεν το συζητάω. Α, παρεπιπτόντως, μου είπε εκεί που άπλωνα σήμερα τα ρούχα, μία μαξιλαροθήκη, αν ακούει ο άντρας μου να τη μαζέψει από κάτω, διότι μου έπεσε. Λοιπόν, τρία πράγματα αγαπάω πάρα πολύ στη ζωή αυτή, εκτός από τη θάλασσα και γενικότερα, ξέρετε, την ανεμελιά. Το κρασί, το μέλι και το τυρί. Για τα δύο πρώτα θα σας μιλήσω μέσα από αυτή την εκπομπή, για το τρίτο απλά θα το φάω. Λοιπόν, το Θεσσαλονίκη Wine Selfie 2026 έχει επιστρέψει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι με συνολικά 250 ετικέτες κρασιών, γευσιγνωσίες και τιμόμενη ποικιλία το Μοσχοφίλερο. Φέτος θα φιλοξενηθούν 250 κρασιά επιλεγμένα από τους ίδιους τους παραγωγούς ως τα πιο αντιπροσωπευτικά τους με βάση τον τρόπο εινοποίησής τους, τις ποικιλίες, την περιοχή τους αλλά και τη φιλοσοφία τους. Οι φιάλες τοποθετούνται θεματικά, ελέγχονται από την εξειδικευμένη ομάδα του Wine Style, διατηρώντας στις ενδεδειγμένες για σερβίρισμα συνθήκες θερμοκρασίας. Το κάθε κρασί συνοδεύεται από ένα αυτοστηριζόμενο table stand που φέρει εκεί όλες τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, ο επισκέπτης προμηθεύεται το ποτήρι του στην είσοδο, αυτοσερβίρεται, δοκιμάζει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχω κρατήσει από αυτές τις εκδηλώσεις σε παλαιότερα χρόνια, από τα βορεινά, ας πούμε, και όχι μόνο, αυτά τα ποτήρια. Υπέροχη εκδήλωση γενικότερα. Φέτος τιμόμενη ποικιλία στο Θεσσαλονίκη Wine Selfie είναι το Μοσχοφίλερο και όλες οι εκφράσεις του. Ήδη ξεκίνησε από χθες, Κυριακή, και σήμερα Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, για μας τους συνολάτρες και όχι μόνο, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Και το εισιτήριο στην είσοδο είναι 12 ευρώ και το φοιτητικό 10, για να τα ξέρουμε όλα και να σας τα λέμε. Και στην υγειά σας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι, θεωρώ ότι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής επίσης, το Mr. Mister και Broken Wings. Και το συγκεκριμένο τραγούδι για κάποιο λόγο φέτος έτσι σφράγισε το δικό μου καλοκαίρι του 2026. Να στείλω και την καλησπέρα μου, Νάτη, και η πρώτη φίλη στο Viber, τη φίλη μου την Αθηνά. Καλώς την Ακιασάργησε. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο, όχι το τηλέφωνο, το Viber, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 2313-338-420. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στην 26η Οκτωβρίου, κατά τα άλλα είμαστε πρίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, αυτοψίες και έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Λύση στη μεταφορά των μαθητών βρέθηκε από την περιφέρεια που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια που θα αρχίσουν από αύριο. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο. Κατέθεσε η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα του θανάτου του Μαζονάκη. Σωτήρη επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ σε καρδιακό επεισόδιο στην Οδό Εγνατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές Δευτέρα ή Τρίτη, λέει το Reuters. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, πλήγμα της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1947 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός Meatloaf κατά κόσμον Michael Lee Andy, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022, εξού λοιπόν και το άσμα. Να πούμε για τον Meatloaf ότι πρωτογνώρισε επιτυχία το 1977 με την κυκλοφορία του άλμπουμ του Bat Out of Hell. Ακολούθησαν άλλα δύο άλμπουμ της τριλογίας, Bat Out of Hell 2 και 3, και φυσικά οι συνολικές του πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια. Αντίτυπα. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις τον 102 έως και στις 7 απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και εκεί στην Αγίων Πάντων. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είμαι και εινολάτρης, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ το κρασί, το έχω ξαναπεί, αλλά και φυσικά το μέλι. Οπότε πάμε λίγο να σας γλυκάνουμε, να ζαχαρώσουμε. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει, σου λέει, πιο γλυκιά. Έρχεται η γιορτή μελιού, ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, ένα πάρα πολύ πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που παράγεται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Δεν έχει υπάρξει, νομίζω, ημέρα στην οποία να μην έχω δοκιμάσει, να μην έχω φάει μέλι, το οποίο το βάζω παντού. Και στο βούτυρο με μέλι, εννοείται, και φυσικά και στο κρέας και στο τυρί και στη σαλάτα και παντού. Ο Μελισσοκομικός, λοιπόν, Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας Σιροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την 5η Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη 17η στον αριθμό γιορτή μελιού από την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, εδώ στη γειτονιά μας, στο πάρκο της Χάνθς, στον Ξαρχάκο. Η γιορτή μελιού, σου λέει, δεν είναι έτσι ένα απλό παζάρι. Είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, έναν πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που μόλις είπαμε, μια μοναδική ευκαιρία και για τους καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ελληνικά μέλια από τα δάση, τα βουνά, τους κάμπους της χώρας, αλλά και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη μελισσοκομεία, την ποιότητα του μελιού. Μέλι, λέω, και ζαχάρωσα, γιατί σκέφτομαι το πευκόμελο, την ελατοβανίλια, το μέλι, το ανθόμελο. Πάρα πολλά είδη μελιού, το κάστανο, κάστανο μέλι, από θυμαριά, δηλαδή έχει άπειρα είδη μελιού, τα οποία φυσικά τα έχω δοκιμάσει, νομίζω, σχεδόν όλα, αν όχι όλα, άντε να μην είμαι υπερβολική, τα περισσότερα, και πραγματικά βάλετε στη ζωή σας το μέλι και δεν θα χάσετε, όπως να βάλετε και αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με Queen, να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη φίλη μου την Αθηνά. Το 1980 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται Queen και το άλμπουμ τους The Game. Είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει το 1980. Είναι το μόνο άλμπουμ των Queen που έφτασε ποτέ στην πρώτη θέση, καθιστώντας το ως το πιο εμπορικό άλμπουμ του στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια αντίτυπα και 12 παγκοσμίως. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, Crazy Little Thing, Cold Love, αυτό θα ακούσουμε για τη συνέχεια, το Another One Bites the Dust, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό σίγκλ του συγκροτήματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το Crazy Little Thing Called Love είναι η μουσική, η μουσικοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία μας καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτερούλας, 28 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά με YouTube, διότι διάβαζα τώρα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ότι οι YouTube επέστρεψαν εκεί όπου ξεκίνησαν τα πάντα όλα. Δηλαδή, η μεγάλη επιστροφή των YouTube στις ρίζες τους, 50 χρόνια μετά, επιστρέφουν στο σχολείο όπου και ξεκίνησαν. Συγκεκριμένα, το θρυλικό Ιρλανδικό συγκρότημα επέστρεψε εκεί στο Δουβλίνο για να γιορτάσει τη χρυσή του επέτειο με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Όλα είχαν ξεκινήσει, σου λέει, το Σεπτέμβριο του 1976. Ένα απλό χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, γραμμένο από έναν έφηβο ντράμερ τότε, τον Larry Mullen Jr., που αναζητούσε μουσικούς για να δημιουργήσουν μία μπάντα. Αυτή λοιπόν η απλή αγγελία έμελε να ενώσει τον Bono, τον Edge και τον Adam Clayton, βάζοντας φυσικά με τον ντράμερ, βάζοντας τα θεμέλια για μία πορεία που απέδωσε 22 βραβεία Grammy, δεν το λες και λίγο, και μερικά από τα πιο ευρηματικά άλμπουμ της rock μουσικής σκηνής, όπως το The Joshua Tree και το Achtung Baby. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 25 του Σεπτέμβρη, η ιστορία ζωντανεύει ξανά. Τα 4 λοιπόν μέλη της μπάντας στο YouTube ανεβαίνουν εκεί στο σχολείο, εκπλήσουν εκατοντάδες μαθητές και καθηγητές και έδωσαν έτσι ένα εκρηκτικό σετ 35 λεπτών, ενώνοντας όλες τις γενιές και τις δεκαετίες, και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, οι YouTube επιστρέφουν επίσης δισκογραφικά με νέο στούντιο άλμπουμ, 9 χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με το Carnaval Duluth ή Duluth, εξαρτάται που το λες. Το 16ο στούντιο άλμπουμ της Ιρλανδικής αυτής μπάντας κυκλοφορεί στις 13 του Νοέμβρη τώρα του 2026, σε μια χρονιά που, όπως προανάφερα, σηματοδοτεί και τα 50 τους χρόνια.

επίσης από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής, Crash από τους Primitives, ένα τραγούδι του βρετανικού indie pop συγκροτήματος των Primitives, γραμμένο από τα μέλη του συγκροτήματος. Αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι ηχογραφήθηκε για τον ντεπούτο τους άλμπουμ το 1988 και μάλιστα κυκλοφόρησε ως συγκλάκι το Φεβρουάριο του 1988, φτάνοντας στο νούμερο 5 στο UK Single Charts, στο νούμερο 3 στο US Modern Rock Tracks Charts και στο νούμερο 2 στο Swedish Single Chart. Πάρα πολύ ωραία τα λέω τα αγγλικά, εκπληκτική είμαι. Η επιτυχία του στο Ηνωμένο όμως Βασίλειο οδήγησε το συγκρότημα να ερμηνεύσει το τραγούδι στο Top of the Pops στο BBC. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι να που δεν είναι και πολύ γνωστό, το 1994 το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει δει, Dumb and Dumber, δηλαδή ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει την συγκεκριμένη ταινία, με φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο να βρίσκεται ο Jim Carrey, και τώρα αυτός ήταν ο ηλίθιος και ο Dumber, ο πιο ηλίθιος ήταν ο Jeff Daniels, δεν ξέρω, διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, πρώτη νερό κύλησε ως ανεράκι. Αυτή τη στιγμή κυλάμε σχετικά σαν νερό στους δρόμους της πόλης, λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη βλέπω ότι εκεί είμαστε λίγο στα κόκκινα και από ό,τι βλέπω και στη Δωδεκανήσου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αλλά χθες το βράδυ έτρεχα μέσα στη νύχτα και έψαχνα στο Entertainment Tonight να δω τα βραβεία MTV Music Awards, για τα οποία 2026 εννοείται ότι θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λάβανε χώρα χθες, δηλαδή ξημερώματα εδώ Δευτέρας, από 2.30 έως και στις 4.30. Ήθελα να δω τα χαλιά, τα κόκκινα, ήθελα να δω τις παρουσίες, φυσικά τη Μαντόνα, την Taylor Swift και όχι μόνο. Όλα θα σας τα πούμε μετά τις 6, αλλά μία από τις πιο έτσι εμβληματικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι τραγουδιστές Sombre, Ray, Daddy Swims και Adam Lambert, από τους Queen που ακούσαμε και νωρίτερα, ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael 10 χρόνια μετά το θάνατό του, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητική η συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε θα κλείσουμε ενδεχομένως την εκπομπή, αν δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάποιο άλλο τραγούδι, με ένα αγαπημένο τραγούδι του George Michael, το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε και αυτό χθες στα βραβεία. Έχουμε βραβεία μετά, έχουμε και Top 20, έχουμε και φρέσκα μουσικά νέα, τα έχουμε όλα και φυσικά έχουμε την καλύτερη διάθεση. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδόληση κράτους στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Θεσσαλονίκη σε εξέλιξη αυτή την ώρα επίγουσα διακομιδή εγκύου με συσπάσεις προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Συνοδεία Αστυνομίας. Την παρέλαβαν οι αστυνομικοί από τη δυτική είσοδο μέχρι και το νοσοκομείο. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι, η ουρά των Γιώταχη κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σήμερα από τις 10 το βράδυ. Έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή, κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρας, η 60χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας 70χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στην οδό Εγνατία. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και στη συνέχεια να διακομιστεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το μεσημέρι τροχαίο στην οδό Πολυτεχνείου είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Στην Πηλαία οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Ωστόσο, η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια και τα οποία θα αρχίσουν από αύριο. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση και θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

και η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ, απόψε Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, ακυρώθηκε. Είπαμε να δώσουμε εμείς μία δική μας εδώ συναυλία, φυσικά με τον Μιχάλη Γατζιγιάννη. Ακούσαμε Πειραγμένο το Χέρια Ψηλά. Χέρια Ψηλά το έλεγε ο γιος μου και το χόρευε και το τραγουδούσε παλιά. Και το Γητευτή. Έχει πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά τραγούδια ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Η βραδιά ανήκε στην καλοκαιρινή του περιοδία και στη σκηνή θα βρισκόταν μαζί του και ο Ζαφ, ο νέος αυτός δημιουργός, με τον οποίο μοιράζεται φέτος τις εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα. Αλλά η ανακοίνωση δεν αναφέρει λόγο ακύρωσης, ούτε έχει δοθεί και νέα ημερομηνία για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήδη από τέλη Ιουλίου ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε επικοινωνήσει και γνωστοποιήσει μέσα από τα social media κάποια προβλήματα υγείας που είχε. Μάλιστα σε ανάρτησή του είχε γράψει: με καλά, αλλά ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών. Χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή μου αποκατάσταση. Οπότε εμείς να το ευχηθούμε περαστικά. Πάντως για σήμερα η συναυλία στο Θέατρο Δάφους ακυρώνεται. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Έχω και στην τηλεφωνική μου γραμμή το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ θα είμαστε έως στις 7. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Τις Δευτέρες σας λέμε συνήθως το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και έχουμε μία ανατροπή. Στην πρώτη θέση είναι ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, και το τραγούδι του Take Me There. Και μάλιστα επειδή τον έψαξα λίγο τον τύπο, είναι ανερχόμενος pop καλλιτέχνης που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από το viral αυτό του τραγούδι, το Take Me There, και μάλιστα ερμηνεύει σύγχρονη pop μουσική, έχει χτίσει ένα κενό αν θέλετε, και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη, θα εμφανιστεί στο Fuzz Club, καθώς η αρχική του συναυλία στο Death Disco έγινε sold out και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο. Είδες sold out τι? Αυτά είναι.

τουλάχιστον κάθε φορά, φίλε Βασίλη, μας φτιάχνεις τη διάθεση με τις μουσικές σου επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης αυτή τη στιγμή, ο οποίος σου στέλνει τα σέβη του και ευχαριστεί πάρα πολύ για την αφιέρωση. Φίλος Βασίλης, Δισκόβιος από την Καβάλα, Night Show. Υπέροχο τραγούδι, ειδικά εκεί το φλάου, το φλογέρα τι ήταν, μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θυμηθήκαμε και εμείς τα δικά μας τα μικράτα. Μουστάκας, Πίκουλα, Ψάλτης, αυτά είναι, έτσι, αυτές οι ταινίες που μου θυμίζουν αυτά τα τραγούδια. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο, Βασιλάκη. Το άκουσε και ο Χρήστος ο Χατζημίσης και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλω και την καλησπέρα μου σε εκείνο το αγόρι που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο, στο ήσυχο, μου λέει αμαξοστάσιο. Είμαστε συντονισμένοι και ακούμε. Ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρίδης, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είτε στο 2313-338-420. Για να βγούμε λίγο γρήγορα στους δρόμους της πόλης και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λίγο η λεωφόρος Νίκης είναι λίγο φορτωμένη, αλλά κατά τα άλλα και λίγο στη Λαγκαδά βαίνουμε καλώς. Σου λέει η Μαντόνα και η Taylor Swift ήταν οι μεγάλες νικήτριες των MTV Video Music Awards 2026 σε μία τελετή όπου οι γυναίκες καλλιτέχνηδες κυριάρχησαν σχεδόν απόλυτα. Η Μαντόνα κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, ενώ η Taylor Swift απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, επεκτείνοντας το ρεκόρ της ως η πιο βολιβραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των MTV Video Music Awards. Η Μαντόνα ήταν η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 13 στον αριθμό, κέρδισε 7 βραβεία, εκ των οποίων 3 απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης. Καλύτερη συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καλύτερο dance και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Οι περισσότεροι, λέει, από εσάς, λέει η Μαντόνα, πιθανότητα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα στα πρώτα MTV Video Music Awards πριν από 43 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε η 68χρονη καλλιτέχνηδα, παραλαμβάνοντας το βραβείο της καλλιτέχνηδος της χρονιάς, επικρατώντας μεταξύ των Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars και άλλους. Πέρασα, λέει η Madonna, τον τελευταίο 1,5 χρόνο προσπαθώντας να ξαναβρω τον εαυτό μου, να πιστέψω σε μένα και να κάνω πραγματικά τη μουσική που ήθελα να κάνω. Εύχομαι όλοι εσείς, λέει, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να τον βρείτε και να κάνετε αυτό που γουστάρετε και αγαπάτε. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στα Music Awards μετά το περίφημο Φιλί, νομίζω ότι οι περισσότεροι το θυμάστε, του 2003, 23 χρόνια μετά, τότε με την Britney Spears και την Christina Aguilera. Παρουσίασε 2 τραγούδια από το φετινό Confessions True, το Bring Your Love μαζί με τη Sabrina Carpenter και το Dance Eteria, μια αφιερωμένη στη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 80 εμφάνιση με την Τζάρλι. Στη σκηνή βρέθηκε και η ηθοποιός, η Τζούλια Γκάρνερ, η οποία είχε επιλεγεί για να υποδηθεί τη Μαντόνα σε μια βιογραφική ταινία, αλλά τελικά αυτή η ταινία ακυρώθηκε. Η Taylor Swift κέρδισε και αυτή με τη σειρά της 3 βραβεία, ανάμεσά τους και το πιο σημαντικό της βραδιάς, το Video of the Year για το The Fate of Ophelia. Έγιναν και άλλα πολλά. Μάλιστα, η Taylor Swift αφιέρωσε τη νίκη της στη Dolly την Parton, την οποία χαρακτήρισε ως την απόλυτη showgirl. Θα σας πούμε και άλλα στη συνέχεια. Και μιας και τραγούδισε με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ Μαντόνα, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μεταξύ μας η Taylor Swift με το καστανό μαλάκι έτσι και φρατζούλες και αυτά δεν μου άρεσε εμένα, αλλά η Μαντόνα ήταν απαστράπτουσα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Αποχή μαθητών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πηλέας για το πρόβλημα μεταφοράς τους στο σχολείο, χωρίς λεωφορεία 187 παιδιά. Την ίδια ώρα λύση στη μεταφορά των μαθητών βρέθηκε από την περιφέρεια, που εξασφάλισε όμως 6 από τα 8 δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από αύριο. Κατέθεση συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές τη Δευτέρα ή την Τρίτη, λέει το Reuters. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η Μαντόνα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στα MTV Video Music Awards, τα οποία έλαβαν χώρα τώρα ξημερώματα σήμερα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, και η κυριαρχία της Μαντόνα και της Taylor Swift έδωσε γενικότερα στη βραδιά τη λάμψη που χρειαζόταν, καθώς οι δυο τους κατέκτησαν 4 από τα 6 βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2,5 ώρων τηλεοπτικής μετάδοσης. Σε άλλα νέα, η φετινή τελετή με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg είχε και πάλι έντονο γυναικείο αποτύπωμα. Η K-pop star Lisa κέρδισε το βραβείο Best Pop για το τραγούδι της Dream, ενώ και η Βρετανίδα πρωτοεμφανιζόμενη Σιένα Σπύρο αναδείχθηκε σαν Best New Artist έπειτα από ψηφοφορία του κοινού. Το τιμητικό βραβείο Michael Jackson Video Vanguard Award απονεμήθηκε στους Nirvana. Στις κατηγορίες που δεν μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, οι BTS επίσης κέρδισαν τα βραβεία Best Group, Best K-pop και Song of the Year για το Swim, αλλά και ο Bruno Mars κέρδισε το Best R&B για το I Just Might, η Cardi B και η Kehlani το Best Hip Hop για το Safe, ο Bad Bunny πήρε βραβείο, η Olivia Rodrigo, και γενικά ήταν μια όμορφη βραδιά. Και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες απέτησαν φόρο τιμή στην Dolly Parton, διότι θα ακούσουμε σε λίγο το Jolene, αλλά θα το ακούσουμε διαχειρός και στόματος Νταμιάνο David τον Maneskin, διότι παντρεύτηκε το αγόρι, μόλις 27 χρονών δηλαδή, και εσύ λύσαξες να παντρευτείς. Την Dove Cameron παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, επισφραγίζοντας τη σχέση τους, είπαμε το χάσαμε το κορμί. Η Cameron είχε μιλήσει γενικότερα με πολύ τρυφερότητα για τον σύντροφό της και πλέον σύζυγό της. Μας είχε πει κιόλας ότι είναι, λέει, σαν gentleman της δεκαετίας του 50, ο Νταμιάνο David, άγγελος, αρκουδάκι, είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Για την ιστορία, το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2023, έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί την επόμενη χρονιά, το 2024, ακολούθησαν διάφορες έξοδοι, δημόσιες παρουσίες, ανάμεσά τους και το Met Gala του 2024 και ένας αγώνας στο Los Angeles Lakers, και γενικότερα νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν αραβωνιαστεί και μας είχαν αφήσει φυσικά με το ενδεχόμενο ότι θα παντρευτούν πολύ σύντομα, και τελικά παντρεύτηκαν πριν 3 μέρες στο Δημαρχείο εκεί στην Τοσκάνη. Αδέλφια μου στην Τοσκάνη, πάει τον Χνέχασα και τον Νταμιάνο, πάει και ο Νταμιάνο, άντε καλά.

Σας λέγαμε για τα μουσικά βραβεία MTV Video Music Awards 2026 που κυριάρχησε και η Madonna και η Taylor Swift, αλλά σε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή της βραδιάς ο Teddy Swift που ακούσαμε μόλις τώρα και ο Adam Lambert ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael και το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε νωρίτερα 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Επίσης η Taylor Swift αναφέρθηκε και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών. Ήμουν τυχερή, λέει το Taylor Swift, του υπήρξα θαυμάστριά σου, θα είμαι πάντα. Νομίζω ότι όλοι ήμασταν πάρα πάρα πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Dolly Parton για ένα διάστημα. Επίσης και η country τραγουδίστρια Casey Musgraves τίμησε και αυτή την Dolly Parton τραγουδώντας μαζί με αρχιακό βίντεο της σπουδαίας καλλιτέχνηδας το I Will Always Love You μπροστά σε ένα εμφανώς συγκινημένο κοινό. Επίσης να πούμε ότι αξίζει να σημειώσω ότι η Madonna που βρέθηκε στη σκηνή και με τη Sabrina Carpenter, έμαθα τώρα για τη Sabrina Carpenter ότι θα υποδεθεί, σου λέει, την Ginger Rogers στη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire με πρωταγωνιστή πάλι τον Tom Holland. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν λείπει από ταινία. Δισεκατομμυριούχος έχει γίνει. Το φιλμ το συγκεκριμένο δεν έχει ακόμα τίτλο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε τη Sabrina Carpenter, ηθοποιό πλέον, όχι μόνο τραγουδίστρια, Ginger Rogers και φυσικά τον αχώνευτο για μένα τον Tom Holland. Τέλος πάντων, ευτυχώς που ακούει για να ξέρει. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω στα κόκκινα στην Ερμού και στην Εγνατία, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Σβήνουμε σιγά σιγά καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε και πάλι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η σημερινή συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους ακυρώθηκε, οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, δεν θα τον απολαύσουμε σήμερα. Από την άλλη, το 5ο Φεστιβάλ Καντίνας επιστρέφει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή 25 του μήνα έως και την Τετάρτη θα λαμβάνει χώρα 30 του Σεπτέμβρη καθημερινά από τις 5 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης μετατρέπει τον χώρο σε ένα πεδίο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, γεμάτο γεύσης, γεμάτο μουσική. Μια όμορφη ιδέα, παρότι είναι τσάγκαρο δευτερούλα. Και επειδή σας είπαμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και ακυρώθηκε η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι από τα πιο αγαπημένα του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι, μπαλάντα, ο Βυθός, νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή, για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερος στο φίλο μου τον Τάσο το 30 φίλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, οπότε απολαμβάνουμε τη μουσική. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και για το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά και για το υπόλοιπο της εβδομάδας και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά! Εγώ θα σε φύγω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίοι διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτσής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων καταλήγουν στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτιρίου που τεινάχτηκε στον αέρα. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη φορολογική και τελωνιακή αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μία απασχόληση στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι το ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, καθώς την ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενημερωμένος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροβάζλ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η πυρκαγιά κατέστρεψε 2 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 100 υπάλληλοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν τη φωτιά. Ο Ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε drones για να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στην υπορωσική κατοχή πόλη Ολένσκι, δήλωσε κυβερνήτης της Χερσόνας της Ουκρανίας, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν για μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτροι, που το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

δεν θα ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, φίλες και φίλοι, το έργο του οποίου κάποια στιγμή ξεχάστηκε και είναι πράγματι ένα έργο μοναδικό. Ευτυχώς βέβαια, όπως υπάρχει η αρχαιολογική σκαπάνη, κάτι παρόμοιο υπάρχει και στη λογοτεχνία και οι θησαυροί έρχονται εκ νέου στο φως. Δύσκολη ζωή του Herman Melville. Στο πρώτο μισό, ο ίδιος επέλεξε έναν δρόμο δύσκολο, ιδιαίτερο, ωστόσο γεμάτο εμπειρίες. Στο δεύτερο μισό, ο θάνατος πετούσε πάνω από το κεφάλι του διαρκώς και δεν χτυπούσε καν το κουδούνι της πόρτας. Την άνοιγε και έμπαινε μέσα. Αναφυσβήτητα άφησε το δικό του στίγμα, όχι μόνο στην αμερικανική λογοτεχνία, αλλά παγκοσμίως. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ενδεχομένως από το θρυλικό έργο του «Moby Dick», αλλά ο κόσμος του Herman Melville είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος.

Γύρισμα, ε! Έτσι είναι οι θάλασσες, φίλες και φίλοι. Εκεί που είναι Ελλάδα, ξαφνικά κάτι γίνεται και ανταριάζουν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκιά αγκαλιά στους ακροατές και τις ακροάτριες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Σέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, ωραία διαδρομή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Demons and Wizards, φίλες και φίλοι, με αυτούς ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, και το Beneath This Wave. Ένα από τα πάρα πολλά τραγούδια τα οποία υπάρχουν στην rock δισκογραφία, στα οποία έμπνευση αποτέλεσε ένα βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή μας, το Moby Dick. Ο Herman Melville γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 1η Αυγούστου του 1819 και ήταν το τρίτο από τα 8 παιδιά των Alan Melville και της Maria Gansford. Ο πατέρας του ήταν ουνιταριανιστής επιχειρηματίας. Η δε μητέρα καταγόταν από παλαιά ολλανδική οικογένεια της μεταρρυθμισμένης εκκλησίας και είχε εξέχουσα θέση στην τοπική κοινωνία. Ο ουνιταριανισμός, για να μην αφήνουμε κενά, ως θρησκευτικό δόγμα, πρεσβεύει την ελευθερία χρήσεως της λογικής στη θρησκεία και διακηρύωσε ότι ο Θεός έχει μόνον μίαν υπόσταση, απορρίπτοντας τη θεϊκή φύση του Χριστού και το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Ο πατέρας του Herman ήταν ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά αυτή η θετική στάση απέναντι στη ζωή δεν τον οδηγούσε κατά ανάγκη και σε επιχειρηματικές επιτυχίες. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια αναγκαζόταν να εξαρτάται οικονομικά από τον στενό συγγενικό κύκλο. Ο Herman πήγε σχολείο στην Ακαδημία Όλμπανη από τον Οκτώβριο του 1830 μέχρι τον Οκτώβριο του 1831 και ξανά από τον Οκτώβριο του 1836 μέχρι και τον Μάρτιο του 1837, και με την αποφύτισή του έγινε γραφιάς και δάσκαλος. Τελικά ο πατέρας χρεοκόπησε και πέθανε όταν ο Herman ήταν μόλις 12 χρόνων. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος της εκπομπής μας αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο για να βοηθήσει το σπίτι. Έφηβος ακόμη μπάρκαρε σε ένα εμπορικό καράβι, στο οποίο δούλεψε ως καμαρότος στη διαδρομή Νέας Υόρκης και Λίβερπουλ. Με την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εργάστηκε και πάλι ως δάσκαλος για ένα μικρό διάστημα. Παρόλα αυτά, ο πόθος του για ταξίδια, για περιπέτειες δεν έσβηνε. Και έτσι μια μέρα ξανά τα παρατά όλα και φεύγει ως ναύτης στο φαλαινοθυρικό Ακούσνε. Τρελό παιδί, ανυπόταχτο. Τον Ιούλιο του 1842, και αφού είχε συμπληρώσει 18 μήνες το Ακούσνε, πήδηξε ένα πρωί από το καράβι ενώ ήταν εκείνο αγκυροβολημένο στις νήσους Μαρκέζα στο Νότιο Ειρηνικό. Η σκληρή ζωή πάνω στο φαλαινοθυρικό και η επιθυμία του να εξερευνήσει τα νησιά ήταν κατά πάσα πιθανότητα οι αιτίες που τον έσπρωξαν σε αυτήν την απόδραση. Δεν άντεχε ο Μέλβιλ το μαστίγωμα που ήταν η κλασική καθημερινή τιμωρία στο αμερικανικό ναυτικό. Για όσο διάστημα θα ζούσε μαζί με τους ηθαγενείς Ταΐπη, που όπως είπε αργότερα ο ίδιος, αφήνει ένα ερωτηματικό, όχι για το ότι αν ήταν κανίβαλοι, ήταν κανίβαλοι, απλά δεν ξεκαθάρισε ποτέ αν υπήρξε φιλοξενούμενός τους ή εχμάλωτος. Πάντως μάλλον δεν ήταν το δεύτερο, γιατί αν ήταν εχμάλωτος τότε σίγουρα θα τον είχαν φάει. Και από τα νησιά έφυγε, πάνω σε μια αυστραλέζικη σκούνα. Εκείνη η ιστορία της παραμονής του στη Μαρκέζα περιγράφεται στο βιβλίο του Ταΐπη, το οποίο θα ολοκληρώσει το 1845. Στη συνέχεια, νάτος και πάλι σε νέες περιπέτειες.
Αρχικά έγινε αρχηγός μιας ανταρσίας και αργότερα αλίτευε από εδώ και από εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο που στην Ταϊτή. Αυτές τις περιπέτειες τις περιγράφει στο βιβλίο του Όμου. Και ξαφνικά στη Χαβάη, ναι, στη Χαβάη, όπου έπιασε δουλειά σε ένα γραφείο και στη συνέχεια σε ένα βιβλιοπωλείο. Τι έγινε όμως? Στη Χονολουλού κάποια στιγμή καταφθάνει το παλιό του πλοίο, του Ακούσνε. Στα χρόνια εκείνα, όταν έφευγες από ένα καράβι με το «έτσι θέλω», κάθε φορά που το καράβι έπιανε και ένα λιμάνι, οι υπόλοιποι σε ψάχνανε. Φοβούμενος λοιπόν μην τυχόν τον βρουν και τον ξαναπάρουν στο φαλαινοθερικό, μπαίνει όπως όπως το αμερικανικό πολεμικό πλοίο United States απλό ναυτάκι και 14 μήνες αργότερα φτάνει στη Βοστόνη. Τότε αποφασίζει να πάρει κονδυλοφόρο και χαρτί και να αρχίσει να γράφει.

Αυτός ήταν ο Μόρισεϊ, φίλες και φίλοι, στην μετέπειτα μοναχική του πορεία. Είμαστε στα 1994 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Vax and I, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Billy Budd, ένας εκ των ηρώων, τίτλος βιβλίου για τον Herman Melville, για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα. Βέβαια, οι οπαδοί του συγκροτήματος έριξαν πάρα πολύ θεωρία στο συγκεκριμένο τραγούδι εξαιτίας ενός στίχου, συγκεκριμένα το «Now it's 12 years now», δηλαδή τώρα πια είναι πλέον 12 χρόνια, και έκαναν την σύνδεση από τα χρόνια που είχαν περάσει από τον μεγάλο καυγά, τον χωρισμό, καλλιτεχνικό χωρισμό του Morrissey με τον partner στους Smiths, τον Johnny Marr. Τα βιβλία «Τα ΥΠΗ και ο Μου» ήταν τα πρώτα χάρη στα οποία ο Melville έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που γλίτωσε από τους ανθρωποφάγους. Στα πρώτα του έργα επέμεινε να αποδεικνύει ότι μπορεί να αφηγηθεί με αντίστροφο τρόπο τις ιστορίες των μοναχικών ηρώων που βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαράθεση με τους υποτιθέμενα πολιτισμένους λευκούς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ποτέ την υπέρτατη αλήθεια των πρωτόγονων ανθρώπων και των φυλών. Και ήταν 14 Νοέμβρη του 1851 όταν στην Αμερική θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας Moby Dick ή η Φάλαινα του Melville. Μάλιστα, η πλειονότητα των κριτικών δέχεται ότι το μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα στέκεται στο ίδιο δημιουργικό ύψος με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες αλλά και τα έργα του Σέξπιρ. Βέβαια, το βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτα στην Αγγλία στις 18 Οκτωβρίου του 1851 με τον τίτλο «Η Φάλαινα». Και ένα μήνα αργότερα, 14 Νοεμβρίου, στην Αμερική με τον διπλό τίτλο, όπως είπαμε, «Moby Dick» ή «Φάλαινα». Είναι μια θαλασσινή περιπέτεια γεμάτη συμβολισμούς και μεταφορές. Με αφηγητή τον ναύτη Ισμαήλ παρακολουθούμε το ταξίδι ενός σαλεμένου καπετάνιου ονόματι Αχάβ, που έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να ανακαλύψει και να σκοτώσει μια θηριώδη λευκή φάλαινα με το όνομα Moby Dick, η οποία σε ένα προηγούμενο ταξίδι του είχε κόψει το πόδι σε μια μονομαχία τους στη θάλασσα. Ο Μέλβιλ, που όπως είδαμε είχε δουλέψει χρόνια ως ναυτικός, εστιάζει σε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται Θεό, που μοιάζει με Θεό, είναι υπέροχος άνθρωπος, ο Κάπτεν Αχάβ, όπως γράφει. Το πολυσέλιδο μυθιστόρημα περιγράφει την επικών διαστάσεων σύγκρουση Αχάβ και Μόμπι Ντίκ, που είναι κατ' επέκταση μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δυνάμεις της φύσης και τον άνθρωπο. Ο Μόμπι Ντίκ δεν είναι μόνο μια συναρπαστική ναυτική περιπέτεια, αλλά ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για τη φύση του καλού και του κακού, για τον άνθρωπο και τη μοίρα του.

0: Το 1851, μια εποχή που κρατούσε ζωντανούς τους μύθους και τις ανθρώπινες δυσιδαιμονίες, τις φοβίες των ναυτικών, το δέος των ανθρώπων της θεριάς, τότε που η αφήγηση μπορούσε απλά να καθυλώσει ακροατήρια κάθε λογής, ο Μέλβιλ έδωσε ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με το δικό του λιτό τρόπο μετέφερε τους θρύλους και τις ναυτικές ιστορίες στο χαρτί. Σκιαγράφησε χαρακτήρες, κοινωνίες, προλήψεις και απέδωσε ένα ταξίδι στις θάλασσες της φαντασίας με έναν τρόπο μοναδικό. Ο λόγος του απλός, ενίοτε γλαφυρός, αλλά και σκληρός είναι άμα. Είναι ο λόγος των ανθρώπων του μόχθου και του κινδύνου. Θα ρίσει πως ό,τι αφηγείται είναι δικό του βίωμα. Νοπό ακόμη στα μάτια του. Είναι η εξιστόρηση αυτή που με τόση ζωντάνια σε κάνει να μυρίζεις αλμύρα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
1: They say that in 1842, on a plantation in Alabama, the slaves unearthed a huge skeleton, the bones of a giant whale, a leviathan, from the time when all the world was covered with water, from the Andes to the Himalayas, and even Alabama was deep down under. And the slaves looked at the huge bones, and they said,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Σημαντική συμφωνία ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και βρετανικών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Αποζημιώσεις σε πολίτες για ζημιές σε ακίνητα χτισμένα σε ρέματα τα οποία είχαν παράνομες οικοδομικές άδειες, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Κατέθεσε η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολονάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές σήμερα ή την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters. Η Ολλανδία καλεί τον Ισραηλινό πρεσβευτή με αφορμή την ανάκληση των διαπιστευτηρίων Ολλανδών διπλωματών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι απελάσεις μεταναστών σε τρίτες χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτουν τους ανθρώπους αυτούς σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Η Γαλλία θα αναλάβει στρατιωτική δράση για να προστατεύσει το λιμάνι της Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, χωρίς να αναφερθεί ωστόσο σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM τη ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια, νωρίς το μήνυμά της, την ευχαριστούμε πολύ. Τον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα. Να μην ξεχνάσουμε τον Μάκη, τον αγαπημένο τον Μάκη, την αγαπημένη τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη, την Άννα στο Ρετζίκι, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η Λούρι Άντερσον ήταν νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο, θα να πιστεύω, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι Pieces and Parts, ένα τραγούδι εμπνευσμένο και αυτό για το βιβλίο το οποίο διαπραγματευόμαστε από το προηγούμενο κεφάλαιο των Moby Dick. Με αφορμή μάλιστα στα χρόνια εκείνα που γράφτηκε το τραγούδι, την ανακάλυψη στην Αλαμπάμα ενός τεράστιου σκελετού φάλαινας. Στο βιβλίο αυτό η τραγική φιγούρα ενός ζωντανού ναυαγίου που τραυματισμένο ψυχικά οπλίζει τους ναύτες του με καμάκια εγωισμού σε έναν τελευταίο απόπλου με προορισμό την εξιλέωση και την εκδίκηση. Ένας αδυσόπιτος αγώνας για την απόδειξη μιας ματαιόδοξης παντοδυναμίας τελικά κόντρα σε κάθε κανόνα, κόντρα σε κάθε περιορισμό. Το πλοίο γίνεται όχημα καταδίωξης. Ο πρωταρχικός του σκοπός σκοτεινιάζει. Ουσιαστικά με φόντο το φεγγάρι κάποιο Απρίλη κορυφώνεται ένα ανθρώπινο δράμα μέσα στο οποίο χωράει κάθε αδυναμία. Αλλά χωράει και την κυρίαρχη φύση, όπως με περηφάνεια και δίχως αμφισβήτηση θα εκφραστεί πώς με τη μορφή του θυράματος και την αντιστροφή πλέον των ρόλων. Μια τακτική που, όπως είπαμε, αγαπούσε πολύ ο Μέλβιλ. Όλες οι φιγούρες εκείνου του ταξιδιού είναι και ένα κομμάτι της κοινωνίας.

Θα έλεγε κανείς ότι ο Μόμπι Ντικ αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για το γράψιμο του Μέλβιλ. Ξεκινώντας τη συνέχεια στο έργο του «Ο Μεγάλος Απατεώνας», από τη βασική αρχή του «Κανείς άνθρωπος δεν είναι ξένος», που εκφράζει κάποια στιγμή η κοσμοπολίτικη εκδοχή του άγνωστου χαρακτήρα, ο Μέλβιλ φτάνει να αποδομεί την προτεσταντική ηθική που έχουν κληρονομήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους Αγγλοσάξονες. Την ίδια στιγμή αποκαλύπτει με τρόπο αναλυτικό τα εγκλήματα, τις σφαγές που έγιναν στο όνομα της Λευκής Υπεροχής και βέβαια στο όνομα της Γης της Επαγγελίας. Στο σημείο αυτό ο Μέλβιλ φαίνεται να γνωρίζει αντίστοιχα καλά τους Ευρωπαίους μπροστάριδες των επαναστάσεων του 1848. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει και η συνάδελφος και μεταφράστρια Τίνα Μανδυλαρά σε ένα υπέροχο αναλυτικό κείμενό της για τον Μέλβιλ, η καταφανής κριτική του Αμερικανού συγγραφέα στον φαρισαϊσμό των χριστιανικών προθέσεων σε καμία περίπτωση δεν έχει ως στόχο να αναδείξει ένα ψευδεπίγραφο επαναστατικό πνεύμα, αλλά έχει ως στόχο να βάλει τα θεμέλια της αμφισβήτησης του κυρίαρχου εξορθολογισμένου λόγου που εξαντλείται στην πεποίθηση ότι αυτό που φαίνεται εν τέλει είναι. Στον Μεγάλο Απατεώνα, ακολουθώντας την αντίστροφη λογική των μεταμορφώσεων, ο πλήρης τίτλος είναι «Ο Μεγάλος Απατεώνας, οι μεταμορφώσεις του», και ουσιαστικά φλερτάροντας με τον Οβίδιο και τους μεγάλους λατίνους φιλοσόφους, ο Μέλβιλ οδηγεί με ηρωνική διάθεση τις κυρίαρχες αντιλήψεις στα όρια τους, δείχνοντας βέβαια ψευδώς ότι τις αποδέχεται. Γραμμένη μεταξύ 1855 και 1856, στη φάρμα του, την οποία αγόρασε στο Πίτσφιλ της Μασαχουσέτης με δανεικά χρήματα από τον πεθαμένο

στην συμφωνιέτα του Μπέρναρντ Χέρμαν για να ακούσουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας και την χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Σούντβαντ στο Hit Boys, Let's Have a Jig.

Συμφωνία τα Moby Dick του Bernard Herrmann, φίλες και φίλοι, ένα μικρό απόσπασμα. Χαρακτηριστικό ακούσαμε, όπως έχετε καταλάβει, όχι μόνο Moby Dick, γενικότερα το έργο, πολλά μάλλον από τα έργα του Μέλβιλ επηρέασαν ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά μουσικά είδη. Και αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, πως έπρεπε να γυρίσει σελίδα ο αιώνα

και να φτάσει ο κόσμος στα 1920 για να μπορέσει ο Μέλβιλ να πάρει ουσιαστικά τη θέση που του άξιζε στο πάνθο των μεγάλων μυθιστοριογράφων. Και βέβαια χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι εκεί για να αναγνωριστεί στο έργο του, για το οποίο σας μιλούσαμε νωρίτερα, στον Μεγάλο Απατεώνα, ισχύς απαράμιλη αλλά κυρίως και πρωτοτυπία, διότι ο Μεγάλος Απατεώνας ήταν το πρώτο μυθιστόρημα, πολυφωνικό μυθιστόρημα, που άνοιγε τον δρόμο στον πειραματισμό της αγρύπνιας του Φίνιγκαν, το Finnegan's Wake του Μεγάλου Τζόις. Ένα έργο που με τη σειρά του επηρέασε βαθύτατα την Ιρλανδέζικη παράδοση και τη μουσική. Υπάρχει το ομώνυμο τραγούδι Finnegan's Wake, το οποίο πραγματικά συγκινεί. Και όλα αυτά με ένα αντίστοιχο δαιμόνιο χιούμορ που έγινε το σήμα κατά τεθέν των μεγάλων μοντέρνων συγγραφέων. Η τακτική λογική, να την πούμε έτσι, των μεταμορφώσεων υπάρχει και στον Billy Budd, με έναν τρόπο λίγο πιο σκοτεινό, καθώς κανείς από τους κεντρικούς χαρακτήρες που εμπλέκονται στο πολιτικό αλλά και υπαρξιακό αυτό έργο δεν είναι αυτό που φέρονται να εκφράζουν η θέση και ο ρόλος τους. Όχι, δεν είναι. Σε αυτό που θα πω, ή μάλλον σε αυτό που θα ρωτήσω, σίγουρα μπορούν να απαντήσουν αυτοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο, αλλά ίσως να είναι και ένα ερέθισμα όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν, διότι πόσο αγγελικά πλασμένος είναι ο Billy Budd, ο οποίος φτάνει να σκοτώσει με μια γροθιά τον μοχθηρό ανταγωνιστή του, τον οπλονόμο Κλάνγκαρτ, και πόσο δίκαιος αποδεικνύεται ο κατά τα άλλα σεβαστός Captain Vir, όταν στείνει ένα αυτοσχέδιο τσάτπατ, θα λέγαμε, λαϊκό δικαστήριο πάνω στο πλοίο, οδηγώντας τον ψευδός κατηγορούμενο ως συνωμότη Μπίλι στον θάνατο. Κόντρα στους όρους ενός κοινωνικού συμβολέου που πηγάζει από την επίπλαστη εξωτερική αναγκαιότητα, ο Herman Melville θεωρούσε ότι η έξωθεν πραγματικότητα είναι απλώς ένα σκιό εμπόδιο που ουσιαστικά τι κάνει, κρατά τον άνθρωπο μακριά από τη λιδία λίθο, δηλαδή τη μύχια αλήθεια των πραγμάτων.

Και εδώ θα σας πούμε τι. Γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω σε ό,τι αφορά τη διήγηση. Και γυρίζοντας τα χρόνια στα οποία δούλευε στα καράβια, αξίζει να σας πούμε, φίλες και φίλοι, πως ανάμεσα στους σταθμούς του Μέλβιλ ήταν και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βέβαια. Συγκεκριμένα έφτασε εδώ με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μέλβιλ είχε το ημερολογιό του, σημείωνε τις ιδέες του, έγραφε τις εντυπώσεις του, οι οποίες αρκετά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο Journals. Ήταν μια συγκεντρωτική, θα λέγαμε, έκδοση με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες του. Η καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκατερίνη Γεωργουδάκη, έχει γράψει διεξοδικά για το θέμα και έχει παρουσιάσει επισταμμένα τα περί της επίσκεψης του Μέλβιλ στη Θεσσαλονίκη. Και έχει το ενδιαφέρον του, φίλες και φίλοι, να δούμε τα μάτια των άλλων τι έβλεπαν στην πόλη, έτσι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για 19ο αιώνα, τέλη 19ου αιώνα. Γράφει λοιπόν στο σημειωματάριό του ο Μέλβιλ: «Πήγα στο παζάρι, αρκετά μεγάλο, αλλά ρυπαρό. Όλοι οι δρόμοι στενοί, σαν δρομάκια για αγελάδες και μυρίζουν σαν αχυρώνες. Πολύ ήσυχοι. Γυναίκες με καλυμμένα πρόσωπα, όλες μεγάλης ηλικίας, καμία νέα. Πολλοί Εβραίοι περπατούν ντυμένοι με μακριές ρόμπες και μανδύες. Επίσης, οι Έλληνες ανακατεμένοι με Τούρκους. Η όψη των δρόμων σαν εκείνη των χαλασμένων σπιτιών των πέντε σημείων. The Five Points ήταν, φίλες και φίλοι, ένα από τα χειρότερα σημεία της Νέας Υόρκης. Μυρωδιά σάπιου ξύλου. Πριν από 3 μήνες, μια μεγάλη φωτιά έκαψε πολλά στρέμματα. Δεν ξαναχτίστηκαν». Πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο-τελευταίο για σήμερα μουσικό διάλειμμα από το έργο του Benjamin Britten, Billy Budd. Ακούμε τον Daniel Harding να τραγουδά «Look through the port comes the moonshine astray».

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Daniel Harding στο Look Through the Port Comes the Moon Sun Astray. Ουσιαστικά ο ίδιος ο Billy Budd είναι αυτός ο οποίος τραγουδά από βραδείς γνωρίζοντας το τραγικό του φινάλε από το έργο Billy Budd του Benjamin Britten. Νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου του 1847, ο Μέλβιλ είχε παντρευτεί την Elizabeth Knapp Shaw, κόρη του Lemuel Shaw, προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης και φίλου του πατέρα του από το κολέγιο. 4 παιδιά απέκτησε με την σύζυγό του Λίζη, όπως την αποκαλούσαν, τον Μάλκομ, τον Στάνουιτς, την Elizabeth και την Frances. Μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χάρη στην οικονομική βοήθεια του πεθερού του, αγόρασαν ένα αγροτόσπιτο στο Pittsfield. Εκεί θα γνωρίσει και θα συνδεθεί στενά με τον διάσημο συγγραφέα Nathaniel Hawthorne, στον οποίο αφιέρωσε τον Moby Dick όταν εκδόθηκε. Παρ' όλα αυτά, τότε, πριν φτάσουμε στα 1920, η φήμη του ως συγγραφέα ξέπεσε και το 1866 αναγκάστηκε να γίνει τελωνιακός στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει να ζήσει. 19 χρόνια έμεινε στη θέση εκείνη. Το 1867 ο μεγαλύτερος γιος του Μάλκομ πέθανε στο δωμάτιό του στα 18 του από τραύμα από όπλο. Το γεγονός αυτό κατέβαλε σημαντικά τον Μέλβιλ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 1886 πέθανε από φυματίωση και ο δεύτερος γιος του, ο Στάνουιξ, σε ηλικία 36 χρόνων. Τα επόμενα χρόνια εξέδωσε 2 συλλογές από ποίηματα. Όμως η απώλεια των 2 παιδιών του τον ακολουθούσε διαρκώς. Ο Μέλβιλ πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1891 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 72 χρόνων από καρδιακή προσβολή. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το The Pacific από το musical Moby Dick του Dave Malloy. Τον ίδιο θα ακούσουμε να τραγουδά. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα στα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για μεταστροφή έως τώρα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά συνέπεια καθίσταται υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο που υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Φορολογική και Τελωνιακή Αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Κορνεάτου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο. Αναφέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στο οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στη δημοσιότητα έρχονται συγκλονιστικές εικόνες από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε βασανιστήρια και διώξεις, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 72 δημοσιογράφοι από 23 μέσα ενημέρωσης σε 15 χώρες και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε περισσότερους από 25.000 ανθρώπους σε τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας κρυφές συμφωνίες που σύναψε με 35 χώρες, οι οποίες δέχθηκαν να παραλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Αρχικά οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική μέτρη, από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out. Fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
9: Fade out, fade out, fade out, fade out.
11: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
12: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
13: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
14: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
15: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
16: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
17: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
18: Για αύριο Σάββατο

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Fade Out. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Ανδρέας Κοράνης, μετά από πολύ καιρό, στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του σταθμού εδώ στον 102 για να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Είμαστε εδώ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, γιατί όπως είδατε, μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου και τις χαμηλές θερμοκρασίες, ξανάρθε το καλοκαίρι και θα διατηρηθεί το καλοκαίρι. Και οι προβλέψεις, εντάξει, δεν θα έχουμε 35 βαθμούς, αλλά οι προβλέψεις λένε ότι και ο φετινός χειμώνας θα είναι ήπιος. Αυτό είναι από τη μια καλό, γιατί βλέπουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει στα ύψη. Απ' την άλλη έχουμε θέματα, γιατί αν δεν έχουμε βροχές και χιόνια, θα έχουμε θέματα με την ξηρασία, ειδικά όσοι καλλιεργούν χτυπάν το κεφάλι τους. Οπότε απρόσκρεμός και πίσω ρέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε εδώ, θα είμαστε μαζί ως τις 10 και θα δούμε τι έκανε αυτή η εθνική χθες βράδυ, μετά από ό,τι έκανε και μέσα στη Σερβία, πήγε το έκανε και μέσα στη Γερμανία και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο. Σε λίγη ώρα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αφού τα δύο επόμενα παιχνίδια θα είναι στην Τούμπα και θα είναι sold out. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί στο επόμενο 2 ώρο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε αυτή η εθνική. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με μια είδηση που αφορά το μπάσκετ και αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Ντονάτας Θμωτογιούνας, 2-13-36 ετών, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και έρχεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει αύριο ή την Πέμπτη. Και φαίνεται πως ο Δικέφαλος έχει κλείσει τη μεταγραφή με τον Λιθουανό σέντερ. Μια ενίσχυση πολύ μεγάλη στη θέση 5. Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο όταν στο Super Cup αντιμετώπισε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τους τρόμαξε. Τον δέο Παναθηναϊκό τον νίκησε κιόλας, έστω και με το buzzer beater, αλλά έδειξε τα δόντια του ο Δικέφαλος. Οπότε όλοι ξέρουν πια τι να περιμένουν, δυναμώνει ακόμα περισσότερο και με Ανδρέα Τρινκέρι στο πάγκο όλα μπορείς να τα περιμένεις. Λοιπόν, είδαμε χθες τι έκανε η Εθνική, πάμε να δούμε τι έγραψαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από την ήττα. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυγχάνει στον ντεμπούτο του εντός έδρας, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Γιούργεν Κλοπ, σχολίασε η Bild, γνωστή για τα φιλελληνικά της εντός εισαγωγικών αισθήματα. Γενικά πάντως δεν υποδέχτηκαν με καλό τρόπο την ήττα της Εθνικής Γερμανίας με τον Γιούργεν Κλοπ στο πάγκο. Του χαλάσαμε τον ντεμπούτο, ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε μπροστά στο γερμανικό κοινό ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ. Όλα τα μέσα της Γερμανίας ήταν στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα. Έχει πει ο παλέμαχος μέσος σχολιαστής πλέον καναλιού, ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Φρένο στην εφορία Κλοπ, εφορία με έψιλον ύψιλον. Το Der Spiegel γράφει και μάλιστα έλεγε ότι ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά οι Έλληνες παρά οι Γερμανοί. Μια άλλη γερμανική εφημερίδα γράφει ότι η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ, σχολιάζοντας ότι το οργανωμένο χάος του Γιούργεν Κλοπ έγινε καθαρό χάος κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ μια άλλη γράφει το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ ήταν αποτυχία. Και όλα αυτά φυσικά έχουν κάνει να έχουμε sold out σε λίγη μόνο ώρα για τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη με Ολλανδία και Γερμανία. 11 το πρωί άνοιξε το σύστημα και μετά από λίγες ώρες τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν. Άλλωστε οι Θεσσαλονικείς έχουν πολύ καιρό να δουν εθνική ομάδα, τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα από κοντά και πόσο μάλλον αυτή την εθνική ομάδα με τα μαγικά μωρά του Γιοβάνοβιτς που χαίρεσε να τη βλέπεις.

0: τέσσερα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό

0: σένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τρίπλα θεϊκή έκανε αυτός ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Τζόναθαν Μπούργκαντ. Τρίπλα που έγινε viral, είναι αυτή η τρίπλα που του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια ενώ έρχονταν από πίσω του και έγινε και αυτή τίτλος εφημερίδων, εκτός από το γύρο του διαδικτύου καθώς έγινε viral. Τον άφησε τον άνθρωπο να ψάχνει την μπάλα, χόρεψε κυριολεκτικά αφού την χάιδεψε περνώντας την μέσα από τα πόδια του και μάλιστα ένα από τα πιο έστοχα σχόλια που υπήρχαν ήταν «Πρώτη φορά βλέπω Γερμανό να χορεύει ζεϊμπέκικο». Κάτι τέτοιο τους έκανε λοιπόν ο Κωνσταντίνος εκεί και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος, ολόκληρη η Ελλάδα. Τι σημαίνει τώρα το να προκριθούμε στα τελικά του Nations League και τι εξασφαλίζουμε, γιατί συνδέονται άμεσα με τα προκριματικά του Euro του 2028. Έτσι λοιπόν, εφόσον πάρει η Ελλάδα μια από τις δύο πρώτες θέσεις, τότε θα παίξει με διπλές αναμετρήσεις με τη δεύτερη ή την πρώτη ομάδα από τους ομίλους Α, Γ και Δ της League A. Αυτό σημαίνει ότι αν περάσει τις δύο πρώτες θέσεις, ότι δεν θα έχει απέναντί της μεγαθύρια όσον αφορά την κλήρωση του επόμενου Euro. Αυτό είναι αυτό που θέλει να αποφύγει. Θα είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Και από εκεί και πέρα οι πιθανότητες πλέον έχουν αλλάξει με την εθνική μας να είναι φαβορή όσον αφορά τη θέση που θα πάρει την κορυφή του ομίλου. Κατά 81,4 τα ποσοστά δίνουν ότι θα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Συγκεκριμένα λένε θα βρεθεί κατά 41,8 στην κορυφή, κατά 39,6 στη δεύτερη θέση και όσον αφορά το ποσοστό του υποβιβασμού είναι μόλις στο 2,1%.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Θέμα ορών, σφράγισή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική τιμή για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκκα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές σήμερα ή την Τρίτη, λέει το Reuters. Ανοιχτός ο τραπ στην άρση Ρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα πρόοδο στα πυρηνικά σύμφωνα με το CNN. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτχαμπά Χαμενεΐ ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πολλοί νεκροί πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, 13 νεκροί. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο. Η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη λοιπόν είπε το ίστατο χαίρε στο προπονητή που πέρασε και από τις 5 δεν είναι 4-5 από

Άνε Πλε, Πρέλεβιτς, Τζον Κόρφας, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Νίκο Ζήσης, Παναγιώτης Κλιαδέλης. Ήταν Βαγγέλης Αλεξανδρής και Κώστας Φλεβαράκης από προπονητές. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕΑΡΙΣ Γιάννης Δαμιανίδης, ο πρώην πρόεδρος της ΣΑΣΑΚΕ, ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής και διάφοροι άλλοι. Θα σας πω μόνο ότι Πρέλεβιτς, Κόρφα, Λάζαρο Παπαδόπουλο, Νίκο Ζήση και Λιαδέλη, ο Σούρτης Μαρκόπουλος τους είχε προπονήσει. Τους είχε μπασκετμπολίστες στις ομάδες όταν πέρασε από τους πάγκους των τριών μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Και όχι μόνο, σας λέγαμε την ημέρα που έφυγε ιστορίες για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είχε συμφωνήσει την εποχή που ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωνε και είχε δυσκολίες οικονομικές να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και στο τέλος της διοίκησης, και ενώ θα μπορούσε να φύγει ο Σούλης Μαρκόπουλος καθώς δεν ήταν απλήρωτος και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή, τον έφεραν πίσω στο μπάγκο του ΠΑΟΚ όπου συνέχισε να προπονεί την ομάδα του Δικεφάλου. Και ίσως το πιο συγκλονιστικό απ' όλα ήταν όταν ήρθε αντιμέτωπος με την ομάδα του γιού του, επίσης προπονητή του Χάρη Μαρκόπουλου, και η ομάδα του γιού του ήθελε πάση θυσία την νίκη για να μείνει στην κατηγορία και τελικά δεν τα κατάφερε, γιατί ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε παρόλο που για την ομάδα του το μάτς ήταν αδιάφορο.

στα Μάλγαρα, η Βόρεια Ελλάδα. Στα Μάλγαρα λοιπόν η Βόρεια Ελλάδα να στενάζει, και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια ταλαιπωρία των οδηγών απίστευτη εκεί στο δρόμο, λίγο πριν από τα διόδια αλλά και μετά, καθώς γίνονται ασφαλτοστρώσεις, οι τρεις λωρίδες δύο και στη συνέχεια μία. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος αυτοκινήτων είναι τέτοιος που δεν μπορεί να απορροφηθεί από μία λωρίδα κυκλοφορίας και έτσι γίνεται ο κακός χαμός, ειδικά χθες Παρασκευή. Κυριακή βράδυ γίνονταν χαμός, αλλά η ταλαιπωρία συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που είναι οι δουλειές τους εκεί κοντά και περνάνε από την Εθνική Οδό αναγκαστικά, ή πολλοί είναι αυτοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς, για δουλειές, για οτιδήποτε άλλο, και οι διαμαρτυρίες είναι τεράστιες, καθώς όπως λένε οδηγοί χρειάστηκε για να κάνουν περίπου 5 χιλιόμετρα ή 6 περισσότερη από μία ώρα. Τόση είναι η ταλαιπωρία, και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν αυτές οι εργασίες, και όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχει και καμία ανακοίνωση όσον αφορά τον ορίζοντα, το τέλος των εργασιών αυτών, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, υπομονή, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι, ακόμα και στη Βουλή έφτασε με ερώτηση το θέμα. Δικηγόροι σκέφτονται να κινηθούν νομικά για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί. Φανταστείτε, αυτό να γινόταν το καλοκαίρι, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα και τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Πρέπει τουλάχιστον τα συνεργεία να κινηθούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να καταφέρουν να τελειώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται αυτές τις εργασίες. Καλησπέρα στην Ευτυχία λοιπόν που στέλνει καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι λέει ότι την γυρίσαμε πίσω στην εφηβεία της. Καλό είναι αυτό, όχι άσχημο. Καλή εβδομάδα από όλους, σε όλους. Από την Κατερίνα και η Νατάσα, γι' αυτό λέει και εγώ δεν πάω μακριά και δεν φεύγει, δηλαδή δεν περνάει από τα Μάλγαρα. Και καλά κάνεις νομίζω, καλό κουράγιο σε όσους η δουλειά τους τους πάει από εκεί.

Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ έβγαλε τα στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα και σύμφωνα με αυτά το διάστημα από το 2019 μέχρι το 2026 το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην ηλικία 15 έως 19 ετών εκτοξεύστηκε. Σε καμιά άλλη ηλικιακή ομάδα από τα 15 έως τα 54 έτη δεν σημειώθηκε τόσο μεγάλη αύξηση εργαζομένων και μάλιστα στη θεωρούμενη ως πιο παραγωγική ηλικία των 35-39 ετών σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης κατά 11%. Η αύξηση της απασχόλησης του 15-19 ήταν κατά 41%, ενώ ενδιαφέρον έχει και ότι όσοι είναι πάνω από 70, η απασχόλησή τους αυξήθηκε κατά 77%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 30-άριδες έχουν παραδώσει τα ενία της απασχόλησης στους 45-άριδες και αυτοί είναι που εργάζονται πλέον στην Ελλάδα. Άλλωστε είναι πανθομολογούμενο ότι ο πληθυσμός της χώρας μεγαλώνει, οπότε είναι λογικό να εργάζονται ολοένα και περισσότερο, το εργατικό δυναμικό να είναι ολοένα και μεγαλύτερο σε ηλικία. Οι 20-άριδες έπεσαν στο 8,17 από το 9, οι 25-άριδες στο 10,96 από 17, οι 30-άριδες στο 11,10 από το 17,6 και οι 35-άριδες στο 11 από το 16. Οι 40-άριδες από το 12,9 στο 13,32. Από 45 και πάνω η απασχόληση αυξάνεται και φτάνει μέχρι και τον άνω των 70. Αυτή είναι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία το που έχει ο ΕΦΚΑ αυτοί που εργάζονται στην Ελλάδα. Πώς έλεγε το παλιό ανέκδοτο, στην Ελλάδα έχουμε λέει 11 εκατομμύρια πληθυσμό, από αυτούς οι 3.500 είναι συνταξιούχοι, άρα μένουν 7,5 ή 3,5 εκατομμύρια. Μένουν 7,5 εκατομμύρια. Αν αφαιρέσουμε 2,5 εκατομμύρια παιδιά, μαθητές, φοιτητές κτλ. Αφαιρεί. Φτάνει στις 200.000 και λέει από αυτούς οι 199.998 είναι εισοδηματίες ή influencer. Άρα μείναμε εγώ και εσύ να δουλεύουμε και κυρίως εσύ γιατί εγώ κουράστηκα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής επεσήμανε η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνησε ότι η επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων δεν συνιστά την τελική της θέση. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών πληστηριασμοί και κατασχέσεις σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διεκομίστη με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή πρόταση 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα ιρανικό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σύντες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους στη μία και την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο. Οι αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 2 μήνες μετά την έναρξη της βύστηκε η πυρκαγιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Η δασική πυρκαγιά τους όμως, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι, αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθήτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, σβήσιμο της μέρας, δεύτερη ώρα στον 102 με Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία στέλνει την καλησπέρα της. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Εύχεται, ακούσατε πριν από λίγο την Ειρήνη Γκέλη να δει, να σας λέει για καύσιμα και περιμένουμε από Τετάρτη ανακοινώσεις όσον αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης κυρίως. Την Τετάρτη λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, επειδή βλέπουμε κάτι τιμές που φτάνουν το 2,20 πια στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να ξέρω καν τι γίνεται σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Ανακοινώσεις λοιπόν την Τετάρτη, τρεις συνολικά περιμένουμε, μία από το Υπουργείο Οικονομικών και δύο από τα διηλιστήρια της χώρας, στις οποίες θα γνωστοποιηθεί το ύψος της επιδότησης που θα δοθεί. Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς οι συνθήκες, όπως γνωρίζετε, στη διεθνή αγορά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Το ακριβές ποσό θα το μάθουμε την Τετάρτη. Με τα σημερινά δεδομένα, το κράτος ετοιμάζεται να επιδοτήσει το κάθε λίτρο ντίζελ από 10 έως 15 λεπτά και θα προσθεθεί ένα ποσό περίπου 5 λεπτά το λίτρο στα από τα διηλιστήρια. Δεν θα επιδοτηθεί η αμόλυβδη. Αναμένεται ότι θα επαναληφθεί η επιδότηση από τα διηλιστήρια περίπου στα επίπεδα που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτά τα ποσά των επιδοτήσεων θα τα αφαιρεί η αγορά από την εκάστοτε τιμή που θα διαμορφώνεται καθημερινά. Οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η επόμενη εξέταση είναι στις 14 Οκτωβρίου όταν και θα ανακοινωθεί και το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανση. Θα γίνει γνωστή λοιπόν η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα είναι οριζόντια επιδότηση από κράτος και διηλιστήρια 30 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση. Η όποια τιμή λοιπόν εκεί θα είναι μείον 30 λεπτά. Και θα έχουμε το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί εκείνη την ημέρα θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι οριζόντιο για 15-20% το ποσοστό θα είναι. Περιμένουμε οριστικές ανακοινώσεις αρχής γενομένης από την Τετάρτη για να δούμε τι ανακούφιση θα έχουμε όσον αφορά τα καύσιμα.

0: Λοιπόν, εκτός από την ώρα που αλλάζει στο τέλος του Οκτώβρη, 26 νομίζω αλλάζει, 25 είναι η Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, εκτός από την... Ναι, μπορούμε να πάμε λίγο αεροδρόμιο Μακεδονία να ακούσουμε.
1: Το απόγευμα, ακόμη και διπλάσια ή τριπλάσια να ήταν η χωρητικότητα του γηπέδου, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον, πάνω από 100.000 άνθρωποι μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Δεν στάθηκαν όλοι τυχεροί, οπότε κάποιοι θα το δουν από κοντά, κάποιοι άλλοι τηλεοπτικά. Και κλείνοντας να πω, πριν δούμε και το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Μήνος, μιλώντας με αρκετούς διεθνείς με το γνωστό δικό του τρόπο, που είναι και λίγο πιεστικός, να πω μόνο ότι η Εθνική μας από αύριο προετοιμάζεται, θα κάνει στην Τούμπα. Τετάρτη είναι η μέρα που θα έχει και η συνέντευξη, θα γίνει και η συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε ένα διάστημα από την προπόνηση. Έρχονται και οι Ολλανδοί, οπότε το ενδιαφέρον μεγαλώνει και θα είμαστε πάντα σε διαρκή επαφή.
2: Λοιπόν, για να δούμε τις δηλώσεις που εξασφάλισε πιεστικά ο Γιώργος Μήρος και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
4: Σημείωσες τον κόλο μας εσύ, σημαντικό.
3: Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
5: Ήταν ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
3: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί. Και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
4: Στην Τούμπα τώρα, η εθνική ομάδα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
5: Ωραίο, ε. Top.
4: Πώς θα νιώσεις?
5: Είμαι χαρούμενος.
4: Και στόχος είναι η νίκη.
5: Ναι, φυσικά.
4: Η εθνική ομάδα τώρα στην Τούμπα, τι λέτε, sold out έγινε.
3: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά. Αυτό.
6: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο. Περιμένουμε τον κόσμο.
4: Ξενύχθησες εδώ στο αεροδρόμιο περιμένοντας και πήρες υπογραφές από ποιους παίκτες?
7: Πήρα από τον Τζιμίκα, από τον Τζόλι και από τον Παυλίδη.
4: Για δούμε τις υπογραφές.
0: Ακούσαμε Γιώργο Μήνο να κάνει δηλώσεις από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Αυτή ήταν κατά σειρά οι ποδοσφαιριστές που ακούσατε. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη η εθνική ομάδα μετά το θρίαμβο στη Γερμανία. Γιώργος Τραπεζανίδης ήταν στην ανταπόκριση από το αεροδρόμιο Μακεδονία όσον αφορά την άφηξη, και στη συνέχεια στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Μήνος. Ακούσαμε κατά σειρά Δημήτρη Κουρμπέλη, σκόρερ του γκολ χθες με τη Γερμανία, Μασούρας Τσιμίκας, Καρέτσας Ρέτσος, και στη συνέχεια Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος ήρθε και στην πόλη του. Εδώ είναι από την Καλαμαριά ο Βαγγέλης Παυλίδης, καταγωγή Σέρες νομίζω, αλλά από εδώ ανδρώθηκε στο εξωτερικό ο άνθρωπος, αλλά Θεσσαλονικιό τον λέμε, έτσι μας αρέσει, είναι, θα παίξει. Ρωτήθηκαν για το γήπεδο του Στούμπας και ελπίζουμε την Πέμπτη να έχουμε άλλη μια νίκη. Αυτά λοιπόν από αυτά που έγιναν πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και σας λέγαμε ότι αλλάζει η ώρα, και αλλάζει η ώρα στις 25 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή ημέρα 25 Οκτωβρίου, και δεν αλλάζει μόνο η ώρα, δεν πάμε με ρολόγια μπρος και πίσω, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι αμεληταίο, γίνονται πλέον όσον αφορά οι ώρες κοινής ησυχίας 3.30 το μεσημέρι με 5.30 το απόγευμα και 10 τη νύχτα με 7.30 το πρωί. Πάμε να δούμε τι απαγορεύεται. Λοιπόν, εργασίες και δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Μουσικά όργανα, ραδιόφωνα, τηλεόραση, υψηλή ένταση, φωνασκίες, χορή, εκδηλώσεις, τραγούδια, θορυβώδεις δραστηριότητες, φορτοεκφόρτωση, εργασίες που προκαλούν θόρυβο, σιρήνες κτλ. Και ακόμα και για τα κατοικίδια θα πρέπει να φροντίζετε ώστε να μην προκαλούν θόρυβο και ενοχλούν κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Και αν σας μοιάζει κάτι που έλα μωρέ δεν τρέχει και τίποτα, τον περασμένο Ιούνιο η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 19χρονου καθώς το αυτοκίνητό του διέθετε ηχοσύστημα υψηλής ισχύος και σύμφωνα με την αστυνομία προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και τα ηχεία και τους ενισχυτές. Σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία, οι παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και προεδρικών αστυνομικών και προεδρικών διατάξεων επισύρει φυλάκιση έως 5 μήνες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, θέμα ορών εισφράγησή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Ανοιχτός ο τραπ στην άρση κυρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα πρόοδο στα πυρηνικά σύμφωνα με το CNN. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέν του Ιράν Μοτσχαμπά Χαμενεΐ ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, καταρχάς να σας πούμε ότι φαίνεται ότι θα υπάρξει τετάρτα οριστάς εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι με αφορμή απόλυση σταθμάρχη έχουν προκηρύξει στάση εργασίας. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα δούμε πώς θα γίνει εκείνη την ημέρα όσον αφορά την κίνηση των σειρμών. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε μια απίστευτη ιστορία που επανήλθε στο προσκήνιο με βάση εξαιτίας μάλλον της εκδίκασης της έφεσης. Στο επίκεντρο είναι μια γυναίκα από την Πελοπόννησο και ένας άντρας από τη Θεσσαλία. Γνωρίστηκαν λοιπόν μέσω Instagram το Σεπτέμβριο του 2018 και η γυναίκα ταξίδεψε για να τον γνωρίσει, έφτασε στην πόλη όπου ζούσε ο άνθρωπος, παρέμειναν εκεί επί 2 εβδομάδες. Όταν αυτός χρειάστηκε να απουσιάσει λόγω υποχρεώσεων και να κλείσει το κινητό του για λίγες ώρες, όταν το ενεργοποίησε εκ νέου, βρέθηκε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος στο δικαστήριο, μπροστά σε ένα κατηγισμό επικοινωνιών. Επιστρέφοντας την πόλη του, τερμάτισε την σχέση με την γυναίκα και η απόφαση αυτή έφερε μια περίοδο απίστευτης έντασης. Μετά το χωρισμό, τηλεφωνικές κλήσεις μηνύματα συνεχίστηκαν και όταν την απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φέρεται να δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανίζονταν ως προφίλ του πρώην συντρόφου της. Χρησιμοποιούνταν το ονοματεπώνυμό του, οι φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα, πραγματοποιούνταν αναρτήσεις, αποστέλλοντας μηνύματα σε γνωστούς και φίλους και μάλιστα με περιεχόμενο συχνά προσβλήματα.

Το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχη την 38χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συνδικοφαντική δυσφήμιση, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 48 ετών με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, και στο εφετείο λοιπόν η νέα απόφαση διατήρησε την ποινή στο ίδιο ύψος, απέρριψε τα ελαφρυντικά που ζητήθηκαν και διέταξε μάλιστα άμεσα την έκτηση της ποινής του ενός έτους. Οπότε η γυναίκα πάει με το σύμφωνα με το εφετείο φυλακή.

Και πάμε στο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής, βραζιλιάνος θρύλος της Ρεάλ, σε μια αναπάντηχη εξομολόγηση λοιπόν, είπε ότι είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να αδειάζουν εν μία νυχτή εξαιτίας σοβαρών λαθών και κακών συνεργασιών που του στοίχισαν το 99% των χρημάτων που είχε κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Όπως είπε, ένα βράδυ Πέμπτης πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα. Την Παρασκευή έλαβα ένα σωρό έγγραφα για την ύπαρξη των οποίων δεν γνώριζα καν. Τότε ήταν που έχασα όλη μου την περιουσία. Αντιμετώπισα προβλήματα με ανθρώπους που άδειασαν το λογαριασμό του.

Θυμάσαι τις αιτίες που το οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, τονίζοντας το καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο πρώην εκπρόσωπός του. Είχε προβλήματα με τον μάνατζερ, αλλά και οικογενειακά ζητήματα και έχασα το 99% όσων είχα κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Παρά το τεράστιο οικονομικό πλήγμα, είπε ότι είχε φροντίσει από νωρίς να προετοιμαστεί για τη ζωή του μακριά από τα γήπεδα. Πάντα σκεφτόμουν τη ζωή μετά την καριέρα μου. Για μένα αυτό σήμαινε να αφήσω μια κληρονομιά ως ποδοσφαιριστής και να χτίσω την εικόνα μου. Όταν αποφάσισα να αποσυρθώ, είχα ήδη άδεια αθλητικού διευθυντή και συνεργαζόμουν με πολλές εταιρείες. Θέλω να μοιράζομαι, είπε, όλα τα αρνητικά που συνέβησαν στη ζωή μου με τους νεότερους ποδοσφαιριστές, ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, για όσους δεν τον πρόλαβαν να παίζει, ήταν εμβληματικό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας, φημισμένος, διάσημος για το απίθανο δεξί πόδι, αριστερό πόδι, και έχει μείνει στην ιστορία ένα εκπληκτικό γκολ που έβαλε με φάουλ, με εξωτερικό φάλτσο, στο Φαμπιάν Μπαρτέζ σε ένα παιχνίδι Βραζιλίας-Γαλλίας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας άνδρας ο οποίος δεν κατονομάζεται εντοπίστηκε μετά από τηλεφωνήματα περί οίκων να έχει πάρει φόρα και να έχει μπουκάρει με το αυτοκίνητό του μέσα σε σούπερ μάρκετ σε πόλη της Αμερικής. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί τους εξήγησε ότι το έκανε γιατί υπήρχαν λόγοι ανωτέρας βίας. Φυσική ανάγκη, λέει, τους είπε. Και δεν πήγε σε κανένα δέντρο αλλά, ή σε κανένα δάσος, αλλά προτίμησε να μπουκάρει με το αυτοκίνητο στο σούπερ μάρκετ προκειμένου να πάει στην τουαλέτα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόλαβε να ανακουφιστεί πριν οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες, ενώ σε ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας λέγεται πως όταν πρέπει να πας, πρέπει να πας, ωστόσο συμβουλεύουμε τους πολίτες να βρίσκουν ένα ανοιχτό μαγαζί για να κάνουν τη δουλειά τους.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα Δευτέρα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσυγκρονοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος που βρίσκεται ήδη εδώ. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, ιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι, και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, ο Νίκος και τέλος Αγαπηνός συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου της, στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως το μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο, με τη χρήση αζότου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Την καταδίκη του περιστατικού εξέφρασε ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος. Στο σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαιτίους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα ιρακινό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ιρανικές αεροπορικές γραμμές, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σιίτες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους η μία της άλλης, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας από αυτή την ώρα μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές. βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήρθατε στην νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102, νέα εβδομάδα. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης και έρχεται ο Οκτώβρης που έχει και δύο αργίες παραπάνω για μας, τους Θεσσαλονικείς, και θα ξεκουραστούμε κι άλλο. Τον αγαπάμε τον Οκτώβρη, το φθινόπωρο ταιριάζει στην πόλη μας, ειδικά όταν έχει εκείνη την πρωινή ομίχλη, είναι μια κούκλα η Θεσσαλονίκη. Καθίστε αναπαυτικά, αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Μην τραπείτε, στείλτε μας ό,τι θέλετε.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την φανταστική χθες απόδοση της Εθνικής Ελλάδας στο National League απέναντι στη Γερμανία, εκτός έδρας. Κερδίσαμε με 1-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίζουμε τους Γερμανούς. Στα προηγούμενα 10 παιχνίδια που είχαμε στους επίσημους αγώνες δεν είχαμε καμία νίκη, είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ο Κουρμπέλη στο 74 έβαλε τον γκολ και μας λύτρωσε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν απείλησαν ούτε στιγμή. Δεν φάνηκαν καν στο παιχνίδι. Και αν ο Ιωαννίδης δεν είχε σημαδέψει κάτι περιστέρια στο γήπεδο, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μέχρι και 3-0. Με αυτή τη νίκη, η εθνική μας βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 2-2 που έχει κάνει, εκτός έδρας μάλιστα, έτσι, τεράστια επιτυχία. Το έλεγε ο Γιωβάνοβιτς, τον αμφισβητούσαμε όλοι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, που έλεγα ότι αν πάρουμε στα επόμενα 4 παιχνίδια 3 βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε ήδη 6, μας έβαλε τα γυαλιά ο Σέρβος προπονητής. Τα παιδιά παίξαν καταπληκτικά, ο Καρέτσας φοβερός, ο Παυλίδης πάρα πολύ ωραίος, ο Τσιμίκας έτρεχε πάνω κάτω για 90 λεπτά, απορώ που βρήκε την ενέργεια το παιδί. Όλοι ήταν ένας και ένας, πραγματικά. Πάμε να δούμε το επόμενο πρόγραμμα, την 5η, 1 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία εδώ στη Ντούμπα και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε τους Γερμανούς που θα έρθουν να πάρουν την revanche. Ντεμπούτο του Κλοπ, όχι πολύ πετυχημένο, αφού τους χαλάσαμε τη βραδιά. Αν θέλετε εισιτήριο για την 5η, δεν υπάρχει. Sold out το αγώνα στην Ντούμπα. Εγώ που μπήκα να πάρω εισιτήριο 11:20, 11:25, ήμουν αναμονή μετά από 100.000 ανθρώπους, 100.000 και 4 για την ακρίβεια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια πολύ γρήγορα. Αυτό μας έκανε η νίκη της Γερμανίας, δημιούργησε μεγάλη ανυπομονησία για να δούμε την εθνική μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να βρείτε κάποιο εισιτήριο, μπορεί να υπάρχουν λίγα για τη Γερμανία και αυτό πολύ δύσκολο το βλέπω. Για την Ολλανδία πάντως δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο.

Όλα τα αθλητικά μέσα της Ευρώπης αποθέωσαν την εθνική μας, εκτός από τα γερμανικά. Οι Γερμανοί μίλησαν υποτιμητικά για την εθνική μας ομάδα. Μάλιστα η Bild βγήκε με ένα εξώφυλλο που μας έλεγε ποδοσφαιρικούς νάνους. Καλό θα είναι να λείπουν αυτοί οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, γιατί δεν θέλω να το ξεχνάνε, είμαστε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004. Καταλαβαίνω την ανωτερότητα της εθνικής Γερμανίας σε βάθος χρόνου. Μπορεί και τώρα, δεν λέω ότι είμαστε ανώτερη ομάδα από τη Γερμανία, αλλά όταν αναφέρεσαι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης, καλό θα είναι να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Για την ακρίβεια, είπε, ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον γκλόπ σε αναμονή. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο, και εσείς που συμμετείχατε, είδαμε τι κάνατε. Ο Γιούργεν Κλοπ σίγουρα δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο ντεμπούτο στην έδρα του ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Δεν το πήραν πολύ καλά οι Γερμανοί. Ανυπομονούν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να μας δείξουν ότι είναι ανώτεροι ποδοσφαιρικά. Ελπίζουμε να τους το χαλάσουμε και αυτή τη φορά.

Πρώτον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον πληρώνει τον κομωτή του. Βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες από το παιχνίδι της Πορτογαλίας, της Εθνικής Πορτογαλίας. Έχει κόψει το μαλλί του κοντό καρφάκι και έχει κάνει ξανθιές αντάβγες. Μας γύρισε πίσω στο 2000 που όλοι κυκλοφορούσαν έτσι. Και εμείς δεν θέλουμε να ξαναρθεί αυτή η εποχή. Και μετά από 18 χρόνια, παρακαλώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό με την Εθνική Πορτογαλίας. Και πολύ το χαρήκαμε. Φτάνει, πρέπει να πάει σπίτι του ή όχι σπίτι του. Ας αγωνίζεται εκεί που αγωνίζεται, αλλά όχι στην Εθνική γιατί της κάνει κακό. Η Ειρήνη έρχεται να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οι δικηγόροι. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμυγός νομικούς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, φαίνεται να καταλήγουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέννη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενέι, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Από την Ουάσιγκτον, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζητεί την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πάω στην Αθήνα, όπου μια 34χρονη από την Ολλανδία ήρθε διακοπές στη χώρα μας, έκλεισε ένα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, παρήγγειλε μια πίτσα αργά το βράδυ, την έφαγε, πήρε τα φάρμακά της γιατί είχε κάποια μια ασθένεια που είχε φαρμακευτική αγωγή, έπεσε για ύπνο, τα φάρμακα τα συγκεκριμένα είναι εναντίον της κατάθλιψης και της έφεραν υπνηλία, κοιμήθηκε η κοπέλα και ξαφνικά όταν άνοιξε ξανά τα μάτια της, ήταν ο διανομέας φαγητού που είχε παραγγείλει την πίτσα και τη βίαζε. Έβαλε αμέσως φωνές. Τράπηκε σε φυγή ο συγκεκριμένος διανομέας. Ξέχασε μάλιστα πίσω του και αποδεικτικά στοιχεία για το ποιος είναι. Συγκεκριμένα ξέχασε το κράνος του. Αρνείται η εταιρεία που εργάζεται να δώσει το όνομά του. Δεν συνεργάζεται με την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει μήνυση και η αστυνομία τον αναζητάει μετά την περιγραφή που έκανε η 34χρονη. Αντίστοιχο περιστατικό γνωρίζω εγώ σε δικό μου άνθρωπο, μια φίλη μου που είχε συμβεί πριν από 8 χρόνια στο Κεραμικό, πάλι με έναν διανομέα φαγητού. Μια κοπέλα παρήγγειλε φαγητό, περίμενε κάτω στην πολυκατοικία για να περάσει η ώρα και όταν έπεσε για ύπνο ανέβηκε πάνω και έκανε ακριβώς τις ίδιες πράξεις. Μεγάλη προσοχή, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα, τη λέμε αυτή την ιστορία για να είναι και ένα ηθικό δίδαγμα, η συγκεκριμένη κοπέλα όταν παρήγγειλε έβαλε τον κωδικό της κάτω πόρτας για να μην κατέβει να πάρει την πίτσα από την κάτω πόρτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ίδιος κωδικός ήταν και στην πάνω πόρτα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολο ήταν το έργο αυτό.

Και αν νομίζετε ότι με την ιστορία με το διανομέα φαγητού ότι τελειώσαμε με τους ασταθείς ανθρώπους, θα σας πάω στην Πάτρα, όπου μια γυναίκα 38 ετών της επιβλήθηκε 48 μήνες φυλάκιση, θα τις εκτίσει, δεν θα είναι εκτός, δεν είναι με αναστολή, γιατί έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασύρει τον πρώην σύντροφό της, 37 χρονών, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Να τα πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσα από το Instagram. Ανταλλάσσανε μηνύματα. Κάποια στιγμή η κοπέλα έφυγε από την Πάτρα, πήγε στο Βόλο να τον γνωρίσει. Έμειναν μαζί 2-3 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός είχε

υπηρεσία κάπου αλλού. Έφυγε από το Βόλο δηλαδή για ανάγκες της πολεμικής αεροπορίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η γυναίκα αυτή του έστειλε συνέχεια μηνύματα, τον έπαιρνε τηλέφωνο, ο άνθρωπος δούλευε, δεν μπορούσε να το απαντήσει. Όταν γύρισε λοιπόν ο πιλότος, της είπε ότι θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν βρίσκει σωστή τη συμπεριφορά της. Από εκείνο και το σημείο και μετά η ζωή του πιλότου έγινε μια κόλαση. Έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες του πιλότου που ανέβαζε διάφορα πράγματα, ενοχλούσε τους γνωστούς του, τους φίλους του, τους συναδέλφους του. Ο άνθρωπος κατέφυγε στη δικαιοσύνη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γιατί με τις αναβολές που έπαιρνε η δίκη τράβηξε σχεδόν 2 χρόνια αυτό το πράγμα. Εξοντώθηκε ψυχολογικά δηλαδή. Ευτυχώς τιμωρήθηκε από το δικαστήριο, 48 μήνες, και μάλιστα ο δικαστής είπε ότι πρέπει να μπει κατευθείαν στη φυλακή γιατί κατηγορείται για αρκετά πράγματα, μέχρι συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, διασυρμό, οικονομικές απαιτήσεις. Δηλαδή έμπαινε από το, είχε φτιάξει ένα προφίλ που και καλά ήταν ο πιλότος, έστελνε μηνύματα σε φίλους του και του ζητούσε χρήματα, ότι και καλά χρειάζεται ο πιλότος χρήματα. Τέτοια πράγματα καλό είναι να μην γίνονται, να μάθετε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Ο χωρισμός είναι χωρισμός, τι να κάνουμε. Συνήθως δεν γίνεται να το θέλουν και οι δύο, μπορεί να το θέλει μόνο ένας. Πάρτε το ψύχραμα, προχωρήστε τη ζωή σας, βλέπετε που καταλήγετε αν χάσετε την ψυχραιμία σας.

Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τον Στέφανο που λέει: τεράστια νίκη χθες. Πάμε να τους τρελάνουμε όλους. Με το καλό, παιδιά. Υπάρχει πολύ αισιοδοξία, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Ολλανδοί παίζουν πολύ ωραίο ποδοσφαιρό. Από τη μέση και μπροστά είναι φοβεροί. Ο Τσάβι ήρθε και έδεσε, βρήκε πολύ επιθετικό ταλέντο και έχει φτιάξει μια ωραία δουλεμένη ομάδα. Τρομάζει μπροστά, έχει αρκετά κενά πίσω. Αν τα εκμεταλλευτούμε, έχουμε ελπίδα. Στην Ιερά Μετρόπολη Θεσσαλονίκης σήμερα κηδεύτηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ήταν όλοι εκεί, η οικογένειά του φυσικά, ο γιος του ο Χάρης Μαρκόπουλος, η κόρη του η Νάνση, η σύζυγός του, συντετριμένοι όλοι, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, αθλητές από παλέμαχοι αλλά και νυν αθλητές, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λυκογιάννης, ο Σφερόπουλος, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ήρθε μέχρι και ο Ανδρέα Ματσόν, ο παλιός προπονητής του Άρη, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ήταν όλοι εκεί, ήθελαν να τον τιμήσουν. Κανείς μα κανείς δεν είχε να πει κακή κουβέντα για τον Σούλη Μαρκόπουλο όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε τον μπάσκετ της πόλης μας, κυρίως της πόλης μας, γιατί έκατσε και στον πάγκο της ΑΕΚ. Εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, ήταν εκεί, κατέθεσαν στεφάνια. Μην ξεχνάμε ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε τεράστιο έργο του πίσω του. Έχει τους περισσότερους αγώνες ως πρώτος προπονητής στην ιστορία της Α1. Είναι τρίτος σε νίκες στην Α1 και φυσικά κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Μια μορφή που σίγουρα κανείς μα κανείς δεν θα ξεχάσει. Μάλιστα, πριν από τρεις εβδομάδες είχε πέσει, πέρασε από μπροστά μου μια συνέντευξή του που τον ρωτούσαν αν θέλει να ξαναγυρίσει να κάτσει σε πάγκο και είπε ότι εγώ θέλω να γυρίσω, αλλά πλέον το άθλημα έχει αλλάξει και ο προπονητής είναι απλά διαχειριστής. Εγώ θέλω να μαθαίνω στους παίκτες μου και οπότε μάλλον δεν ταιριάζω στην εποχή. Σοφός, φιλόσοφος και πάρα πολύ ήρεμος, παιδιά. Δηλαδή, αν το γνωρίζατε από κοντά, ο τρόπος που σε μιλούσε ήταν καθώσουν τον κοιτούσες και κάνατε ένα τρομερό διάλογο. Φανταστική ψυχή, φανταστικός άνθρωπος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως.

Να αποχαιρετήσουμε άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Ελένη Προκοπίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, την ξέρετε σίγουρα. Είναι μια πανέμορφη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου τη δεκαετία του 60 και του 70. Χαρακτηριστική της ταινία είναι το «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης», «Ραντεβού στον αέρα». Ήταν μια πάρα πολύ, χωρίς να το προσπαθεί, σεξι γυναίκα. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες, μέχρι και Κούντουρο έπαιξε. Ήταν και χορεύτρια μαζί με τον Σιλινό. Σπουδαία προσωπικότητα. Εγκατέλειψε την ηθοποιία αρκετά νωρίς. Αφιερώθηκε στην οικογένειά της. Έφυγε σήμερα από τη ζωή. Καλό της ταξίδι και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει πράξεις φράγκισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμέλητης. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την οσιλία συγκεκριμένων ασθενών καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, ιελώρια, αυγενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροδομής, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο με τη χρυσή αζότου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν δείγμα DNA. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με 2 αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική διευθέτηση, θεμελιώνουν ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή, αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε σήμερα τη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας που σύναψε με το Ισραήλ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε σήμερα διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η τέταρτη απόφαση αυτού του είδους που λαμβάνει το Κρεμλίνο από τις αρχές του έτους. Η εντολή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια. Επιστροφή στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nation League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτροι, οι οποίοι το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει άλλη μια βραδιά με ωραία τραγούδια. Σήμερα, λέει, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το αν ακούει ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούει και δήλωσε ότι ακούει εμάς. Μπράβο, Μαρία, που μας ψήφισες. Και χαίρεται μάλιστα πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που τις τηλεφώνησαν για ακροματικότητα. Το καλό είναι ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που ακούει ραδιόφωνο, αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Μείνετε εδώ μαζί μας γιατί θα κάνουμε ωραία παρέα. Και η Δέσποινα ρωτάει, για την ακρίβεια μας λέει, Γιάννη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τέτοια εποχή κανονικά, λέει, πηγαίναμε για μπάνιο. Μήπως, λέει, κρύωσε απότομα ο καιρός. Και πού είσαι ακόμα? Με το που θα μπει ο Οκτώβρης, θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα βιώσουμε ένα κανονικό φθινόπωρο προηγούμενων δεκαετιών, με χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετή βροχή. Η αλήθεια είναι ότι το συνηθισμένο δεν ήταν να κολυμπάμε μετά τις 15 Σεπτέμβρη. Τα τελευταία 3-4 χρόνια οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και μάλιστα ένα Σεπτέμβρη, θυμάμαι, πριν 2 χρόνια, που είχε και καύσωνα, έφτασε η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς. Είναι καλό, γιατί παρατείνεται η τουριστική περίοδος, που φέρνει αρκετά χρήματα στη χώρα μας και στους ανθρώπους που δουλεύουν στο τουριστικό κλάδο. Σήμερα είδα κάτι εικόνες όπου στη Μήλο, ας πούμε, είναι ακόμα γεμάτα όλες οι τουριστικές μονάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ξένοι που δεν έχουν συνηθίσει κιόλας στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτές τις θερμοκρασίες τις βρίσκουν καλοκαίρι, για να καταλάβετε. Εμάς μας φαίνεται φθινόπωρο. Αλλά για τις επόμενες μέρες θα είναι καλός ο καιρός. 4-5 Οκτώβρη ξαναχαλάει, να έχετε το νου σας. Δεν θα τον βγάλουμε τον Οκτώβριο με υψηλές θερμοκρασίες. Εκτός από την νίκη της εθνικής μας ομάδας το Σαββατοκύριακο, είχαμε και ένα τρομερό Super Cup στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΣΑΕΚ και ΠΑΟΚ έδωσαν αγώνες μεταξύ τους. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό με ένα τρελό buzzer beater του Οσμάν. 84-82, πέρασε τον τελικό που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και έχασε στις λεπτομέρειες με 101-96 και το τρόπαιο το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Πολλά παράπονα από τη διαιτησία, το είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δικαιολογημένα φωνάζει ο ΠΑΟΚ, εσχρά λάθη, και λέω, χρησιμοποιώ τον όρο εσχρά γιατί δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο, με τους παίχτες που φιλοξενεί φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, να σφυρίζουν έτσι οι διαιτητές. Αν δεν είναι με δόλο, σημαίνει ότι δεν μπορούν. Αν δεν μπορούν, πρέπει να φύγουν. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πέρσι είχαμε κακές διαιτησίες. Ας το λύσουμε τώρα που είναι νωρίς, για να μην χαλάσουν το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Άρης πολύ ανεβασμένος. ΠΑΟΚ πάρα πολύ ανεβασμένος. Παναθηναϊκός έχει ένα τρελό ρόστερ που τρομάζει. Ο Ολυμπιακός παραμένει το ίδιο καλή ομάδα με πέρσι. Η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερές προσθήκες. Και μην ξεχνάμε ότι και υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις στο μπάσκετ, όπως είναι ο Κολοσσός, που μπορούν, ο Ηρακλής, που έχει ανανεωθεί και το ρόστερο του φέτος, ας τους αφήσουν να παίξουν τον μπάσκετ που μπορούν. Αύριο έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Λιθουανία και αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις. Αλλά δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί αύριο γίνεται το ντεμπούτο του Άρη στο Eurocup. Ο Άρης ταξίδεψε σήμερα, πήγε στη Γαλλία, αντιμετωπίζει τη Λεμάν εκτός έδρας 9 η ώρα. Θα είμαστε όλοι μπροστά από τις τηλεοράσεις μας για να δούμε το πρώτο παιχνίδι του Άρη στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε και τη νίκη του.

Ρωτάτε αν θα έχουμε αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση όμως στα κόμιστρα των ταξί. Είναι κάτι που ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό επίμονα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί. Συγκεκριμένα έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση 12% στα κόμιστρα, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Και είναι απολύτως λογικό, τους καταλαβαίνουμε τους οδηγούς ταξί, αυξάνεται το κόστος καθημερινά. Αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Αν πέσουν οι τιμές των καυσίμων, θα μειώσουν τις τιμές στα κόμιστρα? Ή θα παραμείνουν τα κόμιστρα το ίδιο και θα πέσει η βενζίνη? Αν, δεν ξέρουμε αν θα πέσει, αλλά λέω, όταν πέφτουν οι τιμές, γιατί δεν προσαρμόζεται και προς τα κάτω ποτέ η τιμή των επαγγελματιών? Είναι μια απορία εύλογη που την έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου, ξέρετε, εκτός από τη θερμοκρασία που είπαμε λίγο πριν, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 1 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 3.30 με 5.30, 10 με 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δημόσιους χώρους όπως δρόμους και πλατείες και αφορούν επίσης φορτοεκφορτώσεις και χρήση σιρήνων χωρίς έκτακτη ανάγκη. Πρέπει όλοι να συνετιστούν, επιχειρήσεις και κάτοικοι. Υπάρχει, προβλέπεται για ανθρώπους που παραβιάζουν τις ώρες κοινής ησυχίας, χρηματική ποινή και φυλάκιση έως 5 μήνες. Δεν είναι όπως παλιά που ερχόταν ένας αστυνομικός, σας έκανε μια σύσταση, δεν δίνατε σημασία και συνεχίζατε. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. 5 μήνες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο. Γι' αυτό ας σεβαστούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. 3.30 με 5.30 το μεσημέρι, 10 με 7.30 το πρωί. Τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκε ήχος έκρηξης προερχόμενης από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι πολύ σύντομα θα κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Η διμερή σχέση Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Ισραήλ, το θέμα της επίσκεψης Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την ανεξέλεγκτη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Επόμενη ενημέρωσή σας με Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Το Ρομπέρτο Κάρλος τον θυμάστε, το καλύτερο αριστερό μπακ για πολλούς παγκοσμίως όλων των εποχών. Πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής, τόσο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Έκανε πράγματα και θάματα. Και ποιος δεν θυμάται εκείνο το γκολ που έβαλε με φάουλ, που η μπάλα άλλαξε 30 φορές από τα φάλτσα και κατέληξε στο παραθυράκι του τερματοφύλακα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος λοιπόν, παρότι έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια στην καριέρα του, σήμερα δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα. Για την ακρίβεια είπε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του λόγω προβλημάτων που είχε με πρώην μάνατζερ και λογιστές. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι και ομολογουμένως οι πιο ακριβοπληρωμένοι τα τελευταία χρόνια, δεν κάνουν καλή διαχείριση των χρημάτων τους. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο Ροναλντίνιο, που βρέθηκε και στη φυλακή για οικονομική απάτη, που δεν ήταν ο ίδιος, δεν την έκανε ο ίδιος, την έκανε και σε αυτόν ο λογιστής του. Επειδή οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τα χρήματα, δεν έμαθαν ποτέ να διαχειρίζονται τόσο μεγάλα ποσά, δεν σπούδασαν, δεν έχουν γνώσεις οικονομικές, τους εκμεταλλεύονται οι μάνατζερ στη Βραζιλία και γι' αυτό χάνουν μεγάλο μέρος περιουσίας τους. Τώρα θύμα ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο λογιστής του λοιπόν έκανε αρκετές ατασταλίες και σήμερα του ήρθαν κάποια έγγραφα, λέει, στο σπίτι του, όπου το καλεί η εφορία να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό που θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Καλά, δεν είναι και για να τον δανείσουμε. Όταν λέει το 99% της περιουσίας του, είμαι σίγουρος ότι κανένα 2 εκατομμυρία και 3 θα του έχουν μείνει. Αλλά είναι κρίμα μια τέτοια τεράστια καριέρα, τόσα λεφτά να έχεις βγάλει και να τα χάνεις από, δυστυχώς, από την πολλή εμπιστοσύνη που είχες στους επαγγελματίες που διάλεξες γύρω σου. Γι' αυτό και λένε ότι οι σπουδαίοι αθλητές πρέπει να είναι ήσυχοι σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να διαλέγουν από πριν την ομάδα που τους περιβάλλει, ώστε να μην χρειάζεται να ασχολούνται και με αυτά.

Στη Μαδρίτη για δεύτερη μέρα υπάρχουν κινητοποιήσεις από τον κόσμο που ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα. Μαζικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες κόσμου βγήκανε στις πλατείες στη Μαδρίτη, όχι μόνο στην Ισπανία, σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Όλοι ζητούν λύσεις στο στεγαστικό. Όλα ξεκίνησαν στην Ισπανία με τη Μαρι Κάρμεν, μια 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, στην οποία έγινε έξωση από το διαμέρισμα, όχι με πάρα πολύ καλό τρόπο, με πολύ βίαιο τρόπο. Τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι για να τη βγάλουν από το σπίτι. Ζούσε σε αυτό το σπίτι σχεδόν 70 χρόνια. Της πήγανε το νίκη από 500 ευρώ που ήταν, ένα μικρό σπιτάκι, στα 1600. Και ενώ βρέθηκε κόσμος ο οποίος θα έδινε τα χρήματα για να μείνει, να συνεχίσει να μένει η γυναίκα στο σπίτι που έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή, αρνήθηκε ο ιδιοκτήτης και το έδωσε κάπου αλλού. Μάλιστα πηγές δημοσιογραφικές λένε ότι το σπίτι το πήρε κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης που έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Οι Ισπανοί λοιπόν κάνουν μαζικές κινητοποιήσεις και ζητούν να μην είναι η κατοικία ένα εμπορικό προϊόν, να μην λειτουργεί δηλαδή με καθαρούς νόμους οικονομίας, τόσο η ζήτηση τόσο η αύξηση της τιμής. Πρέπει να καταλάβουν ότι μας διαλύουν τις ζωές, λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πλατείες. Μάλιστα κάνανε και κάτι πολύ πρωτότυπο. Πήρανε τις σκηνές τους και έχουν εγκατασταθεί στις πλατείες στην Μαδρίτη και δεν φεύγουν από εκεί. Μαζί με τους διαδηλωτές ήταν και ο Πέδρο Αλμοδοβάρ που στηρίζει την κίνηση αυτή. Να θυμίσουμε ότι οι αγανακτισμένοι, όλο το κίνημα αυτό που υπήρχε τότε στην Ευρώπη για τη λιτότητα, είχε ξεκινήσει πάλι από την Ισπανία. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά ό,τι ξεκινάει από την Ισπανία έχει μεγάλη επιρροή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το σημαντικό είναι να καταλάβουν οι κυβερνήσεις ότι πρέπει κάτι να γίνει πραγματικά με τα ενίκια. Οι τιμές έχουν διαλύσει κάθε προοπτική, κάθε όνειρο για τους νέους. Μεγάλο το πρόβλημα στα νέα παιδιά. Αναγκάζονται, γυρίζουν πίσω στα πατρικά τους με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό όσο το περιγράφουμε. Δεν είναι πήρα την τσάντα μου και γύρισα στο πατρικό μου. Είναι ένα πισωγύρισμα που διαλύει τις ψυχολογίες των νέων. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Όπως τα λένε οι διαδηλωτές, δεν είναι η πρώτη κατοικία εμπορικό προϊόν. Πρέπει να μπουν κανόνες.

Όπως ακριβώς λέει και το τραγούδι, κύριε Λέισον, χρειάζεται σε κάτι τέτοιες ειδήσεις όπως αυτή που θα ακούσετε τώρα να επικαλεστείτε τον κύριο για να ηρεμήσετε. Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία πραγματοποίησε έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική και διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει άδεια. Ασθενείς εισάγονταν με διαγνώσεις, λέει, μη κακοήθειας. Δεν είχαν οι άνθρωποι καρκίνο δηλαδή, και παρόλα αυτά κάναν χημοθεραπείες, τους βάζαν να κάνουν χημοθεραπείες. Απίστευτα πράγματα. Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένης κλινικής. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η δικαιοσύνη να δείξει το πιο αυστηρό της πρόσωπο, να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εκμεταλλεύονται τους καρκινοπαθείς που πάνω στον πόνο τους και στην απελπισία τους ψάχνουν ένα χέρι να πιαστούν, και αυτοί οι άνθρωποι στο βωμό του χρήματος πραγματικά εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Ελπίζω να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Ιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς στην ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, σιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία-νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα, αφού στα αίτια αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών και των δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμη. Κρατική τηλεόραση του Ιράν διευκρίνησε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς που εκτοξεύτηκαν εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας παρέτεινε ως τις 12 Οκτωβρίου το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης από 18% σε 10% σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε εκ νέου σήμερα το Ισραήλ να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο βίας στην περιοχή. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα ολοκληρωθούν στις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι υπέστη ο τερματοφύλακας της Μαγιόρκα Ιβάν Κουέγιαρ όταν κατέρευσε πάνω του μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του προπονητικού κέντρου της ομάδας. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nation League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.